0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Ο στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη και η ΠΑΕ. Juventus, Villarreal και Marseille και άλλες ομάδες Premier League ενδιαφέρονται τον Αργεντίνο χαφ των πυρωτών Σαντιάγκο Έσε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Peter O'Rourke. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Τριφύγη με την Χράντιτς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Γερμανός Σάσα Στέγκμαν σφυρίζει στη ρεβάνς της Τσεχίας. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στον δικέφαλο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ για το δεξί άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για το 30χρονο σενεγαλέζο striker Σέριφ Εντιαγέ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς εναντίον της Μπραν στην Τούμπα, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση στην Νορβηγία διαιτητεύει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφια για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν βρίσκονται οι κίτρινοι. Ο Πανετολικός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Τροά στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τα φιλικά του πριν από την πρώτη επίσημη μάχη με την Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδος. Παράλληλα, δεν θα προχωρήσει η μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού Τωμά Άντρι, που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς τα εργομετρικά τεστ τα οποία υποβλήθηκε δεν ήταν τα επιθυμητά. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρα ύπτιων με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1% δευτερολέπτου. Εκτός τελικού, παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2.12.51, έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1.500 μέτρων. Ο Μανώλη Καραλής πέρασε τα 5.60 με την πρώτη προσπάθεια και πήρε με συνομιτικές διαδικασίες την πρόκριση του τελικού του επικοντός στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59 μέτρων και 62 εκατοστών. Απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στον τελικό του ύψους. Τραυματίστηκε ξανά και εγκατέλειψε τις προσπάθειές της στο έπαθλο η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ ενώ στον αγώνα με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουτο Μπάσκετ 2027. Σε μεγάλα κέφια ο Φώτης Ιωαννίδης που σκόραρε ξανά με τη Sporting Λισαβόνας γράφοντας το 2-0 στο 22 στη νίκη 3-2 επί της Γκυμαράες ενώ είχε και 2 ασίστ. Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Ο διεθνής οπισθοφύλακας δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε με φορείο στο 23ο λεπτό. Τα είχε όλα τον ντεμπούτο του διεθνούς εξτρέμα Αλέξανδρου Κιζηρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στην ισοπαλία της Τζορούμ κόντρα στη Γαλατασαράι. Επίσημη πώληση των μετοχών της Liverpool σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% για ένα ποσό περίπου 1,65 δισεκατομμυρίων λιρών. Η Fenway Sports Group παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος. Ο διεθνής Βραζιλιάνος Εξτρέμ Μαρτινέλη απέρριψε την πρόταση της Γαλατά Σαράι και παραμένει στην Arsenal. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Έχω την αίσθηση ότι έχετε αρχίσει και συνηθίζετε αυτή τη φωνούλα. Δεν το λες και πολύ καλό αυτό, αλλά λέμε τώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία η ώρα. Στη μία θα αναλάβει δράση ο Νίκος ο Κατσάτσος. Έχει πολλά να σας πει και αυτός, έχουμε και πολλά να πούμε και εμείς. Φυσικά να δώσουμε τις ευχές μας, να πούμε τα χρόνια πολλά σε όλους και όλες, όσους και όσες γιορτάζουν στη σημερινή ημέρα, μια ημέρα ιερή, γιορτή της Παναγίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Μαρίες, Μάριους, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, σε όλους όσους γιορτάζουν αυτό το υπέροχο, τα υπέροχα ονόματά τους σε αυτή την ιερή ημέρα. Σε αυτή την ημέρα στην οποία φυσικά γιορτάζει όλη η Ελλάδα, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, να είμαστε χαρούμενοι, υγιείς και τυχεροί. Πολύ σημαντική και η τύχη. Την έχουμε βάλει αρκετά πίσω στις προτεραιότητές μας, ωστόσο έρχονται κάποιοι πιο χιουμορίστες. Την ώρα που εμείς λέμε, φίλοι ακροατές, ο ένας τον άλλον για παρηγοριά, υγεία πάνω απ' όλα,

Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Στέλνει και φιλιά ο Νίκος.

Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και εμείς, έτσι. Το έχετε καταλάβει. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για τον Ολυμπιακό που έγινε η συνάντηση χθες ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Βαγγέλη Μαρινάκη. Φυσικά θα πούμε για τα διεθνή, θα πούμε για για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό τον αναφέραμε, για ΠΑΟΚ, για Άρη, τα πάντα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τα πάντα. Όπως έχετε καταλάβει, είναι αυτό που έλεγε και στην ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που λέγε και ζαμπόν κύριε Στέφανε. Έχουμε και Παναθηναϊκό κύριε Στέφανε. Έχουμε και Άρη κύριε Στέφανε. Έχουμε και μπάσκετ κύριε Στέφανε. Θα τα έχουμε όλα.

Και φυσικά ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την Live Sport. Έχουμε αρχίσει και το κάνουμε παράδοστο να ξεκινάμε με τις εφημερίδες και πολύ καλά κάνουμε. Λοιπόν, η Live Sport. Παλάτι και αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε lifting 1 εκατομμύριο στην All Win Arena για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του Champions League, ενώ ετοιμάζει νέο μεταγραφικό χτύπημα. Προφανώς, να το αναφέρουμε κιόλας ότι υπάρχει και το... υπάρχει η αποχώρηση του Penrise, οπότε η ΑΕΚ θα κυνηγήσει την αντικατάστασή του. Θα έχουμε άμεσα εξελίξεις με τον αριστερό μπακ. Ο Μπραγκάνσα ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό. Η πορτογαλική εφημερίδα Άμπολα στέλνει δεδομένα τον 28χρονο μέσο στους Ερυθρόλευκους. Η League Phase γεμίζει το ταμείο για τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης βλέπει Κριστιαν Μακούν. Όλες οι μεταγραφές στο μπάσκετ αναφέρεται με φωτογραφίες από ό,τι βλέπω του Ζαν Μοντέρο και του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Σούπερ αφιέρωμα για τη Λα Λίγκα.

Πάμε στο Sport Day. Τσουνάμι πέρα από, τις δεδομένες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός τρέχει για άμεση ενίσχυση με ενδεκαδά τους παίκτες. Ετοιμάζουν μίνιμουμ 3 χτυπήματα στον Πειραιά μέσα στις επόμενες μέρες, με τον Μονκαντά να ετοιμάζει τις δικές του εισηγήσεις που περιλαμβάνουν και εκπλήξεις. Προς Πειραιά ο Μπραγκάντσα έρχεται ο Τικνιζιάνο Ορτέγκα στην εξίσωση. Μετά, σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, όλοι happy για Penrise. Χαμόγελα μετά τη συμφωνία με τη Rangers, η Ένωση ξεφορτώθηκε το συμβόλαιο και μπορεί να βγάλει και κέρδος 500.

500.000 ευρώ το ενίκιο και 1,5 εκατομμύριο η οψιόν αγοράς. Φουλάρι για άλλο ένα αριστερό μπακ έως τη Δευτέρα. Τατού της Λεύσκη, τι ετοιμάζει ο Νίκολιτς. Ολυμπιακός αλλαγμένος, πιο δυνατός, ανάλυση του ρόστερ έτσι όπως διαμορφώθηκε αναθέσει. Οι βασικές εκκρεμότητες, Παναθηναϊκός, εσωτερικές μεταγραφές σε ό,τι αφορά το μπάσκετ είναι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι που αναφέρει. Λεσόρ και Μίτογλου λιώνουν στις ατομικές προπονήσεις. NBA ελεύθεροι υπάρχουν από τον Χάρντεν στον Ντερόζαν, οι 8 superstar που παραμένουν στη free agency. Εκτίμηση ότι δεν θα παραμείνουν για πολύ, θα πω εγώ. Γιατί τέτοιοι παίκτες δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν ελεύθεροι ούτε μία. Αν βέβαια μείνουν ελεύθεροι, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τους δούμε να συζητάνε με οποιαδήποτε ομάδα. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν δείτε φίλοι ακροατές το κασέ τους θα το καταλάβετε το γιατί. Τα συμβόλαιά τους είναι υπερβολικά ακόμα και για τις πιο πλούσιες ομάδες της EuroLeague. Super League 1. Καταρχάς, Super League 2, η ακτινογραφία των 6 φαβορίτα υπέρ και τα κατά των ομάδων που ξεχωρίζουν για την άνοδο στη Super League. Super League 1. Τι είδε ο Κόντες από την ΤΣΣΚΑ. Ρος στη μάχη με Ματσάρι. Περιμένει Σαχαμπό. Ο Βόλος στον Άρη, δουλειά σε σωστό πλάνο. Ο Μπασιρού μίλησε για την προετοιμασία και των κιτρίνων. Αστέρι ο Ράτσιτς, εγκόμια των Ισπανών για την εμφάνιση του Σέρβου κόντρα στην Νάπολη. ΠΑΟΚ εκτέθηκε και ψάχνει ρελάνς. Το παρασκήνιο της υπόθεσης Ντουρκούσιτς και η ανάγκη για άμεση απάντηση. Ο Σλοβαίνος τα τίναξε όλα για χάρη της Εσπανιόλ. Οι πληγές του αποκλεισμού, αγωνία για τις τιμωρίες.

Θα συνεχίσουμε με τις εφημερίδες, αφού όμως σας πω ότι φίλοι ακροατές μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Περιμένω να τα δω και όλα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Πάμε στο φως των σπορ. Ετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Το μήνυμα με τη Λίμπαρ στους παίχτες χθες στο Ρέντι πριν από το πολύ ωραίο ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πολ position για Πουέρτα. Και ξανά Διαλό. Τον αναφέραμε και αυτόν τις προάλλες, να θυμίσω, έτσι. Προχωράμε. Για τον μπάσκετ είναι αυτό. Παριζιάνος ο Τόρες. Μια γεύση από το μέλλον. Σε ό,τι αφορά στο... στο πόλο ή στο... στο σπίτι. Βλέπουμε φωτογραφή, βγάζει φωτογραφίες από όλα τα αθλήματα, μια Ευρωλίγκα με περιφέρειες, ώρα ανασύνταξης σύμφωνα με την αναβολή ο Νίστρουπ. Θα πάμε τώρα στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει όλα για τα Αστέρια, σοβαρότητα, καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα σας πάτα για την νίκη την Τρίτη στη Σόφια, ώστε να γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα κόντρα στη Λεύσκη. Δίψα στην ΑΕΚ για το Champions League. Η ΑΕΚ κράτησε για την Ντέπι Χατζηνικολάου. Δανεικός στη Rangers Open Rise. Φούλη ΑΕΚ για αριστερό back.

Τώρα, στον κόκκινο πρωταθλητή, κινήσεις μάτια το πέμπτο αστέρι μας, όλοι μαζί για το θρύλο μας, το τιμόνι στα χέρια του καπετάνιου του. Χαμός με σενάρια για προπονητές, Ενδίδη για Άμραμπατ, θέλει θρύλο ο Τικνιζιάν, πόρτα στην Μπράγκα, αρνητικός Μπραγκάνσα σε πρόταση των πολεμιστών. Πάντα στο κάδρο. Μάλιστα. Για Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Τι είπαμε τη Λίμπαρ στους παίκτες. Δικαιωματικά στο πάνθεον του Ολυμπιακού ο Βάσκος. Χοντρό παιχνίδι από έρτα. Έχουν γίνει πολλά, το έχετε καταλάβει αυτό, φίλοι ακροατές.

Να πούμε για τον Στίβ ότι επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό, το βρήκε από ό,τι φαίνεται. Βέβαια αυτά θα τα αναλύσει καλύτερα από όλους νομίζω ο Νίκος Κατσάτσος πιο μετά.

Και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί εντάξει είναι μπασχετικό, δεν έχει να κάνει με Ελλάδα, αλλά θα το πούμε αυτό. Έχουμε νέο Hall of Famer, νέο μέλος στο Hall of Fame του παγκόσμιου μπάσκετ. Και είναι ο εκρηκτικός center των Phoenix Suns και των New York Knicks. Ο άλλοτε εκρηκτικός center των Phoenix Suns και των New York Knicks, ο Αμάρε Στούντεμαερ. Ο παιχταράς αυτός πέρασε στην μπασκετική αιωνιότητα, πλέον είναι στο Hall of Fame, 6 φορές All-Star, 5 φορές παρόν σε All-Star, σε All-NBA Teams, Rookie of the Year. Ο αρχάριος της χρονιάς το 2003, 18 χρόνια καριέρας, τα 14 στο NBA και με απίστευτη σεζόν σε αριθμούς και θέαμα. Με φανέλες από Suns, Knicks, στο prime του αυτά. Πέρασε τα ευρωπαϊκά λιμέρια φορώντας τη φανέλα της Χάποελ Ιερουσαλήμ 16-17, 18-19, αλλά και της Μακάμπι Τελαβίβ το 2020. Περιηγήθηκε μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις του και στην Κίνα. Μετά από μια μεγαλειώδη σταδιοδρομία ανταμείφθηκε το Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, 15 Αυγούστου, βλέπει πλέον το όνομά του να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ιερά τέρατα του αθλήματος. Και με αυτό θα πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα. Περιμένω τα μήνυματά σας, όπως είπα, 69-39-943-943 στο Viber. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μεταξύ θα συνεχίσω για λίγο με μπάσκετ, γιατί είχαμε τις δηλώσεις του Ρόμπινσον Έρλ, του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, που προσγειώθηκε, που βρίσκεται και αυτό στη Θεσσαλονίκη με την, από χθες το βράδυ για λογαριασμό του Άρη. Είπε για τον Σπανούλη, για τον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή του Άρη, πως ήξερε τον Βασίλη Σπανούλη και πιο πριν. Όταν ήμουν στους Pelicans, τρέχαμε το σύστημα Σπανούλη, είζε για τον CJ McCollum όλη την ώρα. Όταν έμαθα ποιος ήταν ο προπονητής του Άρη, νιώσα πολύ οικία, νιώσα πολύ ωραία με το όραμά του και το ποιος ήταν ο παίκτης. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον, και θα σας το πω και έχοντας παίξει και λίγο μπάσκετ, το σύστημα του Σπανούλη το έχουμε δει όσοι βλέπουμε μπάσκετ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού άπειρες φορές. Ξεκινάει από την baseline, παίρνει την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας και είτε εκτελεί είτε παίζει ένα pick and roll με κάποιον από τους με τον ψηλό, με τον center που έχει στο παρκέ η ομάδα του. Και να ομολογήσω πως είναι ένα πολύ απλό σύστημα, έχοντας όταν ήμουν και μάλιστα στον Αόλ Λεοντίου, το είχαμε δοκιμάσει και παίζαμε με αυτό το σύστημα αρκετές φορές, το έχουμε δοκιμάσει. Είναι ένα πολύ απλό σύστημα, αλλά άκρος αποτελεσματικό. Ειλικρινά, όσες φορές το δοκιμάζαμε, πολύ λίγες θυμάμαι να μην καταλήγει μπάλα στο καλάθι όταν κάναμε επιθέσεις.

Στο μεταξύ, θα πάμε και σε μια ειδήσια για τα πολιτικά, για την πολιτική επικαιρότητα. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, σε ηλικία 87 ετών.

Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, που έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Η αλήθεια είναι πως χθες είχαμε το ραντεβού με τον Χωσέ Λουις Μεντιλή Μπάρ ανάμεσα στον Βάσκο Τεχνικό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι δύο άνδρες τα λέγανε για πάνω από δύο ώρες, συζητήσαν αρκετά πράγματα, τα βάλαν κάτω, αποφασίσαν να συνεχίσουν μαζί. Στο τιμόνι εντός αγωγικών του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουις Μεντιλή Μπάρ λοιπόν παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού και μάλιστα ο Ολυμπιακός με την ενημέρωση που έκανε ανέφερε ως στόχους, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, το να κατακτήσει η ομάδα το πρωτάθλημα και να φτάσει στον τελικό του Europa League. Βαριά αυτή η στόχη. Είναι δυνατές οι δηλώσεις της ομάδας σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχει προαναγγείλει πολύ μεγάλη ενίσχυση ανεξαρτήτως budget. Αυτό ανέφερε τουλάχιστον ο ίδιος Ολυμπιακός. Σε λίγη ώρα θα τα πούμε αναλυτικότερα αυτά. Σίγουρα θα περιμένουμε άμεσα κιόλας εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Ήδη ακούγονται αρκετά πράγματα τη Σερβία για συμφωνία Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την Κνιζιάν. Θα το μάθουμε όμως και αυτό αν ισχύει. Οι Ερυθρόλευκοι που θα κινηθούν σίγουρα για χαφ προκειμένου να κλείσουν το κενό στο κέντρο. Ενώ παράλληλα αρκετά δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως η Γιουβέντους, η Μαρσέγ και η Βιγιαρεάλ ετοιμάζουν προτάσεις για τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού.

Να ενημερώσουμε λοιπόν με βάση μετά από ενημέρωση που έχουμε από τον Κώστα Σαμοθράκη, που τώρα έφτασε και σε μένα, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει την υπόθεση Τικνησγιάν. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η υπόθεση του Πουέρτα.

Και θα πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί επιτέλους, φίλοι ακροατές, επιτέλους ξεκινάνε τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αναφέρομαι τώρα στην La Liga, η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αλαβές Χετάφε στις 8.30 και Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10.30. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα από τη στιγμή που ξεκινάνε και οι αναμετρήσεις αυτές. Αύριο η Σαντάντερ υποδέχεται τη Βιαρεάλ στις 6 και στις 8 η Εσπανιόλ υποδέχεται τη Λεβάντε.

Παράλληλα τώρα θα πάμε για λίγο στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε χθες τη χρήση του Joker Right, εντός αγωγικών, του δικαιώματος που έχει για αναβολή ενός παιχνιδιού λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ζήτησε την πρώτη αγωνιστική αναβολή και την πήρε. Οπότε έχουμε επίσημη αναβολή στο Παναθηναϊκό Σκηφισιά, στο παιχνίδι, ναι, το Παναθηναϊκό Σκηφισιά, το οποίο θα μεταφερθεί για τις 9 ή τις 16 Σεπτεμβρίου.

Και να το πούμε αυτό, ότι είναι και επιθυμία και των δύο ομάδων, και του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, το παιχνίδι να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα, για 9 ή 16 Σεπτεμβρίου. Γιατί πέρσι, σε μια αντίστοιχη περίπτωση, σχεδόν 6,5 μήνες μετά έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦ, το οποίο είχε αναβληθεί. Επειδή το πρόγραμμα και του Παναθηναϊκού και του ΟΦ ήταν συμπιεσμένο αρκετά, έως πάρα πολύ, οι δύο ομάδες παίξανε στις 4 Μαρτίου. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν έτοιμο να ήταν προγραμματισμένο να παιχτεί τελείως άλλη ημέρα. Και επειδή προφανώς δεν υπάρχει επιθυμία, μάλλον να γίνει, δεν θέλει να φτάσει να τραβήξει όλο αυτό το γαϊτανάκι μέχρι το Μάρτιο και το Μάιο, ξέρω, ή τον Απρίλιο, οι δύο ομάδες δεν θέλουν να την πατήσουν έτσι, θέλουν να παίξουν το παιχνίδι τους όσο πιο γρήγορα γίνεται, και ας προϋποθέτει μια αναβολή.

Και όπως έχετε καταλάβει, σιγά σιγά θα μπούμε σε ρυθμούς αγώνων, ειδικά από την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα έχουμε αρκετές μεταδόσεις, θα έχουμε μεταδόσεις για το κύπελο, για το Conference League, για το Europa League, τα πάντα θα έχουμε και για το Champions League. Είπαμε, τα πάντα όλα θα έχουμε την εβδομάδα που έρχεται. Ετοιμαστείτε, γιατί μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς αγωνιστικούς, σε ρυθμούς αγώνων. Μας είχε λείψει, αλήθεια είναι, η αγωνιστική δράση, φίλοι ακροατές, να ξέρετε. Και σε εσάς πιθανότατα να έχει λείψει, και σε εμάς εδώ στο σταθμό μας είχε λείψει.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε, είπαμε, θα πούμε πολλά πράγματα.

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει την αποστολή του, την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με τη Χράντα της Κράλοβε. Με μία αλλαγή συγκεκριμένα, μία αλλαγή η οποία είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια στη θέση του τραυματία Παύλου Παντελίδη. Αυτή είναι η αλλαγή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του λίστα. Παράλληλα να πούμε ότι δυστυχώς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA η Λεχ Πόζναν με την νίκη που έκανε άνοιξε την ψαλίδα από την Ελλάδα και μάλιστα έφερε τους Πολωνούς στην 10η θέση.

Και για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, η Πολωνία αυτή τη στιγμή με την δέκατη θέση που, στην δέκατη θέση που βρίσκεται εξασφαλίζει για τον πρωταθλητή της εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Πάμε να πούμε λίγο τα ζευγάρια του Europa League τώρα που μπορούμε. Trabzonspor Ferencváros, Craiova, Ararat, Central Eden, Ομόνια, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζέν, Εγνατία, Λίλεστρομ, Γιαγκελόνια, Ιμπέρια Τυφλίδας, Μιέλμπι, Σάλτσμπουργκ, Καϊράτ Αλμάτι, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Τούν, Μπεσίκτας, Ζαλγκίρις Κάουνας, Μπενφίκα Άρχους και Όφι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Είπαμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, φίλοι ακροατές, οι ελληνικές ομάδες, ασχέτως αν είναι έτοιμες ή όχι, πρέπει να βρίσκουν τρόπο να βγάζουν την νοοτροπία του νικητή, να βρίσκουν τον τρόπο να παίρνουν το αποτέλεσμα που θέλουν, είτε παίζουν καλά είτε όχι. Ωστόσο, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό.

Είπαμε πως ο Σαντιάγκο Έσε είναι από τους μεγάλους στόχους της Μαρσέη. Το αναφέρουν τώρα και στη Γαλλία πως η ομάδα από τη Μασσαλία έχει σαν μεγάλο της στόχο τον Σαντιάγκο Έσε, τον Αργεντίνο χάφτο Ολυμπιακού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά επανερχόμαστε, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε break.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει το τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Ο στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Γιουβέντους για Ρεάλ Μαρσέιγ και άλλες ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται για τον Αργεντίνο χαφ των πυρωτών Σαντιάγκο Έσε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Πίτερ Ορούκ. Έκλεισε μεταγραφή του Τιγκζιάν, τελειώνει και του Πουέρτα. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, Τωρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του τριφυγιού με την Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν σφυρίζει στη ρεβάνς της Τσεχίας. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΣΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στον δικέφαλο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ για το δεξιάκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με την Samsung Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο στράικερ Σέριφ Εντιαγέ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς εναντίον της Μπραντ στην Τούμπα, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση στην Νορβηγία διαιτητεύει ο Άγγλος Τζον Μπρούξ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρής με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Σε συζητήσεις βρίσκεται με τη Λεύσκη Σόφιας η Κίτρινη. Βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας η Κίτρινη για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Μακούν. Ο Πανετολικός αναδείχθηκε ισοπάλος 1-1 με την Τρουά στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τα φιλικά του πριν από την πρώτη επίσημη μάχη με την Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδος. Παράλληλα, δεν θα προχωρήσει τη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού Τωμά Ανδρή, που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς τα εργομετρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε δεν ήταν τα επιθυμητά. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1 εκατοστό του δευτερολέπτου εκτός τελικού. Παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2:12.51, έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντός στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5.25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59.62. Απόδοση που αποτελεί το φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέας Μίτα κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στο τελικό του ύψους. Τραυματίστηκε ξανά και εγκατέλειψε τις προσπάθειες της στο έπταθλο η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Σε μεγάλα κέφια ο Φωτής Ιωαννίδης που σκόραρε ξανά με τη Sporting Λισαβόνας, γράφοντας το 2-0 στο 22 στη νίκη 3-2 επί της Κιμαράες, ενώ έχει και 2 assist. Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Ο διεθνής οπισθοφύλακας δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε με φορείο στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα είχε όλα τον ντεμπούτο του διεθνούς εξτρέμ Αλέξανδρο Κιζηρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά αντίκρισε και απευθείας κόκκινη κάρτα στην ισοπαλία της Τζορούμ κόντρα στη Γαλατασαράη. Επίσημη πώληση των μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% για ένα ποσοστό περίπου 1,65 δισεκατομμυρίων λιρών. Η Fenway Sports Group παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος της ομάδας. Ο διεθνής Βραζιάνος Εξτρέμε Μαρτινέλη απέρριψε την πρόταση της Γαλατά Σαράι και παραμένει στην Arsenal. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Εζεκέλ Πόνσε, με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για 2 ακόμα χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και πάμε γρήγορο στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να τα πούμε όλα για τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα Γιουργάκη, χρόνια πολλά σε όλους. Γιατί γρήγορα?
0: Φαντάζομαι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μετά από την κουβέντα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Έτσι κι αλλιώς είχαν μπει στην τελική ευθεία τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού και πριν τη συνάντηση. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός, Γιώργο, ότι ο Τικνιζιάν, ο Αρμένιος, έχει γεννηθεί στη Ρωσία αλλά παίζει με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. 27 ετών, αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Είναι θέμα χρόνου το πότε θα υπογράψει τον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός παίκτης. Και η άλλη περίπτωση είναι του Πουέρτα, του Κολομβιανού διεθνή, που τον είδαμε στο Μουντιάλ πριν 1,5 μήνα. Πολύ εξαιρετική περίπτωση θα έλεγα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός θα δαπανίσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια που θέλει Σαντατέρ για να τον κάνει δικό του. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι δύο μάλλον τα καλά. Πρώτον, ότι θέλει ο ίδιος, ότι ο ίδιος έχει πει ναι στον Ολυμπιακό. Βέβαια από αυτά τα νέα ο Ολυμπιακός έχει καεί κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να γίνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και η Σαντατέρ έκανε πίσω, γιατί ήθελε να το διατηρήσει στο ρόστερ της, γιατί είναι ο κορυφαίος της παίκτης. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι, και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ θετικός ανέκαθεν σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι μπορεί να παίξει και στη θέση 6 και στη θέση 8. Το ίδιο καλά. Είναι δύο στοιχεία, ειδικά το δεύτερο πολύ σημαντικό, μα και το πρώτο είναι βέβαια, γιατί αν δεν θέλει ο παίκτης δεν μπορείς να παρακαλάς κανέναν, ναι. Ότι μπορεί να καλύψει και στη θέση του αμυντικού χαφ και στη θέση του 8. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον προπονητή ένας παίκτης με διπλό ρόλο, έτσι. Πολλοί είναι οι προπονητές που θέλουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους με να έχουν διπλό ρόλο, και τους βοηθάει στην εξίσωση για να μπορείς ανάλογα να ακολουθήσεις και ανάλογη τακτική σε ένα παιχνίδι. Αυτοί οι δύο είναι πρώτη μεταγραφική στόχη του Ολυμπιακού που φαίνεται να είναι στην τελική ευθεία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πριν σου πω κάποια πράγματα για τη χθεσινή συνάντηση, δεν υπάρχει θέμα ΕΣΕ, ο Ολυμπιακός δεν πουλάει τον ΕΣΕ. Είναι ξεκάθαρος. Ο προπονητής έχει πει ότι βασικά σε λέξη ομάδες δεν θέλει να φύγουν. Έτσι. Α, δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμ, με τον Ταρέμι, παίκτες με ερωτηματικά, Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάει πουθενά, και διάφορα άλλα που υπάρχουν σε κρεμότητες. Έτσι. Και το ενέσει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν τον πουλάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι γράφουν και τι προτάσεις.

0: αν δεν θα δώσει καν σημασία.
1: Όχι, νομίζω, 4 γιατί... εκατομμύρια δεν είναι τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός για τον ΕΣΕ, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Νομίζω για τον ΕΣΕ θα πρέπει να δώσει κάποιος τα διπλά για να μπορέσει να πείσει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τα διπλά, πάντως 14 σίγουρα δεν είναι. Αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Αλλά σου ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή θέμα ΕΣΕ δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρο αυτό. Τώρα από τη χθεσινή συνάντηση που έγινε με τη Λίβαρο με τον Μαρινάκη, δεν υπάρχει ανατροπή όπως διάβαζα και τα λοιπά, έτσι. Απλά φήμες υπήρχαν και κάποια σενάρια που κυκλοφορούσαν, όχι τόσο μετά τη ρεβάνση με την ΑΕΜΕΓΕΝ, αλλά και πιο πριν. Για να μην σου πω από το Μάιο μετά το τέλος του πρωταθλήματος ότι υπήρχαν σενάρια και φήμες ότι ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ο Μαρινάκης ήταν προβληματισμένος. Ειδικά μετά το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜ και στο Καραϊσκάκη. Όμως επικράτησε η λογική, για μένα πολύ σωστά, και λέω σωστά για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή για να αλλάξεις προπονητή, τον προπονητή που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία, που έχει κάνει τον προγραμματισμό, τον όποιο προγραμματισμό. Έτσι, προφανώς και υπάρχουν καθυστερήσεις. Εννοείται. Γιατί είμαστε στις 15 Αυγούστου και ο Ολυμπιακός πρέπει να θα κάνει τουλάχιστον 5 μεταγραφές. Προφανώς και υπήρχε καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διοίκηση δεν στηρίζει τον προπονητή. Έτσι. Απλά υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες ταλαιπώρησαν τον Ολυμπιακό. Εξελίχθηκαν σε σύριαλ, τα γνωρίζουμε αυτά από τον Ιούνιο, έτσι. Οπότε υπήρχε ένας προβληματισμός. Αλλά όμως Μαρινάκης με την Λίβα χθες πάνω από 3 ώρες, 3,5 ώρες περίπου ήταν στο γραφείο, μιλούσαν. Μπήκαν κάποια πράγματα στο τραπέζι και νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπα έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί αυτό ήταν το βασικό, Γιώργο. Δηλαδή 25 παίκτες ρόστερ με υποχρεώσεις Ελλάδα και Ευρώπη δεν γίνεται. Το πρώτο το καταλάβει. Έτσι δεν βγαίνει.
0: Και όταν είσαι ελληνική ομάδα δεν βγαίνει, γιατί άντε και πέσεις στην Μπαρτσελώνα που έχεις παίχτες 100 και 150 εκατομμυρίων, να έχεις 25 τέτοιους. Πρώτον, δεν θα χωρέσουν ποτέ, αλλά άντε και πες βγαίνει.
1: Καμία ομάδα δεν βγαίνει με 25, δεν βγάζει 25, όπως είναι πλέον το ποδόσφαιρο, με τόσες υποχρεώσεις σε εθνικές ομάδες, Champions League, Ευρώπη, πρωταθλήματα. Δεν βγαίνει με 25 παίκτες. Μάση περιπτώσει, ξέραμε τη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ, ότι δεν θέλει να έχει πολλούς παίκτες στα ποδητήρια, γιατί θέλει να κρατάει τις ισορροπίες και να μην νιώθει πίεση, όπως ένιωθε, ας πούμε, με τον Ταρέμι πέρσι, για να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Αναγκαζόταν, ας πούμε, να πάει τον Ταρέμι, ενώ υπήρχε ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ. Και αναγκαζόταν να βάζει τον Ταρέμι και να πέσει ο Ολυμπιακός με 2 σεντερφόρ, ενώ δεν το ήθελε με τη Λίμπαρ. Αλλά το έκανε αναγκαστικά. Και μάλιστα τον Ταρέμι σε μια θέση που δεν του ταιριάζει και αποδεδειγμένα αυτό. Αυτές τις πιέσεις θέλει να αποφύγει και θέλει να έχει παίκτες με ξεκάθαρους ρόλους. Όπως τώρα, ας πούμε, που πήρε το ΣΑ για αντικοστούλα, το ΡΟΚΑ στα εξτρέμ και να δούμε και ποιος άλλος θα έρθει για να συμπληρώσει το ρόστερ. Προφανώς για να έρθουν 5 παίκτες, γιατί εδώ γίνεται συζήτηση τώρα, Γιώργο, ακόμα και για μπακ, να δεξί μπακ να πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, γιατί κάτι έβλεπα και για τον Μαφέο τώρα χθες, ότι υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα για λήξη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μαφέο και τέτοια.
1: Καλά, επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Απλά ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση, ας πούμε, για τον Μαφέο τουλάχιστον. Εντάξει, για τον Στάλια κάτι γίνεται συζήτηση, γιατί είναι Έλληνας. Okay, αλλά ο Μαφέο προφανώς δεν υπάρχει ικανοποίηση από την εικόνα που βγάζει μέχρι τώρα, ας πούμε. Και το γεγονός ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΕΝ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 δεξιά μπακ και τελικά παίζει ο Ροντινέη, τον οποίο είχε χρήσει σαν εξτρέμιμο με τη Λίμπαρ, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, έτσι, για το πόσο προβληματισμός υπάρχει. Τώρα τι θα γίνει με τον Μαφέο δεν ξέρω, για να σου πω την αλήθεια. Πάντως δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν ο Ολυμπιακός ανάμεσα στις μεταγραφές που είναι να κάνει, και θα τις κάνει γρήγορα, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις θα έχουν ξεκαθαρίσει.

0: καθαρίσει, μπορεί ίσως να ψάξει και για δεξιμπακ. Όχι ίσως, το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Θέλω να σου θέσω και κάτι ακόμα, η αλήθεια είναι, για τις φήμες που ανέφερες πριν για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Νομίζω, δεν ξέρω αν πέφτω μέσα, έχει πέσει, πώς να το πω, ο Μαρινάκης, επειδή έχει κατακαεί από κάτι τέτοιες αλλαγές τον Αύγουστο μήνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί να σκεφτόταν και αυτό. Το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι, ότι παράδειγμα, όταν έφυγε ο Μαρτίνς από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 22, μετά έγινε παρέλαση εκείνη τη χρονιά σε προπονητές. Και μέχρι όταν αναλάβει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν ήξερε ποιος θα κουτσάρει στο εκάστοτε παιχνίδι.
0: Ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αλλάξει τον προπονητή χωρίς καν να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μετά από δύο επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι μόνο στον ο Παγίτης ο Μαρινάκης, κανένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο δεν θα κατέληγε σε αυτή την απόφαση. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, καμία ομάδα στον κόσμο έχει ξεκινήσει με έναν προπονητή. Προετοιμασία. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός. Έχουν έρθει κάποιοι παίκτες. Έχει ξέρει την ομάδα. Είναι απόλυτα πετυχημένο. Άσχετα τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕ. Αυτά συμβαίνουν. Okay. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος για μια τέτοια δοκιμασία. Το είδαμε. Δεν μπορείς να πάρεις τέτοια απόφαση. Και εγώ θα κάνω ένα άλλο ερώτημα. Ποιο θα έπαιρνε προπονητή ο Ολυμπιακός αυτή την εποχή? Ποιος έρχονταν?
1: Πολύ δηλαδή
0: και αυτά που έγραφε η Μάρκα, ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί, δεν υπήρχαν αυτά, σχετικά αν εμείς τα μεταφέραμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουμε δημοσιεύματα από το εξωτερικό, και μάλιστα από ένα έγκριτο δημοσιογράφο που το έγραψε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, δεν σ' άκουσα τι μου είπες τώρα?
1: Όχι, δεν είπα κάτι.
0: Ναι, λοιπόν, ποιον θα πάρεις προπονητή αυτή την εποχή, ή μάλλον όχι ποιον θα πάρεις, ποιος θα έρθει? Θα αποφασίσει να έρθει σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει προετοιμασία, έχει αποκλειστεί από το Champions League, και άντε να ετοιμάσει από την αρχή, δηλαδή άντε να ερχόταν κάποιος που να ήξερε λίγο πολύ τον Ολυμπιακό. Υπάρχει κάποιος? Δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή. Ακουγόταν για Σλαϊδόπουλο και τέτοια, αυτά δεν γίνονται. Νομίζω ότι η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν σωστή από κάθε άποψη. Δείχνει εμπιστοσύνη στον Μεντιλίμπαρ, όπως το είχε κάνει και άλλες δύο φορές, και του βγήκε, και προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό, αλλά πάντα με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αποκτηθούν 4-5 παίκτες, έτσι. Διακόσια, αν δεν πάρει οκτάρι, αν δεν πάρει εξάρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μοναδικό εξάρι είναι ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος είναι 36 χρονών και ο οποίος μετά το 60 δεν μπορεί το παιδί. Δεν ήταν κακός και στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕΝ, όμως δεν μπορείς να πας με τον Ντάνι Γκαρσία μόνο στο ρόστερ σου, στη θέση 6. Και για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η θέση του αμυντικού χαφ, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για μένα είναι ο Πέντρη, ας πούμε. Ο Πέντρη, λέω. Πώς το λένε, ο Ισπανός της Manchester City που είναι να πάει στη Ρεάλ.
1: Το Ρόδρι.
0: Συγγνώμη. Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο κορυφαίος χαφ είναι ο Ρόδρι. Τι είναι τυχαίο αυτό? Που τον θέλει, είναι στη Manchester City, το θέλει η Ρεάλ, το θέλει η Μπαρτσελόνα. Γιατί από εκεί ξεκινάει μια καλή ομάδα. Από το 6. Ένα παίκτη ο οποίος να ξέρει να κουμαντάρει την ομάδα και όχι μόνο να γυρίζει την μπάλα πίσω και να κόβει. Έτσι. Θέλεις ένα παίκτη να σου φτιάχνει παιχνίδι, να κάνει υποδοχή από την άμυνα την πρώτη πάσα και να την προωθεί εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στο νούμερο 6 έπρεπε να είχε κλείσει ήδη εδώ και ένα μήνα παίκτη, άσχετα αν ψαχνόντουσαν. Γιατί θυμάμαι και τον Νόα Καντιού που ψαχνόταν ο Ολυμπιακός, και αυτό τον Καμαρά, ευτυχώς που δεν τον πήρε, που πήρε ο Παναθηναϊκός, λίγος είναι, καλός παίκτης αλλά λίγος, και ψαχνόταν από τον Ιούνιο για εξάρι, αλλά μετά το άφησαν, δεν ξέρω γιατί.
1: Κώστα, για τον Ρόδρυ, εγώ θα σου προσθέσω και κάτι ακόμα. Επειδή το ανέφερες ότι όλες οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε από το 6, θα σου πω ότι όταν τραυματίστηκε ο Ρόδρυ,
0: ναι,
1: η Manchester City είχε καταλήξει να χάνει από σχεδόν κάθε ομάδα στην Αγγλία.
0: Έτσι, όπως
1: την είχαν κερδίσει σχεδόν όλες οι ομάδες της Premier League. Δεν ξεχνιέται.
0: Όπως το λες, έχεις δίκιο. Να σου πω, εσύ το σκέφτηκες ή το είπε ο Κατσάτσος αυτό?
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Πλάκα
1: γιατί, γιατί το βλέπα και είχε γίνει δέξι.
0: Λοιπόν,
1: είχε εξελιχθεί σε, στο όριο του κομικού.
0: Όταν θέλεις να στήσεις μια καλή ομάδα, ξεκινάς από το νούμερο 6. Και για να το πω καλύτερα, δηλαδή ο κορμός μιας ομάδας έχει μεγάλη σημασία. Ποιος είναι ο κορμός? Τερματοφύλακας καλός. Mm-hmm. Στόπερ καλός. Έξι καλό. Σέντερφορ καλό. Αυτή η τετράδα είναι. Έτσι στείνεται μια ομάδα. Δεν κάνω τον ειδικό. Απλά με την εμπειρία μου τόσα χρόνια, 55 χρόνια στα γήπεδα, εγώ αυτό ξέρω. Ότι όταν θες να στήσεις μια ομάδα με προοπτικές, φτιάχνεις ένα κορμό με αυτή την τετράδα. Τερματοφύλακα, καλό στόπερ, νούμερο 6 και νούμερο 9. Και από εκεί και πέρα τους πλαισιώνεις αυτούς ανάλογα, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με το ΣΑ. Ο Ολυμπιακός με το ΣΑ έχει κάνει μεγάλη κίνηση, μεγάλη μεταγραφή. Αυτό το παιδί θα κάνει θαύματα. Το κακό είναι ότι έχει έρθει με ένα χρόνο με δανεισμό από την Νότια, αλλά θα δούμε τέλος πάντων. Δεν είναι ώρα τώρα να το συζητάμε αυτό. Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι έχει ο Θεός. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να σου πω ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι εκτός. Μην ξεχνάμε ότι σε μια εβδομάδα ο Ολυμπιακός ξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι. Το ερχόμενο Σάββατο.
1: Μια εβδομάδα έμεινε. Άντε, μας είχε λείψει και το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι, 10 η ώρα το βράδυ με τον Ατρόμητο. Ο ΣΑ δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Με τον τραυματισμό του Τωμάς με την Αιμέγεν στο 15ο λεπτό. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, έχει μείνει μόνο με ένα center for, με τον LKB. Αν χρειαστεί, ας πούμε, γιατί είχε πει ο Μεντιλίπερ ότι έχουμε και τον Ζώτα Σίλβα δεύτερη επιλογή, αναγκαστεί να πάει σε λύσεις ανάγκης, ας πούμε, όπως ο Ρόκα, που μπορεί να παίξει και αυτό center for, ή ο ΣΑ. Μόνος ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποια, άμα αρχίσει από τώρα, ας πούμε, να παίζει σε αυτούς τους ρυθμούς, κάποια στιγμή θα κλατάρει, εννοείται. Οπότε πρέπει να δουν τον Ολυμπιακό τι θα γίνει και με center for, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι για το θέμα Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι.
1: Το αφήνεις δηλαδή ανοιχτό να προκύψει η παρουσία ενός εκ των δύο στην αποστολή.
0: Κοίτα, για τον Γιάρεμτσουκ, ναι, για τον Ταρέμι δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο Ταρέμι πρώτα απ' όλα λέει ότι θα φέρει πρόταση από ομάδα της Γαλλίας ή από την Τουρκία. Και δεύτερον, ο Ταρέμι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι παίκτης ο οποίος θέλει να παίζει. Πώς δεν μπορείς να παίζεις όταν υπάρχει ο Ελκαμπή βασικός? Αυτό είναι νόμο στον Ολυμπιακό επί εποχής Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πιο διαλλακτικός. Λέει, OK, να είμαι πίσω από τον Ελκαμπή, αλλά να παίρνω χρόνο. Αν δεν παίρνω χρόνο, ποιος όλο. Και έχει δίκιο σε αυτό. Βέβαια, ο Γιάρεμτσουκ έχει κάνει άλλα λάθη. Κάνα δύο λαθάκια τα έχει κάνει. Τα οποία έπαιξαν ρόλο γενικά στις σχέσεις του με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, για να μην προκαταβάλω καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις center for αυτή τη στιγμή. Είχε έναν στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο πρωτάθλημα έχει τρεις. Τώρα τι θα γίνει με τους δύο, θα το δείξει ο χρόνος και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Κώστα, δεν γίνεται να μην σε πάω επίσης στην ενημέρωση που υπήρξε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που την έχουν γράψει πάντες, έχοντας αναφέρει ως στόχους πρωτάθλημα και τελικό Europa League. Το καταλαβαίνεις, είναι ειδικά. Κοίταξε, ο δεύτερος στόχος είναι βαριά κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, προφανώς και είναι βαριά κουβέντα, αλλά ο Μαρινάκης κάποια στιγμή είχε πει θα πάρουμε ευρωπαϊκό και το πήρε ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό. Ο Καρεμπέ, εδώ και 5 χρόνια το έλεγε ότι θα, ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό κύπελλο, αν θυμάσαι καλά. Mm. Και δικαιώθηκε κι αυτός. Κοίταξε να δεις. Για εμένα η άποψή μου είναι, προφανώς ο Μαρινάκη δεν αρέσει αυτό, γιατί έχασε τα 40 εκατομμύρια, ας πούμε, που θα άλλαζε κάποια πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το financial fair play. Mm. Για μένα το ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το Europa League είναι καλό. Συγγνώμη, για δύο πράγματα. Πρώτον, η πίεση στο Champions League είναι πολύ μεγάλη. Η φθορά, συγγνώμη, είναι πολύ μεγάλη. Το είδαμε πέρσι.
1: Είναι άλλη πίστα το Champions League, τελείως.
0: Το είδαμε πέρσι. Πριν από τα παιχνίδια του Champions League και μετά τα παιχνίδια από το Champions League, ο Ολυμπιακός πέταγε βαθμούς. Δεν μπορούσε. Όταν μετά από αυτά τα τρεξίματα που είχαν στο Λονδίνο, ας πούμε, και στη Βαρκελόνη, μετά δεν μπορείς να βγάλεις παιχνίδια του πρωταθλήματος, ακόμα και αν είναι με τη Λάρισα, με το Λεβαδιακό, δεν ξέρω τι. Οπότε, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός, γιατί και στο Europa League δεν είναι οι ομάδες τόσο του πεταμού όπως θέλουμε να τις λέμε. Έτσι είναι αναβαθισμένο το Europa League.
1: Αν πάει κάποιος και δει τα γκρουπ δυναμικότητας, γιατί πάλι σε γκρουπ δυναμικότητας έχουν χωρισμένους, άσχετα ναι. που δεν μετράει τόσο πολύ. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Οπότε ιδιαίτερη διαφορά δεν έχει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω κάτι. Αν τις δει κάποιος στις ομάδες, ειδικά στα δύο πρώτα γκρουπ, θα πει. Ρε παιδιά, σίγουρα είναι Europa League αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, βέβαια, σου είπα, άλλη η ένταση στο Champions League και άλλη στο Europa League. Αυτή είναι αλήθεια. Έτσι, στο Europa League τώρα βέβαια θα παίζει κάθε Πέμπτη, οπότε θα έχουμε αναβολές ή θα παίζει ο Ολυμπιακός Δευτέρα.
1: Κώστα, μείνε σε παρακαλώ λίγο στη γραμμή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και ναι. επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Πάμε σε break και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράγη. Κώστα.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Όπως είπες, είναι τελείως άλλη πίστα.
1: Ναι, είναι άλλη πίστα, όπως το λες, και είναι άλλες οι εντάσεις. Έχει διαφορά, όπως και να το κάνεις. Άλλο να παίζει με την Μπαρτσελώνα, την Ρεάλ, την Άρσεναλ. Και άλλο με την, ξέρω εγώ, με την Leverkusen ή κάποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω ποιες είναι, πούμε, στο Europa Link. Έχει διαφορά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι είναι ο μεγάλος στόχος, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις προοπτικές και την αισιοδοξία, αν θέλεις, οι άνθρωποι του, ότι μπορούν να προχωρήσει πολύ σε αυτή την διοργάνωση. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ αυτής της άποψης, δηλαδή στο Europa League. Σιγά σιγά έρχονται όλα. Πρώτα ξεκίνησε με το Conference, τώρα στο Europa League. Το Champions League είναι μεγάλη φορά για μια ομάδα, για παίκτες, και ξέρεις γιατί περισσότερο. Γιατί οι ποδοσφαιριστές αναπόφευκτα, όταν είναι παιχνίδια του Champions League, τα δίνουν όλα. Γιατί τους βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ στο πρωτάθλημα, μετά, όχι ότι είναι αδιάφοροι. Δεν λέω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Αλλά όταν παίζεις τώρα με την Arsenal στο Λονδίνο και μετά έρχεσαι να παίξεις με το Λεβεντιακό στο Καραϊσκάκη, είναι προφανές, ας πούμε, ότι η διάθεσή σου δεν είναι η ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι ο Ολυμπιακός, αν πέρναγε στο Champions League, θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα με τα γραφικά θέματα. Έτσι. Αλλιώς έρχεται να παίξει σε μια ομάδα που θα παίξει το Champions League, και αλλιώς σε μια ομάδα που θα παίξει το Europa. Να τα βάζουμε και αυτά στο τραπέζι τους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι οι μεταγραφές είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Θα δώσουμε 10-15 εκατομμύρια και θα τον πάρουμε. Οκ. Okay. Δεν είναι έτσι. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Και ο κάθε ποδοσφαιριστής κάνει τα όνειρά του να παίξει στο Champions League. Στην κορυφαία διοργάνωση. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα εντωμεταξύ τις ομάδες από το Europa League.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πέρα, είναι ήδη. Βλέπω Leverkusen, Juventus, Milan, Alkmaar, Sociedad, Ren, Marseille.
1: Μέχρι τώρα εδώ δεν είναι κανένα φόβητρο. Ποια Milan τώρα, ποια Juventus. Ονόματα είναι πλέον. Και η Milan και η Juventus. Η Leverkusen και είναι καλή ομάδα. Alkmaar, τι είναι. Δεν είναι ομάδες του Champions League, αυτό θέλω να πω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλές ομάδες. Πρόσεχε, μην παρεξηγηθώ. Άλλο όμως να παίζει με την Μπαρτσελόνα και άλλο με την Αλκμάρ. Έχει διαφορά.
0: Μετά βλέπω Ρεν, Μαρσέι, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σάντερλαντ. Που ναι, μεν δεν φαίνεται φόβητο, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη η ομάδα. Εγώ
1: καλά, επικίνδυνες είναι όλες. Παρακάτω, πες μου ονόματα.
0: Θέλτα, Χόφενχάιμ, Τορένσε, Στουτγκράτς. Σπάρτα Πράγας, τον Ολυμπιακό που τον ανέφερε για την εβδομένα.
1: Καμία ομάδα δεν είναι φόβητρο για μένα, από αυτές που μου είπες τώρα. Καμία. Δηλαδή τι Γιουβέντους, τι το όνομα έχει μείνει, ας πούμε, και η Μίλαν, το όνομα τι έχουν, ποια Γιουβέντους, ποιες σχέσεις έχει Γιουβέντους και Μίλαν τα τελευταία χρόνια. Για να καταλάβω δηλαδή. Τι ασφάλτον, φόβητρο δεν είναι καμία. Είναι ομάδες στα μέτρα του Ολυμπιακού, του καλού Ολυμπιακού. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα με τις μεταγραφές που θα γίνει και όσο μπορεί να γίνει έτσι πιο γρήγορη βελτίωση, όλους αυτούς τους αντιπάλους μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να περάσει, να προχωρήσει στο Europa League. Αυτή είναι η άποψή μου. Σου είπα, αλλιώς δες τις ομάδες. Τώρα παίζουν και τις ομάδες του Champions League για να κάνουμε συζήτηση αν θέλεις. Αλλά δεν είναι ώρα, γιατί μάλια στη γλώσσα μου με σένα είναι που έμπλεξα.
0: Βλέπω τα play-off του Champions League, η αλήθεια είναι, εντάξει, και από εκεί θα προκύψουν αρκετές ομάδες.
1: Α, τα play-off, τα play-off, ξέρω και εγώ, είδα κάτι ομάδες τώρα, κάτι Αραράτ και κάτι τέτοια. Όταν λέμε για τους ομίλους όταν θα γίνουν. Τώρα στα play-off, εντάξει, σιγά.
0: Στους ομίλους, εντάξει, έχουμε δρόμια.
1: Όταν θα βγουν οι όμιλοι, να δούμε, όταν θα βγουν οι ομάδες, θα καταλήξουμε ποιες ομάδες, 32, δεν είναι.
0: 36,
1: συγγνώμη. Αυτές οι 36 να δω. Και να συζητήσουμε. Τώρα τα play-off μπορεί να περάσουν και εδώ στο Μουντιάλ, ας πούμε, πέρασε και παίξανε κάποια απίθανη. Έτσι όπως τα έχουν κάνει η UEFA. Τέλος πάντων, τώρα αυτές είναι φιλοσοφικές συζητήσεις που κάνουμε. Απλά για να αναδείξω ότι για μένα ίσως να είναι και καλύτερο που ο Ολυμπιακός φέτος θα παίξει στο Europa League. Θα συμμετάσχει στο Europa League. Που δίνεται η ευκαιρία να βγάλει μια καλύτερη εικόνα, να μαζέψει βαθμούς για χρήματα. Οκ, okay, λιγότερα είναι τα χρήματα, κάνει ένα εικοσάρικο περίπου. Αλλά υπάρχουν κάποιες καλύτερες προοπτικές από ό,τι στο Champions League. Μεγάλη πρόκληση προφανώς στο Champions League, μεγάλα τα έσοδα που μετράνε για μια διοίκηση, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη νομίσματος, αυτή που συζητάμε τώρα. Αυτά, να επαναλάβω ότι τη Κνιζιάν είναι ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό αριστερό μπακ, ο Αρμένιος Ερυθρό Αστέρα, εξαιρετική περίπτωση, 27 ετών, και ο Πουέρτα, ο Κολομβιανός, τον είδαμε στο Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι βασικός υποψήφιος, γιατί παίζει και το όνομα του Κάσερες, αλλά ο προπονητής φαίνεται να προτιμάει τον Πουέρτα, γιατί και η ομάδα του, η Σαντατέρ, τελικά, ενώ ήθελε να το κρατήσει, φαίνεται ότι με αυτά τα 12 εκατομμύρια που γίνεται η συζήτηση θα τον πουλήσει, γιατί έχει και οικονομικά προβλήματα. Οπότε αυτοί οι δύο νομίζω θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες, για να είναι οι δύο πρώτες μεταγραφές από τις 5 τουλάχιστον που θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε, ό,τι γίνει να το μεταφέρουμε άμεσα στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports.
0: Τέλεια. Τέλεια.
1: Μπορώ,
0: Κώστα...
1: μπορώ να πάω να φάω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μέσα να που έμπλεξα μπορεί και η πρατινόμη μου να μην προλάβω.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια,
1: πάντα,
0: Κώστα.
1: Καλή συνέχεια, Γεωργάκη.
0: Χρόνια πολλά για πάλι.
1: Χρόνια σε όσους έχεις. Καλά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Όπως ακούσατε, τη Κνιζιάν και Πουέρτα είναι πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού. It's not the way you were brought up. I think it's all about lonely. Στο μεταξύ η Bild αποκαλύπτει πράγματα, λέει πως η Dortmund έχει κάνει μεγάλη πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, 25,5 εκατομμύρια ευρώ αναφέρεται.

Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι, όπως είπαμε, ολοκληρώνουν τις μεταγραφές στην Κνιζιάν και Πουέρτα. Εντάξει, θα πάμε τώρα λίγο ξανά στο γαλλικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι είναι στόχος της Μαρσέιγου ΕΣΕ. Εντάξει, τα 14 εκατομμύρια που αναφέρουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστεί ο Ολυμπιακός να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή με τέτοια ευκολία.

Φίλοι ακροατές, όπως έχετε καταλάβει, η ημέρα είναι και λίγο πιο χαλαρή σήμερα λόγω και της γιορτής της Παναγίας. Λόγω 15 Αυγούστου λοιπόν είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Να αναφέρουμε βέβαια πως ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, έδωσε πριμ στους ποδοσφαιριστές των Κρητικών για την κατάκτηση του Super Cup και επιβραβεύει την ομάδα εφόσον κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Δηλαδή, νέο πριμ σημαντικό, σύμφωνα με κριτικό δημοσίευμα, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Γεντί Κουλέ, από ό,τι βλέπω, ναι, από το gedikule.gr, ο Μπούσης δίνει σημαντικό πριμ εφόσον η ομάδα του ΟΦΗ προκριθεί στη League Phase του Europa League.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ που ανακοίνωσε την αποστολή της, ευρωπαϊκή της λίστα για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, θα βρει ένα γνώριμα απέναντί της, γιατί στη Λεύσκη Σόφια είναι πλέον ποδοσφαιριστής και ο Μάρκο Γκρούγιτς. Πέρασε πέρσι από την ΑΕΚ. Ο Σέρβος Χαφ επέλεξε την Λεύσκη Σόφιας. Ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις της νέας του ομάδας και θα είναι και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Οπότε, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από την Αθήνα, θα ξαναβρεθεί στην Αθήνα ο Γκρούγιτς.

Μάλιστα, και από ό,τι βλέπω υπάρχει κι άλλο ένα δημοσίευμα εντός αγωγικών. Μάλιστα, βλέπω η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών προχωράει σε μια ριζική αναδιάρθρωση του αθλήματος και με επίσημη ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου του 2026 τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα κατηγοριών σωματικού βάρους για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις ανδρών και γυναικών. Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και τα όρια αθλητών που έθεσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Στο μεταξύ θα το αναφέρουμε τώρα πως και ο Απόστολος Χρήστου πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στα 100 μέτρα ύπτιο με τον καλύτερο χρόνο 52,73.

Θα πάω τώρα στο φίλο μας, τον Βασίλη, τον Κατσανδρή, που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Τουλάχιστον θα δούμε, λέει, λίγο μπαλίτσα σήμερα που ξεκινάνε κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 100-0 μαζί σου, φίλε Βασίλη. Να ξέρεις και εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ. Μου έχουν λείψει τα πρωταθλήματα. Να μπούμε λίγο σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Υποσχόμαστε βέβαια και ως σταθμός ότι από εβδομάδα θα είμαστε για τα καλά σε αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί θα έχουμε μεταδόσεις κυπέλου, θα έχουμε μεταδόσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

Σιγά σιγά, αύριο, να το πούμε και αυτό, έτσι. Πρέπει στο καινούργιο πρόγραμμα να μπει και μια εκπομπή για το στοίχημα, φιλαράκι. Ναι. Κοίταξε τώρα να δεις, Βασίλη. Έχουμε μια μορφή εδώ πέρα, έναν τίπστερ εντός αγωγικών, ο οποίος είναι ο Νικολάης ο Γατσάτσος. Σίγουρα θα μεριμνήσουμε γι' αυτό, Βασίλη. Θα πούμε επίσης, παιδιά, έτσι, ότι όπως είπαμε θα μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς για τα καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα αναφέρουμε ότι σε αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η La Liga. Στο επόμενο Σαββατοκύριακο, στο επόμενο Σαββατοκύριακο καταρχάς ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ας το προχωρήσουμε όμως αυτό. Έχουμε την Κυριακή αύριο λοιπόν το Super Cup Αγγλίας. Είναι κατά κάποιο τρόπο η επίσημη έναρξη και της Premier League σιγά σιγά. Το Community Shield.

Και να ήταν μόνο η Αγγλία, βλέπω εδώ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είμαστε για τα καλά στα σκηνιά, κύριοι. Στα σκηνιά εντός αγωγικών, πάντα έτσι. Με την καλή έννοια. Έχουμε Premier League, έχουμε League One, έχουμε. Εντάξει, La Liga έχει ξεκινήσει, ας πούμε. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Serie A, έχουμε Super League. Πω. Μόνο η Bundesliga δεν ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε έχουμε και Super League, κύριε Στέφανε. Έχουμε και La Liga, κύριε Στέφανε. Έχουμε και Premier League, κύριε Στέφανε. Τι άλλο να ζητήσουμε. Σιγά-σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Επιτέλους. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα δελτίου αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Borussia Dortmund προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέγια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές των ασπρομαυρών με τον 25χρονο δεξίο μπακ Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ για το δεξιάκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο striker Σερίφ Ενδιαγέ. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη με ανακοίνωση του Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Ισπανού τεχνικού. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Ιουβέντους, Βιαρεάλ και Μαρσέη και άλλες ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται τον Αργεντινό χαφτών πυρεωτών Σαντιάγκο Έσε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Πίτε Ορούκ. Δεν πωλείται ο Αργεντινός χαφ, ξεκαθαρίζουν οι πυρεώτες. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, Τωρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για το αριστερό μπακ στον δικέφαλο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε Ρικάρντο Βέγιο βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρα ύπτιων με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 δευτερολέπτου. Εκτός τελικού, παρά το πανελλήνιο ρεκόρ 2:12:51, έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5:60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντό στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5:25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με καλύτερη επίδοση στα 59 μέτρα και 62 εκατοστά, απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στον τελικό του ύψους. Τραυματίστηκε ξανά και κατέληξε τις προσπάθειές της στο έπταθλο η Αναστασία Δραγκομύροβα. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Σε μεγάλα κέφια ο Φώτης Ιωαννίδης που σκόραρε ξανά με τη Sporting Λισαβόνας γράφοντας το 2-0 στο 22 ως την νίκη 3-2 επί της Γκυμαράες, ενώ είχε και 2 assist. Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Ο διεθνής οπισθοφυλάκας δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε με φορείο στο 23ο λεπτό. Τα είχε όλα το ντεμπούτο του διεθνούς εξτρέμ Αλέξανδρου Κιζηρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στην ισοπαλία της Τζόρουμ κόντρα στη Γαλατασαράι. Επίσημη η πώληση των μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% για ένα ποσό περίπου 1,65 δισεκατομμύρια λίρες. Η Fenway Sports Group παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος της ομάδας. Ο διεθνής Βραζιλιάνος Extreme Gabriel Martinelli απέρριψε την πρόταση της Γαλατασαράι και παραμένει στην Arsenal. Η Έλτσα απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΣΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει μονετές συμβόλαιο το 2027 με οψιόν ανανέωσης για δύο ακόμα χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η Μαρία Σάκαρη μπαίνει στο χιλιάρι στο Σινσινάτι, στο τουρνουά, στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτι, με στόχο να αποκτήσει ρυθμό για το Αμερικάνικο Open που ακολουθεί. Απόψε λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα.

Η ώρα βέβαια δεν είναι σίγουρη, έτσι. Περίπου τα μεσάνυχτα θα μπει στο κόρτ. Μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, έτσι.

Στο μεταξύ θα πάμε ξανά στον μαγικό κόσμο του NBA. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε και άλλη μια είδηση, μια νέα τροπή μάλλον, στο θέμα του Λούκα Ντόντσιτ, στο διαζύγιο του Λούκα Ντόντσιτ. Το δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε την αίτηση διατροφής της πρώην σύζυγου του, της Άννα Μαρία Γκολτές. Άννα Μαρία Γκολτές, η οποία είχε ζητήσει διατροφή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. 40 εκατομμύρια για την ίδια και 10 για τα παιδιά τους.

Η υπόθεση λοιπόν απορρίφθηκε, η όλη η αίτηση απορρίφθηκε και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα συμβεί. Γιατί από ό,τι βλέπω η Goaltess εδώ έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει την υπόθεση, τουλάχιστον αυτό γράφουν, αυτό που διαβάζω, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στο μεταξύ θα πάμε στον Ντένις Σρέντερ, τον γκάρντ, τον γερμανό γκάρντ,

0: οποίος έγινε για μια περίοδο κόκκινο πανί για το ελληνικό κοινό. Σίγουρα πλέον οι σχέσεις είναι καλύτερες, νομίζω, στη γνώμη του ελληνικού κοινού, μετά την νίκη της Γερμανίας επί της Τουρκίας στον τελικό. Να πούμε όμως για τον συγκεκριμένο ότι έχει πλέον, δεν μπορώ να το πω και επίσημα, αλλά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ολίγοντι γυρολόγο, από την άποψη ότι ο συγκεκριμένος γκάρτ θα βρεθεί σε 12η διαφορετική ομάδα στη Λίγκα. Ενώ για ακόμα μια φορά δεν μένει παραπάνω από μερικούς μήνες σε μια ομάδα του NBA. Εν τω μεταξύ ο Νίκος Κατσάτσος θέλει κάτι να πει και δεν ξέρω τι.
1: Η ομάδα, ο συγκεκριμένος παίκτης αλλάζει πιο πολλές φορές ομάδα από ότι εγώ μπλούζεις μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Για να το εξηγήσουμε σε ποιες ομάδες έχει αγωνιστεί. Έχει παίξει στους Atlanta Hawks, στους Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Rockets, Raptors, Nets, Warriors, Pistons, Kings, Hornets και τώρα έγινε trade στους Cavaliers.
1: Υπάρχει καθόλου κανένα στοίχημα?
0: Συγγνώμη να το πω σωστά, επειδή έκανα ένα λάθος. Στους Cavaliers ολοκλήρωσε τη σεζόν, φέτος θα είναι όμως στους Hornets.
1: Υπάρχει κανένα στοίχημα για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Σρέντερ στο επόμενο εξάμεινο?
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι... τι να πω. Δε. Κάτι διάβαζε το μεταξύ ότι θέλει άλλη μία ομάδα για να κάνει ρεκόρ. Κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Θέλω να το δω. Η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά μιλάμε τώρα για...
1: όπως το λέει ο Εμίλιος, βιογραφικό ταβέρνας.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι η αλήθεια είναι. Για να το εξηγήσουμε, βρέθηκε μέσω trade, έτσι, ο Σρέντερ στους Hornets. Το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνει ο Τρέμαν

0: κυριολεκτικά, να το πούμε αυτό, Νίκο, μια ντουζίνα ομάδες. 12 ομάδες.
1: Σε 14 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Το έχει κάνει λίγο χόμπι ο Ντένις.
1: Και εγώ θέλω να συλλέγω φανέλες, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, παιδιά.
0: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσουμε αυτό. Η αλήθεια είναι, αναμένω, βλέπω εδώ αρκετά πράγματα. Βλέπω με άγριες διαθέσεις ο Γιάννης Αντετοκούμπο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Φέτος θα κυριαρχήσω, λέει. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA.
1: Γιατί δεν το έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι είναι από τους καλύτερους?
0: Νομίζω παίκτες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνεις. Κίνητρο.
1: Καταλαβαίνω ότι έχει κίνητρο. Είναι και σε μια καινούργια ομάδα, μια νέα αρχή. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Και όχι μόνο. Έχει, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι ο Γιάννης δεν είναι ότι πήγε σε μια ομάδα για πρωταθλητισμό, οπότε ναι, πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι πήγε π.χ. στην τάδε ομάδα που έχει ένα σκασμό superstar για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Πήγε τους Lakers, θα σου πω εγώ που λέω λόγος, ή τους Warriors.
0: Ναι. Πήγε στους Bucks, που όταν πήγε οι Bucks ήταν πρωτελευταίοι στο NBA. Ήταν μια μετριότατη ομάδα και παρόλα αυτά σιγά σιγά τους οδήγησε στον τίτλο. Οπότε,
1: δηλαδή, και ως απόλυτος πρωταγωνιστής. Δηλαδή, τι θέλει να αποδείξει? Τι θέλει άλλο να αποδείξει? Έχει αποδείξει ότι είναι, ότι είναι για την ιστορία. Είναι για την ιστορία του NBA, το έχει αποδείξει.
0: Βλέπεις όμως, αυτός είναι σαν παράδειγμα για όλους πλέον ο Γιάννης. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο το από που έχει ξεκινήσει και που κατέληξε. Εγώ θα πω ότι αξίζει να μιλάμε για την νοοτροπία που έχει, την νοοτροπία του πρωταθλητή, που έχει το ότι συνεχώς αναζητά κίνητρο για να μπορεί να παλεύει. Για να έχει ο ίδιος να θεωρεί τον εαυτό, θέλει να είναι στην κορυφή και δίνει συνεχώς έξτρα κίνητρα στον εαυτό του.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε, πραγματικά δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για τον Γιάννη. Έτσι. Στο μεταξύ, ο Draymond Green χθες έκανε ένα εντυπωσιακό, μια εντυπωσιακή δημοσίευση, αν δεν κάνω λάθος, για τον Westbrook. Είχε αναφερθεί, στον Westbrook αναφέρθηκε πως τόσα χρόνια, γιατί δεν μπορούμε να δείχνουμε αυτή την εκτίμηση όσο κάποιος αγωνίζεται. Γιατί αποσύρθηκε ο Westbrook, τα καλύτερα λόγια, και γράφει ότι τώρα τον αποθέονται, τόσα χρόνια τον κράζατε. Του είχαν βάλει μέχρι και παρατσούκλι.
1: Μη μου το πεις το παρατσούκλι, δεν, επειδή είναι από τους αγαπημένους μου
0: παίκτες ο Westbrook.
1: Το γνωρίζω το παρατσούκλι και μπορώ να πω ότι πολύ άδικα κιόλας το πει αυτό το παρατσούκλι. Γιατί πολύ απλά είχε πέσει σε μια περίοδο που οι Lakers ήταν με όλους τους αστέρες και κύριος πρωταγωνιστής ήταν ο LeBron James.
0: Αλλά γενικά, όταν πας και του κολλάς ένα παρατσούκλι σε σχέση με το ποσοστό του στα τρίποντα, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ακριβώς, είναι, αυτό ήταν.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω, είναι χιούμορ πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Καλά γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα άκουσε πάρα πολλά ο Westbrook. Ωραία. Από το παρατσούκλι του, το οποίο θα το αναφέρω, το West Brick.
1: Τώρα βγαίνω από το στούντιο.
0: Βγες. Μέχρι το να τον βρίζουν, το να λένε διάφορα πράγματα. Η υποτίμηση που δέχτηκε ήταν μεγάλη. Απλά θέλω να θυμίσω ότι όταν ήταν MVP το 2017, που κάνε κάθε μέρα triple-double.
1: Όχι απλά triple-double, 20-20-20.
0: Αυτό ας το αφήσω, το προσπερνάω. Που άλλοι μπασκετμπολίστες στο NBA δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν τα παιδιά. Κάποιοι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται όμως να ακούω τέτοια πράγματα. Παιδιά, ο Westbrook, εγώ είχα πει ότι θα μπορούσε να παίξει μία-δύο σεζόν στην Ευρωλίγκα. Στη θέση του μπορεί και να το σκεφτόμουν να παίξω στην Ευρώπη, σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα σαν την EuroLeague. Γιατί η EuroLeague έχει τη μορφή λίγκας, πρωταθλήματος. Ναι. Για να παλέψω για τον τίτλο σε μία ομάδα. Δεν ξέρω σε ποια. Μπορεί να πήγαινε στη Real Madrid, σε ομάδα που να είναι βέβαια έτσι να τον δούμε να πατάει το παρκέ του Final Four και να αγωνίζεται κανονικότατα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Γιατί εκεί, θέλω να το αναφέρω αυτό, η προσωπικότητα που έχει ο Westbrook θα έκανε διαφορά πιθανότητα για πολλές ομάδες. Όπως ο Φουρνιέ που έχει την προσωπικότητά του και στο Final Four της Αθήνας. Και όχι μόνο, ακόμα και στο Αμπουντάμπι που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, έδειξε προσωπικότητα και στην Αθήνα το πήρε. Mm-hmm. Έβγαλε την προσωπικότητα, έβαλε τον, βγήκε μπροστά, έβαλε την προσωπικότητά του, έδειξε ποιος είναι και βοήθησε τα μέγιστα τους Ερυθρόλευκους να φτάσουν στην κατάκτηση. Έτσι.
1: Εννοείται. Για το Westbrook απλά ήθελα να ολοκληρώσω, επειδή έλεγες ότι σε σημείο που φτάσανε να τον βρίζουν, είχα δει μια δήλωση που είχε κάνει στην συνέντευξη τύπου και γενικά έχω παρακολουθήσει πολλές δηλώσεις του Westbrook και πάρα πολλά πράγματα για αυτό τον παίκτη, για αυτό το αριστούργημα το οποίο είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε. Είχε πει σε κάποια φάση ότι, παιδιά, εγώ δεν φέρνω το γιο μου στο γήπεδο γιατί μπορεί να παίξω καλά. Δεν θέλω όμως να ακούει τους φίλους να με βρίζουν και τους φίλους της ομάδας να με βρίζουν και να με κοροϊδεύουν.
0: Λογικό από μια άποψη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί μας παίζει και ο χρόνος και επιστρέφουμε για το επόμενο μισό ώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκο, να κλείσουμε κιόλας την κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Τι να πω, εγώ προσωπικά τις τελευταίες μέρες απλά το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό με το Westbrook και δεν ξέρω πώς νιώθω. Νιώθω...
0: Θα ερχόταν αυτή τη στιγμή.
1: Ήμουν έτοιμος για αυτή τη στιγμή, να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί και με τις εμφανίσεις που κάνε πέρσι, 1-2 χρόνια ακόμα μπορούσε να παίξει. Και αυτό που λες για την Ευρωλίγα, συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά η ζωή είναι πολλές φορές άδικη.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Θα δούμε τώρα. Νομίζω το ωραίο σημείο της ζωής του θα ξεκινήσει τώρα που σταματάει το μπάσκετ. Αναμένουμε.
1: Μακάρι να τον δούμε προπονητή. Να παίρνει εκεί κάποιο δαχτυλίδι.
0: Λοιπόν, κλείσαμε την κουβέντα μας με τον Νίκο και θα πάμε τώρα στον Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή. Κλασικά, σε αυτό το μισάωρο μιλάμε πάντα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στο ακρότες στο 943 FM και σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα που είναι μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της χριστιανοσύνης.
0: Ακριβώς, να χαίρεσαι φυσικά όποιον έχεις, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Παρόμοιος.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα δικά μας. Βλέπω, ξεκινάει η Λα Λίγκα.
2: Προτιμώ να ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντέλια.
0: Και από αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Άμεσα θέματα και διαφέρει όλους τους Έλληνες περισσότερο. Λοιπόν, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία έχει στόχο, έχει ζητήσει ο προπονητής ο Νίκο Κόβαρ στην απόκτηση του αριστεροπόδαρου μεσοεπιθετικού της Κολονίας, του Σάιντελ Μάλα, έχουν κάνει μια πρόταση 50 εκατομμυρίων, η οποία έχει απορριφθεί από τη διοίκηση της Κολονίας. Επανήλθανε με άλλη στα 55 και εκεί όμως είδαν ότι αντίδραση σκόπελος από τους διοικούντες της γερμανικής ομάδας, της Κολονίας πιο συγκεκριμένα. Και τώρα έστρεψαν το ενδιαφέρον τους, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρίκ καμιά φορά, έτσι. Αντίξει, γιατί ο Μάλα θέλει να πάει στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Λοιπόν, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους προς τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, και έχουν προσφέρει, από ό,τι τουλάχιστον γράφει η γερμανική εφημερίδα η Bild, την πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Γερμανίας. Κάποτε είχε 5 εκατομμύρια ημερήσιο κυκλοφορία, τώρα έχει πέσει πολύ, περίπου στο 1 πρέπει να είναι. Αλλάξαν οι εποχές τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, η Ντόρτμουντ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 25,5 εκατομμυρίων ευρώ, πάντα σύμφωνα με τα γραφόμενα της Bild, και προσφέρει και στον ίδιο τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι πιο μεγάλο από αυτό που παίρνει ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, θέλει να πούμε.
0: Τώρα... Θέλουν να δημιουργήσουν ελληνική παροικία εκεί, στη Γερμανία.
2: Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της ενδεκάδας του στην αξία, στην κλάση του Γιάννη Κωνσταντέλια, οπότε δεν νομίζω ότι με αυτό το ποσό, αν έχει κάνει και επίσημη πρόταση, η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα αφήσει τον Κωνσταντέλια να πάει στο Ντόρτμουντ να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Θεωρώ ότι αν αποφασίσει να τον πουλήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα ζητήσει πολλά περισσότερα για τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή.
0: Που... Νομίζω στα 20 δεν, δεν έδινε στο Στουτγκάρδη πέρσι. Που είχε φτάσει, ήταν έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο.
2: Είχαν συμφωνήσει στα 23 εκατομμύρια. Είχε φτάσει μέχρι το αεροπλάνο με τα εστήρια στο χέρι. Αλλά τελικά πήρε τηλέφωνο ο Ιβάνος Σαββίδης και του λέει: γύρνα πίσω, δεν σε δίνουμε. Τότε βεβαίως πρέπει να πούμε ότι είχαν αντιδράσει έντονα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί έβλεπα να φεύγει το πιο λαμπρό αστέρι τους και οπότε έκανε πίσω και ο Σαββίδης, εν πάση περιπτώσει, και έτσι ο Κωνσταντέλιας έμεινε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, εντάξει, 23-25,5 είναι 2,5 εκατομμύρια παραπάνω, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα δεχθούν να τον παραχωρήσουν, τουλάχιστον με αυτό το ποσό.
0: Νομίζω είναι πολύ μικρή η διαφορά. Είναι πολύ μικρή η διαφορά από το προηγούμενο ποσό.
2: Τότε είχε συμφωνήσει στα 23,5. Αλλά η αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που ανάγκασε τη διοίκηση της ομάδας Θεσσαλονίκης να οπισθοχωρήσει. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Βέβαια αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, επειδή έχουν ανέβει, έχουμε δει και τις μεταγραφές για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που οι ατζέντιδες καταφέρουν και τους πουλάνε όσο πιο ψηλά μπορούν. Άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα, όχι για αυτούς βέβαια, γιατί αυτοί βάζουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους. Επισήμως 10% είναι για τον κάθε ατζέντη, ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει με τον κάθε πελάτη του. Έτσι, γιατί βλέπουμε τον Μέντες, για παράδειγμα, που είναι ο πιο πλούσιος ατζέντης, με περιουσία πολλών εκατομμυρίων σε διάφορες τράπεζες του εξωτερικού, όχι μόνο της Πορτογαλίας. Έτσι είναι. Και βέβαια έχει πελάτη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, μεταξύ άλλου πρώτος του πελάτης και καλύτερος βέβαια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ιμπραχίμοβιτς και άλλοι πάρα πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Οπότε καταλαβαίνεις, το χαρτοφυλάκιό του είναι γεμάτο από λεφτά. Ναι. Τώρα, λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει εδώ στο θέμα αυτό του Κωνσταντέλια, που είναι ένας εξαίσιος ποδοσφαιριστής με πολύ μέλλον μπροστά του, έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, νομίζω ότι τις προσεχείς ημέρες θα γίνει η πραγματικότητα η μετακίνηση του αριστερού οπισθοφύλακα του Ερθρού Αστέα του Τανκιζιάν, του Αρμένιου, στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος πρέπει να έχει συμφωνήσει προσωπικούς του όρους. Οπότε θα τα βρουν και οι διοικήσεις. Έχουν και φιλικές.
0: Τα έχουν βρει. Είναι οριστική συμφωνία.
2: Οπότε ο Τανκιζιάν αναμένεται αύριο μεθαύριο, από Δευτέρα μάλλον, στην Αθήνα, για να υπογράψει και το συμβόλαιό του και να αντιθεί στα ερυθρόλευκα. Βέβαια, ερυθρόλευκα φόραγε και στον Ερθρό Αστέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Σίγουρα δεν θα το έχει συνηθίσει, δεν θα ζοριστεί σε αυτό το κομμάτι.
2: Έτσι είναι.
0: Από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σέρβικα δημοσιεύματα, στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους τον deal.
2: Μάλιστα. Εντάξει, όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Ερθρός Αστέρας και τεχνικό διευθυντή, τον Μάρκο Μάριν, έτσι, το σπουδαίο αυτό Γερμανό ποδοσφαιριστή που είχε περάσει και από την Ελλάδα και παίξει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Του είχαν κολλήσει ένα παρατσούκλι κάποτε, νομίζω, Γερμανός Μέση, τα κλασικά, ξέρεις τώρα.
2: Γερμανός Μέση, ναι, αυτά που βγάζουν κατά καιρούς. Εντάξει, όταν ξεκίνησε ο Μάρκος Μαρίν, ήταν ένα φανταστικό ταλέντο, απλώς στη συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Εντάξει, δεν δούλευσε ίσως και ο ίδιος, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο για να φτάσει ένας ποδοσφαιριστής πολύ ψηλά. Εντάξει, και εκεί που έφτασε ο Μάρκος Μαρίν, έπαιξε εθνική Γερμανία. Εντάξει, μια χαρά τα πήγε, λεφτά έβγαλε. Τώρα είναι αθλητικός διευθυντής του Ερθρού Αστέρα. Πάρα πολύ καλά.
0: Μια χαρά είναι. Άμε, είχε παίξει και στο Καρισκάκι ως αντίπαλος, αν θυμάμαι καλά, με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει παίξει με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα σε κάποιο παιχνίδι Champions League με τον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω αν ήταν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ότι ο Κασάη ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού κάποια στιγμή, που και αυτός είχε παίξει για ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, αφού περιπλανήθηκε σε άλλες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε ότι όταν θέλει γεννήθηκε ο Γαμπρός, και αναφερόμαστε στο θέμα του Φεράν Τόρες, επήλθε η τελική συμφωνία στα 55 εκατομμύρια ευρώ, 50 μάλλον. Με διάφορα μπόνους, ο Φεράν Τόρες που ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μπαρσελόνα στην περσίνη κατάκτηση της Λα Λίγκα, ήταν πολύ καλός και στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Εντάξει, πέτυχε γκολ στον τελικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, εναντίον της Αργεντινής. Είναι τώρα, σήμερα είναι στην... στη Γαλλία, στο Παρίσι, πενταετές συμβόλαιο, έτσι μέχρι το 31. Είναι μια... θα φοράει το νούμερο 9, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Το 9 δεν το φοράει μέχρι τώρα στην Paris Saint-Germain, την υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Ποιος ήταν ο τελευταίος που το είχε φορέσει?
2: Συγγνώμη.
0: Ποιος ήταν ο τελευταίος που θυμάσαι να το φοράει?
2: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Πέρσι δεν το φοράει κανένα στο 9. Εντάξει, τι να πούμε, συμβαίνει, δεν το θυμάμαι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έκανε και την πραγματοποίηση και την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή, συμπατριώτη του βεβαίως, του Λουίς Ενρίκε. Οι Καταλανοί από την πλευρά τους τον ευχαρίστησαν, έτσι, και παρουσιάστηκε ο ίδιος με τη φανέλα που γράφει Φεράν 2031. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία έχει στόχο όχι μόνο να επηρεαστεί τον τίτλο της εντός συνόρων, εκεί δεν έχει πρόβλημα νομίζω, αλλά να επηρεαστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, που φέτος τα πράγματα ενδεχομένως θα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί βλέπουμε την Arsenal που έφτασε μέχρι τον τελικό αλλά τελικά δεν κατάφερε να πιει νερό, ότι θα είναι πιο δυνατή, πιο ενισχυμένη, πιο αποφασισμένη. Και θα δούμε και τις άλλες ομάδες όπου και η Ρεάλ Μαδρίτης βεβαίως έχει αυτή ενισχυθεί με τον Ντούφρις, με τον Κουκουρέγια, με τον Κονατέ, τον Μπερνάρντο Σίλβα, τον Διομαντέ. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή για την Παρή να μπορέσει να διατηρήσει για τρίτο συνεχόμενο έτος το στέμα της. Αλλά όλα γίνονται βέβαια στο ποδόσφαιρο με αυτά που έχουμε δει και γι' αυτό μας εκπλήσει και γι' αυτό το αγαπάμε, το υπηρετούμε. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, ήταν το ποδόσφαιρο. Και είναι το ποδόσφαιρο του 20ου αιώνα, παραλαμβάνω έτσι. Και τώρα μας είναι 21ο αιώνα.
0: Ναι. Τώρα, ξεκινάει η La Liga από ό,τι βλέπω, να σε πάω εκεί σιγά σιγά, γιατί έχουμε την πρεμιέρα και καταλαβαίνεις τώρα. Υπάρχει πρεμούρα από τον κόσμο, κατά κάποιο τρόπο, από τους ποδοσφαιρόφιλους κυρίως.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Ξανά τα φαβορή θα είναι η κάτοχος του τίτλου, η Μπαρσελόνα, έτσι που έχει τον ίδιο προπονητή, τον Γερμανό Hans Flick. Η Μπαρσελόνα ακόμα το μεγάλο της στόχο δεν έχει καταφέρει να τον κάνει πραγματικότητα, και αναφέρομαι δηλαδή στο Χούλιαν Άλβαρες. Θα το παλέψει βεβαίως όσο μπορεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που λήγουν οι μεταγραφές παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα καταφέρει, γιατί έχει αρχίσει τώρα και κοιτάει και προς άλλες πλευρές. Τελευταία διαβάζαμε για τον Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό της Sporting. Επίσης έχει κάνει κίνηση και για τον Ογιαρθάμπαλ, αλλά περισσότερο τον Ογιαρθάμπαλ τον έχει stand-by, θα λέγαμε, η διοίκηση Ατλέτικο, σε περίπτωση που δώσει τα χρήματα η διοίκηση στον Μπλαουγκράνα και τότε αυτοί τον Ρογιμπλάνκος παραχωρήσουν τον Χούλιαν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα και πάρουν τον Ογιαρθάμπαλ. Είναι ανοιχτό το μέτωπο αυτό. Εντάξει, η Μπαρσελόνα έχει ένα πάρα πολύ καλό, δυνατό σύνολο, έτσι, στηρίζεται στον Πέδρη, αυτό το βάσιο κεντρικό χάφα από τους κορυφαίους στον κόσμο, όχι μόνο στην Ισπανία. Θα πάρει το Ρόντρι, με τον οποίο έγινε το ανάποδο ότι έγινε με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα, αλλά τελικά πήρε το αεροπλάνο και πήγε στη Μαδρίτη. Εδώ το ίδιο έγινε με τον Ρόντρι. Προφορικά είχε συμφωνήσει με τη Ρεάλ, αλλά το αεροπλάνο πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι λοιπόν, ο Ρόντρι θα είναι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη μεταγραφή φετινή. Τον Μπλαουγκράνα, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς χαφ του κόσμου και εκ των βασικών διεκδικητών της φετινής χρυσής μπάλας, που θα απονεμηθεί σε μεγάλη τελετή, η οποία θα διεξαχθεί 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, για πρώτη και μοναδική φορά, θέλοντας να τιμήσει το 20 Μαουρί που έχει το France Football, την equipe, σε συνεργασία με την UEFA εννοείται. Θέλοντας να τιμήσουν λοιπόν τον πρώτο ποδοσφαιριστή που κατέκτησε τη χρυσή μπάλα σεζόν 55-56 και είναι ο Άγγλος Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool και της Εθνικής Αγγλίας. Οπότε η βράβευση θα γίνει εκεί, 26 Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι Δευτέρα. Πέραν του Ρόντρι τώρα, μια και λέμε για αυτό το θέμα, σίγουρα υποψηφιός θα είναι, 30 θα είναι υποψηφοί, αλλά εντάξει, οι πιο βασικοί λέμε. Ο Βιτίνια θα είναι σίγουρα ο Μέση βεβαίως, που έφτασε με την Εθνική Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αρκετά πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ο Κβαρατσχέλια, έτσι, που τον είχε το προηγούμενο Σάββατο πρωτοσέλιδο η ΕΚΙΠ.
0: Και νομίζω θεωρείται ότι είναι από τα φαβορί ο Κβαρατσχέλια, έτσι.
2: Ναι, αυτοί όλοι που έχω αναφέρει είναι από τα φαβορί. Τώρα θα δούμε όταν έρθει η τελική στιγμή. Αν θα το ανοίξει το φάκελο ο πρόεδρος του ΕΦΑ ή ο Ντρογκμπά ή ποιος θα είναι ο παρουσιαστής εκείνη την ημέρα, θα δούμε. Εντάξει, τώρα η φετινή Ρεάλ Μαδρίτης με προπονητή τον Πορτογάλο Ζωσέ Μωρίνιο που επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Μπερναμπέου, έτσι, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τον έχει ενισχύσει πολύ ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Του πήρε τον Ντούμφρις, δεξιό μπαχάφ από την Ίντερ, που εξαγόρευσε ουσιαστικά τη ρήτρα του με τα 20 εκατομμύρια. Πήρε τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, τον Κονάτε, το διεθνή Γάλλο στόπερ. Πήρε έναν εκ των κορυφαίων αριστερών οπισθοφυλάκων, τον Μάκου Κουρέγια, από την Τζέλις με 55 εκατομμύρια. Πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα, όπως λέγαμε, που έμεινε ελεύθερος από τη Manchester City, αριστεροπόδαρος, μπορεί να παίξει και επιτελικός χαφ και ως δεξιός εξτρέμ, ανάλογα τι σκέφτεται στα πλάνα του να το χρησιμοποιήσει ο Μουρίνιο. Και βεβαίως πήρε και με 120 εκατομμύρια το νέο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Γιάνν Διομαντέ από την Λειψία, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Λειψίας, που πέρυσι τον είχε πάρει από τη Λεγανές 20 εκατομμύρια και φέτος τον πούλησε 120. Αυτό και αν είναι επιτυχία, έτσι. Ούτε χρηματιστήριο να είχαν παίξει, ούτε λότο να κέρδιζαν μέσα σε ένα χρόνο διαπέραντος λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ όταν φαίνεται ο Φλωρεντίνο πέρυσι, γιατί έβλεπε ότι για φέτος η Μπάγκερν τουλάχιστον δεν θα πούλαγε το μεγάλο του αστέρι, το μεγάλο τον Ολίσε, και προχώρησε σε αυτή την κίνηση να πάρει από τη Λειψία το Γιάνν Διομαντέ, αριστεροπόδαρος καθώς βέβαια, μπορεί να παίξει και ως δεξιός εξτρέμ, μάλλον περισσότερο ως αριστερός εξτρέμ ή ως δεκάρι. Θα δούμε που θα τον βάλει στο σχέδιο που έχει στο μυαλό του ο Ζωσέ Μουρίνιο.
0: Μάνο, πριν συνεχίσεις να το πούμε αυτό που έχω βρει, ναι, το δημοσίευμα, προκειμένου να το ξέρει και ο κόσμος, αύριο ήταν προγραμματισμένος να γίνει ο αγώνας ανάμεσα σε Θέλτα και ο Σασούνα, ωστόσο το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω ότι το χορτάρι του γηπέδου έχει προσβληθεί από Μίκητα, ναι, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σημαντικές φθορές, συγγνώμη, και να κριθεί ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του αγώνα. Προγραμματίστηκε εκ νέου τώρα για την 5η 27 Αυγούστου. Έτσι.
2: Προφανώς κάποια συντήρηση δεν έγινε καλά, γιατί και οι Μίκητες μες στο παιχνίδι είναι της ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά πάμε τρίτη ομάδα που έχει μπει στο μεγάλο τραπέζι, βέβαια την έχει βάλει ο Τσόλο Σιμεώνε, έτσι, ο σπουδαίος αυτός προπονητής που παίρνει αμείβεται καλύτερα από κάθε άλλο προπονητή, ο Σιμεώνε Ντιέγκο, με 30 εκατομμύρια το χρόνο. Κανένας άλλος προπονητής παγκοσμίως δεν παίρνει τα λεφτά του Σιμεώνε. Και δικαίως βέβαια, έτσι, γιατί από την ώρα που ο Σιμεώνε, ο παλιός αυτός σπουδαίος αμυντικός χαφ, που έχει περάσει από Ίντερ και από άλλες ομάδες, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο, σιγά σιγά κατάφερε να την οδηγήσει σε τελικούς Champions League, άσχετα αν το πήρε. Κατάφερε να την κάνει την τρίτη μεγάλη ομάδα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Της αύξησε τα έσοδα, κατάφερε η διοίκηση της Ατλέτικο να φτιάξει νέο γήπεδο, το Μετροπολιτάνο, που θα φιλοξενήσει ξανά για δεύτερη φορά τώρα, πρέπει να πούμε, μέσα σε λίγα χρόνια, τελικό Champions League το καλοκαίρι του 27. Εντάξει, είναι μεγάλη επιτυχία του Σιμεώνε, που έχει καταφέρει χωρίς να έχει τα λεφτά, έτσι. Η διοίκηση δεν έχει να του προσφέρει τα λεφτά που έχει η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ, και όμως έχει καταφέρει και είναι, στέκεται η ομάδα του ίσως προς ίσο. Και βλέπουμε πολλές φορές η Ατλέτικο αποκλεί την Μπαρτσελόνα στο Champions League, έτσι.
0: Και στο κύπελο την απέκλεισε, έκανε.
2: Αλλά λέω για το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον, να το πω έτσι, τρόπαιο.
0: Έχει βρεθεί και σε τελικούς Champions League, έτσι. Έχει...
2: Ναι, αλλά έχει χάσει και ναι, έχει πέσει στη Real Madrid τις περισσότερες φορές. Το θέμα είναι ότι η πιο δυσκολοκατάβλητη ομάδα για μένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Δύσκολα μπορεί οποιοδήποτε πειθαρχημένος, οργανωμένος, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, να νικήσει εύκολα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βγάζει την ψυχή του κάθε αντιπάλου μέχρι να πέσει τα σχοινιά.
0: Και όχι μόνο, ξέρετε, τον εξαντλεί τόσο πολύ και αυτή έχει κρατήσει δυνάμεις, οπότε όταν έρχεται η ώρα να επιτεθεί, ο αντίπαλος μπορεί να μην έχει δύναμη να παίξει άμυνα. Οπότε τον δένει για τα καλά.
2: Είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή του Ντιέγκο Σιμεώνε. Μετά, από εκεί και πέρα τώρα, η Βιγεράλ φέτος είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, έτσι. Τέταρτη θέση τερμάτισε, 59 βαθμούς, να εμφανιστεί στο Champions League. Εντάξει, νομίζω στην Ισπανία αυτές οι τρεις θα είναι πάλι οι κυρίαρχες ομάδες και οι άλλες περισσότερο θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τέταρτη, πέμπτη θέση, καθότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η Ισπανία, η Αγγλία, κάποιες φορές και η Γερμανία καταφέρνουν και βγάζουν και πέντε ομάδες στο Champions League. Οπότε θα παλέψουν όλες οι άλλες ομάδες, η Μπέτις, για το ποια θα έρθει Τέταρτη και Πέμπτη. Τρεις νομίζω θέσεις, δεν ξέρω ποια θα είναι η βαθμολογική του σειρά. Θα είναι αυτές οι προαναφερόμενες, η Ατλέτικο δηλαδή, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ, όπως θέλω καθένα να σας βάλει στη σειρά. Θα είναι οι τρεις πρώτες της Λα Λίγκα και τη σεζόν 26-27.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε περισσότερα πράγματα.
2: Για την Ισπανία, όχι τώρα, εντάξει.
0: Έχουμε αύριο τον τελικό του Community Shield, βέβαια θα τα πούμε περισσότερο αύριο αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί...
2: Έτσι είναι.
0: Θα έχουμε εκείνη τη μέρα, θα τα πούμε ανήμερα της αναμέτρησης.
2: Πρέπει να πούμε ότι χθες η Ατλετικό έκανε και μια σημαντική μεταγραφή, έτσι. Έδωσε 40 εκατομμύρια στην Τότεναμ και πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής, τον δεύτερο μετά τον Μέση, τον Κριστιάν Ρομέρο, ένα πολύ καλό στόπερ που είχε διακριθεί πάρα πολύ στην Αγγλία, αλλά δεν ήθελε να παραμείνει άλλο στην Τότεναμ. Προφανώς του έκανε και καλύτερη οικονομική πρόταση η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε και έτσι λοιπόν ο Κριστιάν Ρομέρο μετακινείται στους Ροχιμπλάνκους της Μαδρίτης. Οπότε θα τον βλέπουμε στη Λα Λίγκα αντί για την Πρέμιερ Λίγκ. Είναι σημαντική προσθήκη αυτή. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Μάνο, να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει αρχίσει και μας πιέζει και ο χρόνος.
2: Μάλιστα.
0: Ούτως ή άλλως δεν έχουμε να προσθέσουμε νομίζω και περισσότερα πράγματα, έτσι άλλως θα τα πούμε και αύριο με λεπτομέρειες, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και αύριο. Ξέρεις τώρα, το ποδόσφαιρο, ειδικά στο διεθνή χώρο, κάθε λίγο και λιγάκι έχει εξελίξεις.
2: Βεβαίως.
0: Οπότε,
2: καλή συνέχεια,
0: χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεσαι και πάλι όποιους έχεις.
2: Εσύ το ίδιο.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα πάμε όλα για τα διεθνή παιδιά. Είπαμε, ξεκινάει η Λα Λίγκα. Ξεκινάει ένα από τα ωραιότερα πρωταθλήματα. Παρότι τα φαβορί είναι ξεκάθαρα, πολλές ομάδες είναι πάρα πολύ ποιοτικές.

Όπως έχετε καταλάβει, σε λίγο θα φτάσουμε στο τέλος. Είδαμε λοιπόν, το ανέφερα και πιο πριν, το Θέλτα Οσασούνα αναβλήθηκε λόγω μύκητα στον αγωνιστικό χώρο. Ασυνήθιστο λίγο. Βέβαια συμβαίνουν και αυτά. Προφανώς κάτι έγινε, όπως είπε και ο Μάνος, με την συντήρηση του γηπέδου. Συμβαίνει και αυτό. Τώρα, σύμφωνα με αναφορές στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο του τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ. Είχε απασχολήσει και νωρίτερα τον δικέφαλο του Βορρά η υπόθεση αυτή. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Υπάρχει και η Έλτσε, η οποία παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Η Εσπανιόλ δεν παρουσιάζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Η διοίκηση του συλλόγου της Βαρκελόνης δεν πρόκειται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν προτίθεται να σταθεί εμπόδιο στην αποχώρησή του. Ξεκαθαρίζοντας όμως πως περιμένει μια πρόταση που να ανταποκρίνεται πλήρως στα θέλω της. Έτσι. Αν δεν ικανοποιηθεί δηλαδή η ίδια οικονομικά, δεν προτίθεται να τον δώσει. Με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο. Το μαγκαζίνο, το τρίωρο. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 10 το πρωί ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Η ώρα πάει μία. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να χαιρόμαστε ο καθένας μας ξεχωριστά όποιους έχει. Υγεία, υγεία, ευτυχία και τύχη. Πολύ σημαντική και τύχη, το ανέφερα και το πρωί. Να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Η Borussia Dortmund προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ για το δεξιάκρο της άμυνας. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με ανακοίνωσή του Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Στόχος φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν υπάρχει θέμα πώληση του Σαντιάγκο Έσε. Έκλεισε η μεταγραφή του Τυρκνιζιάν, τελειώνει και του Πουέρτα. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του Super League έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού Ιταλού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο, βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ με χρόνο 1:29.39. Ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Ντεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1:45.33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου. Εκτός τελικού παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2:12.51 έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Ferran Torres από την Μπαρτσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε για 5 χρόνια με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο διεθνής Βραζιλιάνος Εξτρέμ Μαρτινέλη απέρριψε την πρόταση της Γαλάτα Σαράι και παραμένει στην Arsenal. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο μέχρι το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 1:10 και αυτή τη στιγμή ακούτε την γραμμή εκκίνησης στον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τη 1 έως τις 4. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από την άποψη ότι σήμερα έχουμε 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά και σε κάποιους φίλους οποίους έχω και γενικά χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καθώς Μαρίες Παναγιώτιδες έχουμε πάρα πολλούς που γνωρίζουμε, οπότε εύχομαι σε όλους σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα, να είστε χρόνια πολλά, να χαίρεστε το όνομά σας, να είστε πάντα υγιείς και να είστε χρόνια πολλά σε όλους τους χριστιανούς.

Μπορεί, όπως είπα προηγουμένως, να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά έχουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε, καθώς έχουμε στίβο, κολύμβηση, τένις και αύριο. Γιατί σας λέω αύριο? Γιατί αύριο θα φροντίσουμε να έχουμε αρκετό βόλεϊ. Γιατί να έχουμε αρκετό βόλεϊ? Διότι στις

Και όπως είπα και προηγουμένως, θα είμαστε παρέα έως τις 4. Εννοείται πως στην εκπομπή μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. 6939-943-943. Είναι οι δύο. Είναι το Viber. Το 943 Ελλάδα Sports. Εν τω μεταξύ, πάω να πω, είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές λόγω και την εκπομπή την οποία είχα προηγουμένως. Αλλά εντάξει. Χαλάλη. Έχουμε πράγματα να πούμε τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Πράγματα τα οποία θα γίνουν. Πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Και πράγματα τα οποία γίνονται. Οπότε προτείνω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την θεματολογία μας και όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με την κολύμβηση, καθώς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι είχαμε για ακόμα μια μέρα πολλές ελληνικές συμμετοχές και σήμερα, αλλά θα ξεκινήσουμε με το χθες όπου είχαμε τους τρεις ελληνικούς τελικούς.

Περιμένω τα μηνύματά σας την ώρα που εμείς θα μιλάμε για την κολύμβηση. Περιμένω τα μηνύματά σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Εννοείται πως να ξεκαθαρίσω για να είμαστε και πλήρως εντάξει. Ουσιαστικά να το πω αλλιώς, για να υπάρχει μια πλήρη και σωστή ενημέρωση. Εννοείται πως η εκπομπή αφορά τα άλλα σπορ και είναι αφιερωμένη για αυτά για 3 ώρες. Λόγω των διοργανώσεων των οποίων έχουμε αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που υπάρξει κάτι από ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση από συνεργάτες γιατί θα έχουμε κάποια εξέλιξη, αυτές οι παρεμβάσεις θα γίνουν. Οπότε δεν είναι 100% αφιερωμένη στα άλλα σπορ. Υπάρχει ένα 3-4% το οποίο υπάρχει και για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Γιατί εννοείται πως υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα αθλήματα. Οπότε

Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Η Καρντάσενα, η Αποστολία, γράφει. Αποστολή, Αποστολία, θέλω να πω χρόνια πολλά, γεμάτη υγεία και πολλές χαρές σε όλους. Εύχομαι σε αυτούς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία να βγουν και να επιστρέψουν σπίτια τους, γράφει η Αποστολία. Και εγώ παρομοίως ανταποδίδω τις ευχές μου.

Και πάμε να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε και εκεί ελληνικές, είχαμε και χθες ελληνικές συμμετοχές. Και θα ξεκινήσουμε με το πώς πήγαν οι αγώνες βάσει προγράμματος, όπου είχαμε τρεις ελληνικούς τελικούς. Είχαμε στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών την συμμετοχή της Άννας Ντουντινάκης και της Γεωργίας Δαμασιώτη. Τον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο του Απόστολου Χρήστου και τον τελικό στα 1500 μέτρα γυναικών, όπου είχαμε την συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη. Ενώ είχαμε και επίσης την συμμετοχή και της Νικόλ Παυλοπούλου και στο απογευματινό πρόγραμμα, λόγω της πρόκρισής της από το πρωινό προκριματικό στα ημιτελικά της Ευρώπης. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους τελικούς, και θα ξεκινήσουμε εννοείται από τον αγώνα που είχαμε την διπλή ελληνική εκπροσώπηση, που θυμίζω ότι η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στον τελικό. Και μάλιστα η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκε ως 8η στην συνολική κατάταξη, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε χρόνο 57,87 δευτερόλεπτα με την Ανίτα Καστάλντι, η οποία ήταν ένατη, να τερματίσει την κούρσα της σε 57,92. Εντάξει, η Άννα Ντουντουνάκη ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα, έκανε ένα ατομικό ρεκόρ το οποίο κυνηγούσε. Και αυτό της είχε δώσει πολύ ψυχολογία, η οποία Άννα Ντουντουνάκη στον ημιτελικό είχε τερματίσει σε 56 δευτερόλεπτα και 99 δέκατα. Μάλιστα, ήταν η τρίτη αθλήτρια του ημιτελικού η οποία κατέβασε το χρονόμετρο κάτω από τα 57 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα λίγο στα περί του τελικού. Στα περί του τελικού, όπου η Ρος Βανόντερντάικ από το Βέλγιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, που ήταν η καλύτερη κολυμβήτρια της κούρσας. Ήταν πραγματικά παράσταση για έναν εκείνος ο αγώνας, εκείνος ο τελικός. Με το χρυσό μετάλλιο να καταλήγει στο Βέλγιο, και θα σας πω και χήμα δίκαια, καθώς είχα δει την κούρσα των 50 μέτρων. Δίκαια κατέκτησε στα 21 της η Ρος Βανόντερντάικ το χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 100 μέτρων πεταλούδα, όπου τερμάτισε την κούρσα, που τερμάτισε τον τελικό σε 56 δευτερόλεπτα και 8 εκατοστά.

Θα επιστρέψουμε ξανά στην Βελγίδα και στις θέσεις του μεταλλού για να τις συνεχίζουμε και πάμε στον τελικό. Η Άννα Ντουνάκη, η οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, όπου θα μπορούσε να βρίσκεται στη τριάδα, αλλά δυστυχώς η Άννα Ντουνάκη, παρά τον πολύ καλό αγώνα τον οποίο έκανε, δεν κατάφερε να τερματίσει στην τριάδα των μεταλλίων. Κατέλαβε την τέταρτη θέση, αλλά δηλαδή και τέταρτη σε όλη την Ευρώπη.

Άννα Ντουντουνάκη, η οποία είχε κατακτήσει τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης πριν από 6 χρόνια στο Πανευρωπαϊκό της Βουδαπέστης, στο αγώνισμα των 100 μέτρων πεταλούδα. Όσο και να κολυμπήσεις, όσο και να προσπαθήσεις, είναι μερικές φορές κάποια πράγματα που δεν είναι αρκετά. Το πρώτο εκατοστάρι της Ντουντουνάκη ήταν πάρα πολύ καλό. Στο δεύτερο όμως λίγο η Ντάρια η Κλεπίκοβα από την Ρωσία ξέφυγε και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ως ανεξάρτητη αθλήτρια, με την Άννα Ντουντουνάκη να της μένει μια πίκρα από τον τελικό. Και θα πω και δίκαιη, ήταν πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός χάλκινου μεταλλίου. Και μάλιστα δεν ήταν και η μόνη αθλήτρια η οποία ήταν, ή ο μόνος αθλητής όπου ήταν κοντά στο χάλκινο σε κάποιο μετάλλιο την χθεσινή ημέρα. Θα προχωρήσουμε και στην συνέχεια να πούμε για την Άννα Ντουντουνάκη και τώρα στην Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία η οποία κατέκτησε στο προηγούμενο ευρωπαϊκό το αργυρό μετάλλιο στο Βελιγράδι στα 100 μέτρα πεταλούδα, όταν είχε τερματίσει πάλι πίσω από την Van Noterdijk από το Βέλγιο.

Μια Γεωργιάδα Μασιώτη η οποία κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να το πει κάποιος δύσκολο, σπάνιο και δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κάποιος καλό ή κακό. Βασικά καλό είναι επειδή είχε περάσει στον τελικό. Το θέμα είναι όμως ότι και σε αποκριματικά και σε ημιτελικούς και σε τελικό η Δαμασιώτη τερμάτισε ακριβώς στην ίδια θέση σε όλους τους αγώνες. Στην 8η θέση στη συνολική κατάταξη στα προκριματικά, στην 8η θέση στη συνολική κατάταξη στον ημιτελικό και στον τελικό αναδείχθηκε, τερμάτισε στην 8η θέση την κούρσα της στην Ευρώπη. Μια Άννα Ντουντουνάκη η οποία στον τελικό ήταν μακριά από τον καλό εαυτό της.

0: Η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία στα 23 της συμμετείχε σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου, η οποία τερμάτισε την κούρσα της σε 57 δευτερόλεπτα και 72 εκατοστά. Να πούμε ότι η Αντζελίνα Κέλλερ από τη Γερμανία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο τερματίζοντας σε 56-39 και η Ντάρια Κλεπίκοβα σε 56-76 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και έτσι αυτά ήταν τα αποτελέσματα των δύο Ελληνίδων αθλητριών. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις αναλύσεις των άλλων αγώνων.
1: Κομματρία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε, φίλτατοι. Επιστρέψαμε στην γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, όπου είχαμε μείνει στον τελικό της Άννας Ντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτης στα 100 μέτρα πενταλούδα. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν ήταν η μοναδική αθλήτρια ή ο μοναδικός αθλητής ο οποίος ήταν πολύ κοντά σε ένα μετάλλιο, σε μια θέση στο βάθρο, καθώς ακόμα πιο κοντά από όσο ήταν η Άννα Ντουνάκη ήταν ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο. Σε έναν αγώνα όπου πραγματικά κρίθηκαν όλα στο νήμα, και όταν λέω όλα στο νήμα, όλα στο νήμα, δηλαδή και για την πρώτη θέση είχε γίνει σκοτωμός, καθώς σε αυτή την ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μίροσλαβ Κνέντλα και Κλίμεντ Κολέσνικοφ από την Ρωσία, ο πρώτος από την Τσεχία, με τον Κνέντλα να κατακτά για ένα εκατοστό να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα της μίας ανάσας, ενώ στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κλίμεντ Κολέσνικοφ από την Ρωσία, όπου μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, έχασε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης για ένα εκατοστό. Βέβαια, αυτό το ένα εκατοστό δεν ήταν μόνο στην διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου, αλλά ήταν και στην διεκδίκηση του βάθρου. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι ο Απόστολος Χρήστου ήταν πολύ κοντά, ήταν ακόμα πιο κοντά από τον Ντουνάκη στο βάθρο, γιατί τερμάτισε την κούρσα του σε 24,15 δευτερόλεπτα. Πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά τερμάτισε τέταρτος, καθώς ο Πάβελ Σαμουσένκο, επίσης Ρώσος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, καθώς τερμάτισε την κούρσα ένα εκατοστό πιο γρήγορος από τον Χρήστου. 24 δευτερόλεπτα και 14 δέκατα. Με τον Χρήστου να είναι στα 24 και 15. Και ειδικά στους πρώτες τέσσερις θέσεις ο αγώνας είχε σκοτωμό, ήταν πολύ κλειστός. Πολύ κλειστός αγώνας, πολύ ωριακός. Και όπως είχαμε την πρώτη τετράδα να είναι κοντά όλοι ο ένας με τον άλλον, είχαμε και την τετράδα από την πέμπτη έως και την όγδοη και τελευταία θέση, όπου ήταν πολύ μακριά από την διεκδίκηση των μεταλλίων, καθώς στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Τόμερ Σούστερ από το Ισραήλ, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 24-44. Ο Ιβάν Μαρτίνεθ στην έκτη θέση από την Ισπανία, 24-49. Ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία, 24-54. Και ο Ιωάν Εντογιέ Μπρουάρντ από την Γαλλία, 24-65. Ο Τόμας Τσεκόν, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν κατάφερε να ανταπάει καλά σε αυτόν τον τελικό. Φαινόταν γενικά ότι δεν ήταν στη μέρα του εχθές.

που μάλιστα στο ίδιο αγώνισμα έχει αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου στην Φουκουόκα της Ιαπωνίας το 2023, ενώ και το 2022 στη Ρώμη είχε καταφέρει στα 50 μέτρα, είχε καταφέρει να κατακτήσει το χάλκινο με το χρυσό μετάλλιο. Βασικά μια διόρθωση τώρα που το βλέπω, στην πεταλούδα έχει κατακτήσει ο Τσεκόν, με την πεταλούδα το έχει πάρα πολύ ο Τσεκόν. Εκεί είναι το δυνατό του σημείο η πεταλούδα, καθώς στο ύπτιο στα 50 μέτρα δεν έχει κατακτήσει κάποιο χρυσό μετάλλιο. Και αν δεν κάνω λάθος δεν έχει κατακτήσει κάποιο, ούτε χάλκινο δεν έχει κατακτήσει στα 50 μέτρα ύπτιο. Το βλέπω αμέσως. Ναι, δεν έχει κατακτήσει γενικά στα 50 μέτρα ύπτιο. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν τον πολύ πάει ο Τσεκόν, αλλά είναι μια έκπληξη που μένει. Όχι, μένει εκτός από τα μετάλλια. Μένει εκτός τετράδας ο Τόμας Τσεκόν. Εκτός τετράδας. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Και τέλος πάντων, για να ολοκληρώσουμε λίγο με τον Απόστολο Χρήστου. Ο Απόστολος Χρήστου, όπου... Okay, είναι ο τέταρτος καλύτερος στην Ευρώπη. Ήταν σε απόσταση αναπνοής με ακόμα ένα μετάλλιο, όπως και στα 100 μέτρα ύπτιο του 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, εκεί όπου έχασε επίσης για 2 εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο. Μόνο περηφάνεια για αυτούς τους αθλητές όλους, όπου διεκδικούν τα μετάλλια και τις θέσεις στον τελικό μέχρι από την αρχή μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, και έτσι ολοκληρώνουμε λίγο με τον Απόστολο Χρήστο που κατάγει τέταρτος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 24-15. Παρ' όλα αυτά είχαμε και ακόμα έναν ελληνικό τελικό. Αυτός ο ελληνικός τελικός ήταν στα 1500 μέτρα με την συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη.

Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία από τις 22 αθλήτριες που συμμετείχαν στον προκριματικό έκανε την τέταρτη, πραγματοποίησε την τέταρτη καλύτερη επίδοση και προκρίθηκε τερματίζοντας την κούρσα της σε 16 λεπτά 13 δευτερόλεπτα και 81 δέκατα, προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Παρόλα αυτά, παρθενικός τελικός για την Άρτεμις Βασιλάκη και σε αυτό το αγώνισμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, στο πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της καριέρας της. Η Άρτεμις τερμάτισε την κούρσα της σε 16 λεπτά, 21 δευτερόλεπτα και 26 δέκατα. Μία επίδοση η οποία την έβαλε στην τέταρτη, στην έβδομη θέση. Μακάρι να ήταν τέταρτη. Μακάρι να ήταν τέταρτη. Στην έβδομη θέση του μεγάλου τελικού. Μία Άρτεμις Βασιλάκη η οποία άρχισε σιγά σιγά να χάνει τις δυνάμεις της, κυρίως από τα 1000 μέτρα περίπου. Από τα 1000 μέτρα και μετά άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της η Άρτεμις Βασιλάκη και εν τέλει κατετάγει στην 7η θέση τον παρθενικό της τελικό στα 1500 μέτρα γυναικών. Το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε η Σιμώνα Κουανταρέλα από την Ιταλία με νέο ρεκόρ διοργάνωσης, καθώς τερμάτισε τον τελικό σε 15 λεπτά 46 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα. Στο 2 και στο 3 του τελικού, δηλαδή το αργυρό μετάλλιο και το χάλκινο μετάλλιο, το κατέκτησε η Γερμανία με την Ιζαμπέλ Γκόζε από τον τρίτο διάδρομο να κατακτά το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας την κούρσα της σε 15 λεπτά 40 και 49,31 δευτερόλεπτα, ενώ στην τρίτη θέση η Max Werner, η Μάγια Βέρνερ, όχι Max Werner, η Μάγια Βέρνερ κατέλαβε την τρίτη θέση, ανέβηκε στο τελευταίο σκάλι του βάθρου, τερματίζοντας σε 15 λεπτά 52 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά. Η Vivian Τζάκλ από την Ουγγαρία τερμάτισε στην τέταρτη θέση 15-57-39. Η Ξένια Μισάρινα από την Ρωσία στην πέμπτη θέση 16-9-12. Η Άγγελα Μαρτίνεθ από την Ισπανία 16-20-35 στην έκτη θέση. Έβδομη θέση είναι η Άρτεμις Βασιλάκη που αναφέραμε προηγουμένως και 8η η Μαρία Ντεβαλντές, συμπατριώτησα της Άγγελα Μαρτίνεθ, 16-32-71. Η Σιμώνα Κουανταρέλα, η οποία έχει διαπρέψει σε όλα τα αγωνίσματα τα οποία έχει κολυμπήσει και στα 800 μέτρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στα 1500, όπου στα 800 μέτρα η Άρτεμις Βασιλάκη κατέλαβε και την τέταρτη θέση και έσπασε το όριο πρόκρισης για το Λος Άντζελες, αλλά δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα η πρόκρισή της, καθώς αυτό θα πρέπει να το ξανακάνει.

Και πάμε, πάμε σιγά σιγά να πούμε και για τους άλλες συμμετοχές οποίες είχαμε. Καθώς ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε σε ακόμα έναν τελικό, ο αργυρός προαθλητής Ευρώπης στο αγώνισμα των 200 μέτρων ύπτιο, κατάφερε να προκριθεί και στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, καθώς κατάφερε να τερματίσει την κούρσα του σε 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά, χρόνος που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Έσπασε ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ ο Απόστολος Σίσκος και στην συνολική κατάταξη της ημιτελικής κούρσας κατετάγει στην 6η θέση και καλείται να αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 στο απογευματινό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Καλείται να αντιμετωπίσει τον Λέον Μαρσάν από την Γαλλία.

Και έπειτα από την πρόκριση του Απόστολου Χρήστου είχαμε και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, όπου μάλιστα ήταν και σχετικά κοντά στο να δώσει ακόμα μια πρόκριση σε έναν τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού για τα ελληνικά χρώματα. Μιλάω για την εμφάνιση της Νικολέτας Παυλοπούλου.

η οποία Νικόλ Παυλοπούλου είχε δώσει χθες μάχη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής κολύμβησης, εκεί όπου τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 12 δευτερόλεπτα και 51 δέκατα, σε μια κούρσα την οποία επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά βλέπουμε φέτος πάρα πολύ καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες και τις Έλληνες κολυμβητές και τις Ελληνίδες κολυμβήτριες, και μία από αυτές τις εμφανίσεις ήταν της Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά και ο χρόνος ήταν σχετικά κοντά να της δώσει την πρόκριση για τον τελικό της, του αγωνίσματος, καθώς η Ελληνίδα κολυμβήτρια, η 25χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια, κατετάγει στην 10η θέση του ημιτελικού, που σημαίνει 10η θέση στην Ευρώπη, και ήταν 2 θέσεις μακριά από την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, ο οποίος μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για σήμερα.

Και έτσι ολοκληρώνουμε το χθες, σχολιάσαμε λίγο, είπαμε τι έγινε στις ελληνικές συμμετοχές. Πάμε λίγο να δούμε το σήμερα. Πάμε να δούμε το σήμερα, καθώς όπως είπαμε προηγουμένως στο απογευματινό πρόγραμμα, είναι ο τελικός των 200 μέτρων πεταλούδα ανδρών, εκεί όπου θα έχουμε την συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου, και μάλιστα είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 ώρα Ελλάδος,

πάμε λίγο και στο σήμερα. Πάμε και στο σήμερα για να δούμε τι έχει γίνει με τους Έλληνες αθλητές, με τους Έλληνες κολυμβητές, καθώς είχαμε πρόκριση. Είχαμε πρόκριση στα 200 μέτρα πεταλούδα, στα ημιτελικά της Γεωργίας Δαμασιώτη, η οποία κατάφερε στην προκριματική της σειρά να τερματίσει στην τέταρτη θέση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 92 δέκατα, ενώ στην συνολική κατάταξη κατέλαβε την 10η θέση και πήρε ένα από τα 16 εισιτήρια για τα ημιτελικά η Ελληνίδα κολυμβήτρια.

Και παρόλα αυτά, ενώ ξεκίνησε με πρόκριση το σημερινό πρόγραμμα, συνεχίστηκε με αποκλεισμό, τον αποκλεισμό του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα ελεύθερο στην κούρσα της μίας ανάσας, όπου η κούρσα του δεν θύμιζε τον Μπίλα, τον καλό Μπίλα, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 22 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά. Και αυτός ο χρόνος τον έφερε στην 24η θέση της Ευρώπης. Και δεν συνέχισε ο Στέριος Μπίλας στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Όπου μάλιστα ο Μπίλας έχει και γιορτή, καθώς δεν λέγεται μόνο Στέριος, λέγεται και Μάριος στο μεσαίο του. Έχει και μεσαίο όνομα το Μάριος, οπότε εννοείται χρόνια πολλά και στον αθλητή.

Ενώ είχαμε και πρόκριση άνετη, άνετη πρόκριση του Απόστολου Χρήστου στα ημιτελικά των 100 μέτρων ιππτιό, έπειτα από τρομερή εμφάνιση στην προγραμματική σειρά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 52,73 δευτερόλεπτα. Ήταν ο καλύτερος χρόνος των προκριματικών. Και πέρασε με άνεση στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Αλλά επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, είχαμε και την συμμετοχή του Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει κάποιο εισιτήριο για τα ημιτελικά, καθώς κατετάγει 21ος, μιας που ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τελείωσε την κούρσα του σε 54,17 δευτερόλεπτα. Σε 54,17 τελείωσε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης την κούρσα του.

Βαγγέλης Μακρυγιάννης, όπου στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον λόγο αγώνισμα.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε σε διάλειμμα και, και θα συνεχίσουμε με κολύμβηση, καθώς είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές στο πρωινό πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν θα αργήσουμε. Υπομονή. Υπομονή και όλα θα έρθουν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.

βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Borussia Dortmund προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσετ της Εσπανιόλ για το δεξί άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσουσπορ για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Αρμένιος αριστερός μπακ να έρθει Τικνιζιάν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τον Ερυθρό Αστέρα. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβου Πουέρτα για τους Ερυθρόλευκους για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Στις 9 ή 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Νταβίντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κυτρίνων. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ με χρόνο 3.22 και 16. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3.25 και 14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιχαμ στο 1:1:29.39. Ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Ντονοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1:45.33 και κατέλαβα την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του αγκοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου. Εκτός τελικού παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2:12.51 έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Ferran Torres από την Barcelona έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Ζέγγελ Πόνσε με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο έως το 2027 με όψιον ανανέωσης για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε έπειτα από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, το οποίο μεσολάβησε απαγγελίας του Γιώργου Ιωάννου. Και συνεχίζουμε γρήγορα με την κολύμβηση, καθώς είχαμε και την... Είχαμε αρκετές συμμετοχές και συνεχίζουμε με την τετραπλή συμμετοχή στα 200 μέτρα μικτής ατομικής γυναικών, εκεί όπου είχαμε στα προκριματικά τη συμμετοχή του Βλάχο Γιαννάκου, του Ρούτουλα, του Παπαστάμου και του Γιουρτζίδη,

όπου μπορεί ο Παπαστάμος στην προηγούμενη διοργάνωση να είχε κατακτήσει ευρωπαϊκό μετάλλιο, όπου το έχει κατακτήσει στην διπλάσια κούρσα, δηλαδή στα 400 μέτρα μικτής ανδρών. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από την εμπειρία του, δεν ήταν αυτός ο οποίος ξεχώρισε, όπου μάλιστα αποκλείστηκε ο Παπαστάμος. Παρόλα αυτά, είχαμε ελληνική πρόκριση. Είχαμε ελληνική πρόκριση του Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει την κούρσα του σε 2 λεπτά και 12 δέκατα, όπου αυτό του έδωσε την 19η θέση στην συνολική κατάταξη του προκριματικού. Και αυτή η θέση, παραδόξως, του έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά. Τώρα θα μου πείτε, εσείς στις προηγούμενες εκπομπές δεν έλεγες για κάτι 20ες θέσεις, 19ες, και οι αθλητές μας εν τέλει είχαν αποκλειστεί? Ναι. Ωστόσο, υπάρχει ένας κανονισμός στην European Aquatics για το πόσοι αθλητές από την ίδια χώρα μπορούν να συμμετέχουν στα ημιτελικά του εκάστοτε αγωνίσματος και γενικά των αγωνισμάτων. Αυτός ο κανόνας λειτουργήσε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

καθώς από κάθε χώρα στον στους ημιτελικούς επιτρέπεται η συμμετοχή τριών αθλητών. Και αυτός ο κανόνας τέθηκε σε εφαρμογή καθώς ο 19ος Δανίλ Γιουρτζίδης λόγω αυτού του κανονισμού προκρίθηκε στον ημιτελικό των 200 μέτρων μικτής, όπου ήταν και ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος προκρίθηκε στην επόμενη φάση των 200 μέτρων μικτής κολύμβησης. I'm just a wanderer with no walls. Πολύ αρκετά κοντά και στην πρόκριση λόγω του κανονισμού του περιορισμού των συμμετοχών από κάθε χώρα στα ημιτελικά, ήταν κοντά και ο Ιάσονας Ρουτουλάς, ο οποίος κατέλαβε την 21η θέση στη συνολική κατάταξη, τερματίζοντας μια πολύ καλή κούρσα σε 2 λεπτά και 28 δέκατα. Μακριά από τον Δανιήλ Γιουρτζίδη.

στην κατάταξη Έλληνα στην Κούρσα, καθώς από τους Έλληνες τελευταίος και στην ολική κατάταξη 308ος, όπου ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, ο Απόστολος Παπαστάμος, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά 3 δευτερόλεπτα και 75 δέκατα, μια κούρσα η οποία ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να ξεχάσει και πρέπει να ξεχάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Και απλά να πούμε ότι όπου να είναι αναμένουμε και το αποτέλεσμα από τα 4200, από τη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο μεικτή, δηλαδή mixed στα φύλλα, όπου έχουμε την συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος. Ναι, γράψτε λάθος. Η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καθώς στην προγραμματική της σειρά τερμάτισε στην τελευταία θέση.

Ενώ για να ολοκληρώνουμε και την θεματολογία της κολύμβησης, είχαμε και την συμμετοχή της Τασάκου στα 50 μέτρα προς των γυναικών, όπου δυστυχώς ούτε εκεί είδαμε πρόκριση. Αυτά τα ολίγα για την κολύμβηση. Πάμε να συνεχίσουμε και απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβο. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται αγώνες στο Μπέρμιγχαμ. Θα πάμε και στη συνέχεια στο Στίβο και όπου θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για τους σημερινούς αγώνες, για τον χθεσινό τελικό στο Ύψος. Τι είδαμε, τι κρατήσαμε, τι δεν κρατήσαμε.

Αλλά πριν προχωρήσουμε, καθώς εχθές είχαμε και τένις, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στον μαραθώνιο ο οποίος έγινε σήμερα το πρωί.

και θα πούμε και πολύ καλύτερα πράγματα στην συνέχεια, καθώς στα 42 της η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η καρδιτσιώτισσα βαδίστρια, κατάφερε να τερματίσει στην τέταρτη θέση τον μαραθώνιο, όπου μάλιστα έκανε και την καλύτερη της επίδοση, έκανε ατομικό ρεκόρ, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.

Ενώ μετά την Αντιγόνη Τρισμπιώτη ακολούθησε και η Παναγιώτα Ιτσινοπούλου. Μια διόρθωση για την επίδοση της Αντιγόνης Τρισμπιώτη, καθώς κοίταζα λίγο πιο κάτω, κατάφερε να κάνει ρεκόρ καριέρας, ατομικό ρεκόρ, κορυφαία επίδοση στην καριέρα της Αντιγόνης Τρισμπιώτη στην τέταρτη θέση, τερματίζοντας σε 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ενώ στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Είχαμε δύο Ελληνίδες στις πρώτες 5 θέσεις του αυθεντικού μακάρι να ήταν αυθεντικός μαραθώνιος. Μακάρι να γινόταν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ελλάδα για να έχουμε και εμείς μαραθώνιο. Μακάρι. Τέλος πάντων, η Παναγιώτα Τσινοπούλου κατάφερε 3 λεπτά μετά την Τρισμπιώτη να περάσει την γραμμή του τερματισμού, όπου στα 36 της έκανε επίσης ατομικό ρεκόρ η Παναγιώτα Τσινοπούλου, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Μια πολύ ικανοποιητική εμφάνιση από τις Ελληνίδες αθλητρίες.

και αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στις δηλώσεις της Αντιγόνης, καθώς μίλησε μετά στην κάμερα της ΕΡΤ, η οποία είναι και αυτή, είναι και αυτή που μεταδίδει την διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και σε στίβο και σε υγρό στίβο, και αξίζει να διαβάσουμε τις δηλώσεις οποίες έχει κάνει η Αντιγόνη Τρισβιώτη, η οποία αναφέρει τα εξής: «Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο. Δεν το είχα καν στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πώς θα πάει ο αγώνας. Είναι ο πρώτος μαραθώνιος για εμένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη τη χρονιά. Μετά από τον αγώνα που έκανα, έκανα μόνο έναν, γιατί είχα έναν τραυματισμό που με άφησε πίσω πάνω από 25 μέρες, με άφησε πάνω από 25 μέρες εκτός. Δηλαδή, είμαι εδώ με 25 μέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι μια μεγάλη επίδοση. Νομίζω πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές, ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι η διαδρομή να ήταν λίγο καλύτερη και για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι, παρά στην δυσκολία των συνθήκων που έχουμε άλλες φορές. Λένε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι καλή. Για εμένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο, να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο, να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα. Καλύτερη ή τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν, να είμαι μέσα στην πεντάδα των top αθλητών της Ελλάδας. Δεν με πειράζει. Αναφέρει, έπειτα από τις συνθήκες και για τον αγώνα της, αυτό το είπε αναφορικά με το γεγονός ότι έκανε την δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Και κλείνοντας είπε ότι για την παρουσία της είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν, θα τους κάνω τη ζωή λίγο δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ. Εγώ το πάω μέρα μέρα. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο, αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή. Όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν, εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή. Μη με προκαλείς, θα είμαι. Η Αντιγόνη Τρισβιώτη, η οποία αναφέρει ότι θα είναι και στο Πανευρωπαϊκό του 2028, συνεχίζει δυναμικά η Αντιγόνη και δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας.

Και επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε στις διαφημίσεις, απλά να πούμε ότι τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τένις, για τον αγώνα του Τσιπά, και εν συνεχεία θα αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου στον Στίβο. Να πούμε ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, τους αγώνες των γυναικών, η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ, όπου έχουμε και ελληνικές συμμετοχές. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο γίνεται στο Ζάγκρεμπ, από τις 13 έως τις 16 είναι οι αγώνες των γυναικών και από τις 19 έως τις 23 είναι οι αγώνες των ανδρών. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Επιστρέφουμε με τένις, μείνετε στον Ελλάδα Sports. Εμείς απλά θα πάμε να πάρουμε κάποιες ανάσες, θα πάμε σε διαφημίσεις και γρήγορα εδώ πάλι. Ημίχρονο!

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ώρα να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τένις. Γιατί πάμε να μιλήσουμε λίγο για τένις, καθώς είχαμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο χιλιάρι Open του Σινσινάτη, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε. Ζορίστηκε ο Στέφανος

Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν ζωρίστηκε, επικράτησε 2-0 σετ. Του Βαλεντίν Ρογιέ. Όπου και χθες που λέγαμε και την προϊστορία των δύο παικτών, ο Βαλεντίν Ρογιέ ήταν ο αντίπαλός του την ημέρα που είχε τραυματιστεί στο Wimbledon.

όπου μάλιστα ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Γάλλο τενίστα ακριβώς ένα μήνα και μία μέρα μετά την κατάκτηση στο Open της Γκαστάντ της Ελβετίας. Και απλά να πούμε ότι αυτό είναι μία πρόβα τζενεράλε, καθώς 30 Αυγούστου αρχίζει το αμερικανικό πέμπτο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.

Και πάμε λίγο μία γρήγορη σε κάτι ποδοσφαιρικό πριν συνεχίσουμε το τένις, καθώς στην Αθήνα αναμένεται ο Φρόιλερ, άμεσα κιόλας αναμένεται στην Αθήνα ο Φρόιλερ για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Τέλος πάντων, για το παιχνίδι του Τσιτσιπά, για τον αγώνα του Τσιτσιπά, ο Τσιτσιπάς είχε ζοριστεί πάρα πολύ στον χθεσινό αγώνα και μάλιστα είχε κάνει και ανατροπή στο πρώτο σετ, καθώς είχαν 6-5 και κέρδισε 7-6 στο tie break, καθώς στο tie break το σκορ ήρθε 7-4 υπέρ του Έλληνα τενίστα, ενώ στο δεύτερο σετ, ενώ θα μπορούσε να έχει λήξει πολύ πιο εύκολα ο αγώνας του, το 2-5 το οποίο είχε κάνει ο Ρογέ, το οποίο είχε κάνει ο Τσιτσιπάς και ήταν ένα σετ μακριά από την νίκη και την πρόκριση, έγινε 5-5 από τον Ρογέ, καθώς ο Τσιτσιπάς έκανε αρκετά λάθη, έκανε πάρα πολλά λάθη, αλλά στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι ξύπνησε και το 5-5 έγινε 7-5, βέβαια έπειτα από πολλά set, από πάρα πολλά match point και από πολλά set point, βασικά έπειτα από 1, 2, 4 match point έληξε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος συνεχίζει στην επόμενη φάση του τουρνά του Σινσινάτη στο τελευταίο τουρνουά πριν το Grand Slam των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Φέλιξ τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον οποίο είχε αντιμετωπίσει στο Ντουμπάι το 2025 στο 250 τουρνουά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εκεί όπου επικράτησε 2-0 μάλιστα στον 2-0 σετ 6-3-6-3 μάλιστα στον τελικό. Επειδή δεν το παρακολούθησα το μάτς, κάθισα και είδα κάποια στιγμιότυπα και είδα πάρα πολλά λάθη του Τσιτσιπά, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε η εικόνα του, αλλά προχωράμε. Μερικές φορές αυτό που λέω είναι ότι καλό να γίνονται τώρα τα λάθη και να μην γίνουν στην συνέχεια. Απλά να πούμε ότι το μεγαλύτερο όνομα που συμμετέχει στο τουρνουά του Σινσινάτη είναι ο Αλεξάντερ Σβέρεφ. Και απλά να πούμε μία παραπάνω λεπτομέρεια για το τένις και για το Αμερικανικό Open. Στο Αμερικανικό Open θα έχουμε το Last Dance, ολοκληρωτικό Last Dance του Σταν Βαβρίνκα, του Ελβετού τενίστα, ο οποίος είχε κατακτήσει 3 Grand Slam, το Australian Open το 2014, το Roland Garros του 2015 και το Wimbledon του 2016. Το Αμερικανικό Open του 2016, το Wimbledon το έχει κατακτήσει ο Andy Murray.

Ένας τενίστας ο οποίος είχε κοιτάξει στα μάτια τον Φέντερερ, τον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς και στο Αμερικανικό Open θα γίνει το τελευταίο του Last Dance. Όποιο ο κόσμος θα βρεθεί εκεί θα δει τον Σταν Βαβρίκα να αγωνίζεται ίσως και για τελευταία φορά. Γιατί μάλλον μετά το Αμερικανικό Open ο Βαβρίνκα θα σταματήσει ολοκληρωτικά την καριέρα του στο άθλημα της αντισφαίρησης.

Όπου μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση, καθώς προγραμματίζει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, να πάνε με τον Μανόλο, τον Καραλή, στο Μαϊάμι για να δουν από κοντά τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό και δεν ξέρω και αν θα μπορέσουν να το κάνουν. Αλλά εντάξει, ό,τι... αλλά είναι πολλές φορές που ό,τι πιστεύεις και θέλεις το κάνεις. Πάμε λίγο όμως να πούμε μια γρήγορη, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για αυτό. Είχαμε τον προκριματικό του Άλματος Ισμίκος. Στις γυναίκες με την συμμετοχή της Αντριάνας Γκόγκα και της Ναταλίας Μπέση, όπου δεν ήταν ικανοποιητική η παρουσία τους, καθώς η Ναταλία Μπέση είχε 3 άκυρες προσπάθειες και κατετάγει τελευταία, ενώ στην 22η θέση τερμάτισε η Αντριάνα Γκόγκα με καλύτερη προσπάθεια, με το καλύτερο της άλμα να είναι τα 4.57. Ολοκληρώνοντας με το τένις, απλά να πούμε ότι, ότι απόψε 15 Αύγουστο η Μαρία Σάκαρη μπαίνει και αυτή στη μάχη του χιλιάριου τουρνουά στο Σινσινάτι για το WTA, καθώς αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα. Με την Μαρία Σάκαρη να συμμετέχει στο τουρνουά του Σινσινάτι με στόχο να αποκτήσει ρυθμό για το US Open το οποίο ακολουθεί. Και αυτά τα λίγα περί τένις, δεν είχαμε κάτι αξιοσημείωτο, κάτι άλλο να αναφέρουμε, καθώς και ο Αγιασίμ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Τσιπά, αλλά και ο Σβέρεφ, ο οποίος είναι το μεγάλο όνομα του τουρνουά, δεν συμμετείχαν στον πρώτο γύρο. Θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο. Οπότε νομίζω σιγά σιγά είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε προς τον Στίβο για να συζητήσουμε τα χθεσινά, τα σημερινά και αυτά που ακολουθούν.

Και πάμε να πούμε για τα χθεσινά. Εκεί πέρα όπου η τελευταία αναφορά που κάναμε ήταν στην Ελίνα Τζέγκο και ότι και για την Αναστασία Δραγκομύροβα κάναμε αναφορά ότι ήταν σε εξέλιξη οι αγώνες τους. Έχουν αλλάξει πράγματα, καθώς εντάξει για την Τζέγκο γνωρίζουμε ότι έχει προκριθεί στον τελικό, αλλά η Αναστασία Δραγκομύροβα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επτάθλου και δεν θα συνεχίσει την προσπάθειά της στο επτάθλο. Όπως καταλάβατε δεν θα έχουμε κάποια ενημέρωση ξανά για την Αναστασία Δραγκομύροβα. Δεν θα αγωνιστεί η Αναστασία Δραγκομύροβα, καθώς ο τραυματισμός έβαλε προώρο τέλος στο επτάθλο.

Και απλά για την Dragomirova έπρεπε να ενημερώσουμε, καθώς δεν θα συνεχίσει στην... δεν θα συνεχίσει την προσπάθειά της στο έπταθλο, καθώς είχαν γίνει και χθες τα πρώτα δύο αγωνίσματα. Στα άλλα πέντε δεν θα έχουμε Αναστασία Dragomirova. Είχαμε και χθες τον τελικό του άλματος Ισύψους των ανδρών, με τη συμμετοχή του Αντώνη Μέρλου και του Ανδρέα Μίτα.

Άλμα εις ύψος, εκεί όπου είχαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, την συμμετοχή του Αντώνη, του Μέρλου και του Αντρέα Μίτα, όπου είχαν ακριβώς τις ίδιες προσπάθειες και ακριβώς την ίδια εξέλιξη στον αγώνα τους. Πέρασαν με την τρίτη προσπάθεια τα 2.18 και συνέχισαν στα 2.23, αλλά στα 2.23 κατάφεραν και δεν κατάφεραν να περάσει κανείς από τους δύο. Το ύψος των 2.23, καθώς είχαν και οι δύο αμφότεροι τρεις προσπάθειες και μοιράστηκαν την 11η θέση. Ο Αντρέα Ομίτα, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του στον τελικό του άλματος ύψος,

καθώς δεν είχε καταφέρει σε καμία άλλη διοργάνωση, είτε αυτό είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είτε αυτό είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, να προκριθεί στον τελικό. Οπότε και οι δύο ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι. 11η στον κόσμο και οι δύο με περνώντας τα 2-18, αλλά έμειναν εκεί. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για την εμφάνισή τους, γιατί όπως είπε και ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, αυτοί οι αγώνες είναι με τα άλματα της ρήψης, είναι η στιγμή η οποία μετράει. Πάμε όμως λίγο γενικά να σχολιάσουμε τον τελικό του ύψους, εκεί όπου είχαμε πολύ ωραία πράγματα. Και σε αυτά τα πράγματα προφανώς μιλάω για την μάχη του Τζιανμάρκο Ταμπέρι και του Όλεχ Ντόροσουκ από την Ουκρανία, ο δεύτερος, ο πρώτος από την Ιταλία. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι, ο οποίος είχε γίνει και viral με το look του, την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη την σκηταροδρομία 4x100 μεικτής στο Μπέρμιγχαμ, και η Ελλάδα τρέχει στην 7η διαδρομή. Όχι, τι μεικτής. Έχει κάνει λάθος. Ενδιαφέρον, έχει κάνει λάθος ο σκηνοθέτης. Και αντί να βγάλει ότι είναι των γυναικών, καθώς η Ελλάδα αποτελείται από την Αντωνάτου, την Τζουκαλά, την Σπανουδάκη και την Μανουηλίδου, είναι η ομάδα της σκητάλης των 4x100, ο σκηνοθέτης έβαλε ότι αυτό είναι το mixed, ότι αυτό είναι της μεικτής. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Δεν κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο. Θα έχουμε εξέλιξη καθώς γίνεται και παρουσίαση των ομάδων, οπότε δεν θα ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσει σε κάνα δύο λεπτά, κάπου εκεί. Θα ακούσετε live τον αγώνα, θα υπάρξει ενημέρωση. Και απλά πάμε λίγο να μιλήσουμε για το άλμα ισύψος εκεί, όπου σε αυτήν τη μονομαχία ανάμεσα σε Ντόροσουκ και Ταμπέρι κέρδισε ο αχάμπαρος Ιταλός, που όπως είχαμε πει είχε γίνει πριν κάτι χρόνια viral με το look του, με το μισοξυρισμένο μουστάκι. It's not your fault, it's just a game. Ένας αγώνας, μια κόντρα η οποία έκοψε την ανάσα, καθώς έκοψε πολλές ανάσες, έκοψε την ανάσα του κόσμου, να το πω πιο σωστά, καθώς ο Ντόροσουκ μέχρι το 2.30 είχε περάσει όλα τα ύψη. 2.18 το είχε περάσει με την πρώτη, 2.23 με την πρώτη, 2.27 με την πρώτη, 2.30 το είχε περάσει επίσης με την πρώτη. Ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι είχε περάσει με τη δεύτερη τα 2.18, με την πρώτη τα 2.23 και τα 2.27, και στα 2.30 ζορίστηκε και το πέρασε με την δεύτερη. Το 2.32 είναι όλα τα λεφτά. Την ώρα που έχει ξεκινήσει η κούρσα της σκηταλοδρομίας, με την πρώτη αλλαγή να γίνεται, η Αντωνάτου, αν μπόρεσα να δω καλά, έδωσε στην Εμμανουηλίδου δίνει στην Τζουκαλά, όχι, η Σπανουδάκη δίνει στην Τζουκαλά, που γίνει πολύ καλή αλλαγή. Η Ελλάδα είναι στην πέμπτη θέση, αν μπορώ να δω καλά, πέμπτη φαίνεται να είναι. Και τώρα δεν γίνεται καλή αλλαγή όμως στην σκητάλη της Ελλάδας, δεν γίνεται καθόλου καλή αλλαγή στην τελευταία αλλαγή της σκητάλης, και η Ελλάδα τερματίζει στην τελευταία θέση, μένει εκτός τελικού σκητάλης γυναικών. Λάθος συνεννόηση ανάμεσα σε Τσουκαλά και Μανουηλίδου, η οποία Μανουηλίδου είναι κάτω στο ταρτάν απαρηγόρητη.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το ύψος, για να μιλήσουμε και για τα σημερινά, όπου θα πούμε περισσότερα και την επόμενη ώρα. 2.32 έχουν και πρώτη προσπάθεια, έχουν την πρώτη τους προσπάθεια και οι δύο αθλητές. Ρίχνουν όμως τον πύχη. Δεν κατάφεραν να περάσουν το ύψος το 2.32. Ούτε ο Ντόροσουκ, ούτε ο Ταμπέρι. Ντόροσουκ, ο οποίος είναι 9 χρόνια νεότερος του Ταμπέρι, είναι 25 χρονών και ο Ταμπέρι είναι 34. Ντόροσουκ, ο οποίος για την επόμενη προσπάθεια. Πάλι δεν τα καταφέρνει. Ρίχνει ξανά τον πύχη και είναι ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι, αυτός που έχει την δεύτερη του προσπάθεια. Είχαν μείνει δύο αθλητές. Και στην τελική ο Ιταλός ήταν αυτός ο οποίος πέρασε τα 2.32, πίστευε ότι μπορούσε να πάρει το χρυσό μετάλλιο, έδειξε ότι μπορεί να πάρει το χρυσό μετάλλιο και το κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 2.32. Ένας αγώνας ο οποίος ολοκληρώθηκε με την αποτυχημένη τελευταία προσπάθεια του Ντόροσουκ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανε στο τέλος του τελικού. Όταν ο Ταμπέρι έβγαλε τον αριθμό του, έβγαλε το όνομά του, την καρτέλα με το όνομά του την οποία είχε μπροστά στην μπλούζα του, όπου από πίσω είχε γράψει «Guess who's back». Ίσως από τις πιο κρύες στιγμές, μην πω η πιο κρύα του φετινού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ταμπέρι, άξιος, καριδάτος αθλητής, κατέκτησε δίκαια τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Και να πούμε και κάτι πιο σωστά, τον διατήρησε καθώς είχε κατακτήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 3 σερή φορές με την χθεσινή. 2022 στο Μόναχο, 2024 στο σπίτι του στην Ιταλία και χθες στο Μπέρμιγχαμ. 10 χρόνια από τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο το 2016 στο Άμστερνταμ. Για την ιστορία και το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στην Ιταλία, καθώς ο Ματέο Σιόλι είχε περάσει, ήταν ο τελευταίος αθλητής από τους τρεις, ο τρίτος από τους τρεις αθλητές που πέρασαν τα 2.27 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Καθώς ο Κιμάνι Τζακ, ο Τζακ από την Βρετανία με τον Καν από τη Βρετανία, τον Καπιτόλνικ από το Ισραήλ και τον Κλοτζιέσκι από την Πολωνία πέρασαν όλοι αμφότεροι το ύψος των 2.23. Ο Τζακ το πέρασε με την πρώτη και αυτό κατητάγει τέταρτος, ενώ οι άλλοι ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση καθώς το πέρασαν με την δεύτερη προσπάθεια.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
2: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα και για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναήρ Τικνιζιάν στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβου Πουέρτα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές των ασπρόμαυρων με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ για το δεξιά άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσούνσπορ για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Ενδιαγέ. Στις 9 ή 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικορπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κυτρίνων. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο μαραθώνιο Βάδιν Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ με χρόνο 3.22 και 16. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3.25 και 14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στη 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο του Μπέρμιχαμ με 1.29 και 39. Ο Αντρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Ντεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1.45 και 33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει σήμερα στον τελικό του ακοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό των 50 μέτρων νύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 δευτερολέπτου. Εκτός τελικού παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2.12 και 51 έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1.500 μέτρων. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο Αμερικάνος φόρουαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελώνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης και να πούμε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 στους άντρες, καθώς ο αγώνας έγινε κατά διάρκεια του δελτίου που είχε απαγγείλει ο Γιώργος Ιωάννου, Μυριανθόπουλος, Βοσκόπουλος, Γκαραγκάνης,

Γκαραγκάνης, Βοσκόπουλος, Παναγιωτόπουλος και Μυριανθόπουλος, οι τέσσερις οι οποίοι απαρτίζουν την Ελλάδα σκηταβλοδρομία 4x100, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στην τρίτη θέση στον προκριματικό, η Ελλάδα τερμάτισε την κούρσα σε 39-17. Και κάτι χιλιοστά πιο γρήγορα από την Πολωνία, όπου μάλιστα επειδή από κάθε σειρά περνάνε οι πρώτοι τρεις, οι πρώτες τρεις ομάδες, να το πω πιο σωστά, περνάνε και οι δύο οι οποίοι έχουν κάνει ουσιαστικά τον καλύτερο χρόνο συνολικά στην διοργάνωση.

και έπειτα από τις σκυτάλες οι οποίες έχουμε σε εξέλιξη, θα μιλήσουμε και στην συνέχεια για την, και για τις δύο κούρσες,

όπου θα μιλήσουμε για τον για τους ημιμαραθωνίους και για τον ημιμαραθώνιο και τον μαραθώνιο, τον οποίο είχαμε, και θα μιλήσουμε κυρίως για τους Έλληνες αθλητές, καθώς είχαμε τριπλή συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο ανδρών και διπλή στον ημιμαραθώνιο γυναικών.

Και θα ξεκινήσουμε και με τους άντρες που είχαν τελειώσει και νωρίτερα. Καθώς, όπως είπαμε, είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή με τον Γιώργο Κριτούλη, τον Ανδρέα Παπαστεργίου και τον Κώστα Ντεντόπουλο, όπου συνολικά στην κούρσα του ημαραθωνίου στους άντρες είχαν συμμετέχει 27 βαδιστές, με τον Γιώργο Κριτούλη να τερματίζει σε τον ημαραθώνιο σε 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Κατέλαβε την 17η θέση ο Γιώργος Κριτούλης, όπου στο ντεμπούτο του και στα 22 του κατάφερε να μπει στην καλύτερη κοσάδα της Ευρώπης. Και μάλιστα αυτό αποτελεί και ατομικό ρεκόρ, καθώς η καλύτερη επίδοση που είχε κάνει ήταν ένα 29.51 στο meeting του Ζαχοράτσκα, της Ζαχοράτσκα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου.

όπου γενικά σε αυτόν, όπου γενικά στον συγκεκριμένο αγώνα και οι τρεις Έλληνες σπάσανε ατομικά ρεκόρ, καθώς ο Ανδρέας Παπαστεργίου, ο οποίος τερμάτισε 20ος, όχι απλά έσπασε το ατομικό του ρεκόρ, το διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ, το άφησε πάρα πολύ πίσω, καθώς τερμάτισε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 30 λεπτά και 59

αυτός τελείωσε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 37 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτό είναι ρεκόρ για τον Ντεντόπουλο, καθώς το προηγούμενο του ρεκόρ ήταν 1.37.42.

Και πάμε και στις γυναίκες. Στις γυναίκες είχαμε διπλή συμμετοχή με την Αναστασία Αντωνοπούλου. Στα 22 της χρόνια να πετυχαίνει ατομικό ρεκόρ 1.40, μία ώρα, 40 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα έπειτα από το τέλος του αγώνα, καθώς μία ώρα, 45 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα ήταν το ατομικό της ρεκόρ. Με αυτό το ρεκόρ πήγε στο Μπέρμιγχαμ, πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Αντωνοπούλου, όπου στα 22 της το κατέριψε κατά πολύ. 1.40.30. Και ανάμεσα σε 31 αθλήτριες κατέλαβε την 21η θέση στο μαραθώνιο. Είχαμε πολλαπλή ελληνική συμμετοχή. Αντωνοπούλου ήταν η αθλήτρια η οποία συμμετείχε στις γυναίκες μόνη της. Γεμάτος ρεκόρ αυτός ο αγώνας για τους Έλληνες, γεμάτος ατομικά ρεκόρ, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τον μαραθώνιο, εκεί όπου είχαμε και μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα στον μαραθώνιο γυναικών.

Στο μαραθώνιο γυναικών, λοιπόν, για να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής, η Αντιγόνη Τρισβιώτη στα 42 της, το είπαμε και προηγουμένως, και μάλιστα είχαμε διαβάσει και τις δηλώσεις της με το που τελείωσε η κούρσα της. Η Αντιγόνη Τρισβιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη στα 42 της και πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στην καριέρα της, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Η καρδιτσιώτησα αθλήτρια, η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά, η οποία ήταν πολύ κοντά, να το πω πιο σωστά, στις θέσεις του βάθρου,

Και μάλιστα αξίζει να κάνουμε αναφορά στο γεγονός ότι ο Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα δώσει το παρόν και στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο αυτό το πράγμα το είχε δηλώσει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν μόνο η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη η οποία συμμετείχε, καθώς είχαμε και την Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία στα 36 της τερμάτισε στην 5η θέση, 5η σε όλη την Ευρώπη, η Παναγιώτα Τσινοπούλου.

η οποία τερμάτισε σε 3 ώρες 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα τον μαραθώνιο. Επίσης, αυτή η απόδοση αποτελεί την καλύτερη της

Να πούμε λίγο και ποιες αθλήτριες κατέκτησαν τα μετάλλια, καθώς στην πρώτη θέση, η πρώτη θέση κατέληξε στην Ισπανίδα Σοφία Φιωρινή, η οποία σε 3 ώρες 15 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα τερμάτισε τον αγώνα. Στη δεύτερη θέση η Καταρζίνα Σμπιζέμπλο από την Πολωνία. Ακόμα ένα μετάλλιο για την Πολωνία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ενώ η Ρακέλ Γκονζάλεθ ολοκλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, τερματίζοντας σε 3 ώρες 20 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.

Και απλά να είμαστε πιο, και απλά να είμαστε συγκεκριμένοι. Ο μαραθώνιος είναι Βάδιν, καθώς έχουμε δύο μαραθωνίους. Αυτός ήταν ο μαραθώνιος της κατηγορίας Βάδιν. Καθώς ως γνωστόν τα 20 και τα 35 χιλιόμετρα πλέον έχουν καταργηθεί και υπάρχει ο κανονικός μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος Βάδιν και ο μαραθώνιος Βάδιν.

Και πριν πούμε και τα υπόλοιπα του σήμερα, να πούμε επίσης ότι στους άντρες το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε ο Πολ Μαγκράθ από την Ισπανία στο μαραθώνιο Βάδιν. Ενώ τα ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε η Ιταλία με τον Φραντσέσκο Φορτουνάτο, ο οποίος τερμάτισε τον μαραθώνιο σε 1 ώρα 23 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ανδρέα Κώση ενώ ο Ανδρέα Κώση τερμάτισε σε μία ώρα 23 δευτερόλεπτα και 23 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Όπου πάμε λίγο και στον μαραθώνιο Βάδιν που το έδωσε και η ευκαιρία, όπου είχαμε τις συμμετοχές του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, του Καραγιάννη και του Κελεπούρη.

Και απλά να πούμε ότι αύριο θα γίνει ο κανονικός μαραθώνιος με την συμμετοχή της Ματίνας Νούλα στις γυναίκες και του Γιώργου Σταμούλη στους άντρες.

Πάμε στην Σκυτάλ τώρα, στις δύο σκυτάλες που είχαμε, όπου μιλήσαμε και προηγουμένως για αυτές. Θα ξαναπούμε άλλη μία τώρα, θα κάνουμε μία αναδρομή στις σημερινές σκυτάλες. Και απλά να αναφέρουμε ότι στο Μήκος, στον προκριματικό στο Μήκος γυναικών, ούτε η Αντριάννα Γκόγκα, ούτε η... Έχω πιαστεί.

Ούτε η Αντριάννα Γκόγκα, ούτε η Ναταλία Μπέση κατάφεραν να αποκριθούν. Όπως είπαμε, η Ναταλία Μπέση είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, τρεις άκυρες προσπάθειες, ενώ η Γκόγκα είχε καλύτερο άλμα στα 4.57. Στις σκυτάλες, όπου είχαμε τις δύο σκυτάλες στα 4.100 ανδρών γυναικών, στο πρόγραμμα κανονικά θα ήταν και η Αναστασία Ντραγκομίροβα, αλλά λόγω του χθεσινού της τραυματισμού δεν συμμετείχε ούτε στο μήκος του εφτάφλου, αλλά ούτε στο ακόντιο. Και πάμε λίγο τώρα μία γρήγορη στις σκυτάλες. Στις γυναίκες, η σκυταλοδρομία 4.100 των γυναικών στην τελευταία, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει κάποια θέση στο και μεγαλύτερο χρόνο, πλησίαζε, ήταν εκεί πέρα τέταρτη, πέμπτη κατά τη διάρκεια της κούρσας. Στην τελευταία αλλαγή της Τσουκαλά με την Εμμανουηλίδου δεν ήταν, είχε γίνει λάθος συνεννόηση και η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην τελευταία θέση της σκυταλοδρομίας. Η σκυταλοδρομία η οποία στις γυναίκες απαρτιζότανε, καθώς έχει αποκλειστεί η Ελλάδα, απαρτιζόταν από τις Τσουκαλά, Αντωνάτου, Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου. Ενώ στους άντρες η Ελλάδα πέρασε στον μεγάλο τελικό, τερμάτισε στην τρίτη θέση σε 39 και 17 δευτερόλεπτα. Βασίλης Μυριανθόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Βοσκόπουλος.

0: Ο τελικός της σκηταλοδρομίας ανδρών, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να γίνει απόψε στις 9.30. Διακοπή, τελευταία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλία Θανασόπουλη να συζητήσουμε το χθες, το σήμερα και αυτά που ακολουθούν. Επίσης, σήμερα έχουμε και τον τελικό σε ακόντιο και τριπλούν με την συμμετοχή του Δημήτρη του Τσίτσου στο ακόντιο και του Δημήτρη του Τσάμι στο τριπλούν.
1: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μη είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Τελευταίο μισάωρο γράμμη εκκίνηση του 15 Αυγούστου και εννοείται πως όπως πάντα δεν γίνεται να μην λείπει από αυτή την εκπομπή ο Ηράκλης Αθανασόπουλος που τον έχουμε στην παρέα μας για να κάνουμε, το σχόλιο, για να κάνουμε τα σχόλια μας για χθες, για σήμερα και για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, καθώς σήμερα θυμίζουμε έχουμε και δύο τελικούς του Ακοντίου με τη συμμετοχή του Δημήτρη, Τσίτσου αλλά και του Τριπλούν με τη συμμετοχή του Δημήτρη Τσιάμι. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε καλύτερα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ηρακλή, καλησπέρα, χρόνια πολλά!
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά Νικόλα, χρόνια πολλά στους ακροατές, γενικώς πολύχρονοι άπαντες χωρίς θέματα. Για παράδειγμα αέριδες φωτιές με καλό Αύγουστο από εδώ και πέρα. Για να δούμε. Πάμε!
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο χθες εκεί όπου είχαμε την ατυχία της Ντραγκομίροβα.
1: Βεβαίως.
0: Καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επτάθλου.
1: Είναι ένα πολύ πολύ συμπαθές κοριτσάκι, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, κοριτσάκι, ωραία, με πολλά πολλά προσόντα. Περιμένουμε πολλά από την Ντραγκομίροβα στην συνέχεια, έτσι Νικόλα, συνέχεια της θητείας της. Ένα νέο κορίτσι, ωραία. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Άλλα πράγματα να μην συμβαίνουν, γιατί έχουμε άλλα πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Έτσι, Νικόλα, να δώσουμε πολύ γρήγορα την μεγάλη κούρσα, στην οποία καθάρισε, αυτή την καθάρισε η Όντρε Ιβέρο, η κυρία από την Ελβετία, και αυτή είναι νεαρή, μικρή σε ηλικία, τερμάτισε μπροστά από την Κέλλη Χόντγκινσον, την Βρετανίδα, την γεννημένη στο Μάντσεστερ και κάτοικο Μάντσεστερ, η Κέλλη Χόντγκινσον. Η Όντρε Ιβέρο γεννήθηκε και κατοικεί στο Φρίμπουργκ της Ελβετίας από Ελβετό πατέρα και Αφρικάνα μαμά, γι' αυτό είναι και ο λιγοντή μυγάς. Η Όντρε Ιβέρο έτρεξε σαν την Χόντγκινσον και κέρδισε την Χόντγκινσον. Πώς σου φαίνεται όπως το λέω?
0: Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτή η παρομοίωση.
1: Και οι δύο έχουν μάθει να τρέχουν μπροστά. Αυτό εννοώ.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Η Χόντγκινσον, η Κέλλη, υπερπροσπάθησε να προσπεράσει στο κάποια στιγμή, να πάρει κεφάλι και να ανοίξει το ρυθμό, αλλά δεν μπόρεσε. Ήταν μια καταιγίδα η Όντρε Ιβέρο και θα πω και την κακία μου, πιο πίσω ακολούθησε η Φέμκε Μπολ, η οποία μου φάνηκε κρατημένη. Έτσι, μπορούσε να δώσει περισσότερα πιστεύω, γιατί την έχει την ταχύτητα η Φέμκε. Η Φέμκε είναι καθαρή 400, έτσι Νικόλα. Ναι. Την έχει την ταχύτητα, πολύ χαλαρή τερμάτισε η Φέμκε.
0: Ισχύει.
1: Ωραία.
0: Πάντως,
1: αλλά έκανε το ρεκοράκι Ολλανδίας.
0: Έκανε έτσι το ρεκόρ Ολλανδίας και είναι και μεγάλη επιτυχία να κατακτάσει και σε 400 και σε 800, γιατί τα 400 είναι, επειδή το ξέρεις και εσύ, τα 400 ως γνωστόν είναι sprint, αλλά τα 800, από τα 800 και έπειτα αρχίζουν οι μεγάλες αποστάσεις. Οπότε...
1: Τι ωραία το είπες, και να σου κόψω το πότε, κράτησε το σε λίγο, θα συνεχίσεις. Μήπως έχουμε τον, και ήρθε να έχουμε τον θηλυκό Χουαντορένα. Ωραία. Λοιπόν, ο περίφημος αυτός Αλμπέρτο Χουαντορένα, ο Κουβανός, καθάριζε και στις δύο αυτές αποστάσεις. Να θυμηθούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μόντρεαλ 1976, αγέννητος ήσουν τότε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Καλό αυτό. Γιατί σε νιάτο, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πότε, Νίκο. Συνέχισε στο πότε, εκεί σε κόψα.
0: Όχι, πάμε. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός ότι και στα 400 και στα 800, δηλαδή και σε sprint και σε μεγάλες αποστάσεις, έχει κατακτήσει μετάλλιο.
1: Δείχνει είναι και μια αντίθεση, θα πεις.
0: Ναι,
1: πάμε σε μια αντίθεση.
0: Είναι μια αντίθεση.
1: Εντάξει.
0: Δείχνει και την κλάση της ως αθλήτρια.
1: Είναι μια συμπλήρωση ή ένα συμπλήρωμα είναι. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο είναι.
0: Ακριβώς.
1: Για λέγε Νίκο μου, λέγε ναι.
0: Ότι δείχνει την κλάση της ως αθλήτρια η Μπολ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι συμπληρωματικός και παραπληρωματικός μου. Πάμε μια χαρά, έτσι Νίκο.
0: Μια χαρά, ξέρεις. Κόψιμο ράψιμο.
1: Ακριβώς.
0: Κόβεις ράβο, κόβω ράβεις.
1: Και ελπίζω και ανάποδα. Και ελπίζω να όλα αυτά που, τα οποία λέμε να είναι αποδοτικά για τους ακροατές μας, γιατί νομίζω ότι, πώς το λένε, εδώ θα πω κάτι εγωιστικό. Καλό είναι να πηγαίνουμε σε μοίηση,
0: ναι.
1: Νικόλαη. Δηλαδή να λέμε πράγματα τα οποία μειούν σε κάποια κατάσταση, γιατί το ένα αποτέλεσμα σκέτο από ένα σημείο και μετά είναι άδειο. Έτσι, Νίκο.
0: Ισχύει.
1: Αρχίζει και αδειάζει. Ή αν θέλεις ένας αριθμός τον οποίο δύσκολα τον θυμάσαι. Ας πούμε, mm-hmm. ένα ρεκόρ σαν αυτά που θα πούμε σε λίγο του βάδι, ας πούμε, με πέντε νούμερα, με πέντε αριθμούς, δεν τα θυμάσαι. Ωραία,
0: ναι.
1: Δεν τα θυμάσαι. Έτσι, οπότε μαζί με το ρεκοράκι το οποίο δεν θυμάσαι, εκφεύγει και το γεγονός. Τέλος πάντων, πολλά είπα, θεωρία. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, Νίκο μου?
0: Λοιπόν, χθες είπαμε αυτό με την Dragomirova. Έκανες και την αφορά στο 800, και καλά έκανες, γιατί ήθελα να μιλήσω και εγώ για την πόλη αυτή, την αθλήτρια. Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε αυτό τον επικό τελικό στο Άλμα εις Ύψος, όπου είχαμε και ελληνικές συμμετοχές.
1: Ωραία, πάσα.
0: Και είχαμε και μια
1: κακός.
0: Πολύ ωραία μάχη ανάμεσα σε ταμπέρι.
1: Τώρα θα γίνω πολύ κακός, πάρα πολύ κακός. Το έχω ξαναπεί. Θα επαναληφθώ, Νικό μου. Επαναλαμβάνομαι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ. Διότι είμαι κι εγώ σε αυτούς που γεννήθηκαν έτσι δεκαετία 50. Ωραία, και έχουμε συνηθίσει κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, δεν υπήρχαν mm-hmm. κλειστά τότε, δεν υπήρχε τίποτα. Οι ποδοσφαιριστές τότε έπαιζαν σε κάτασπρο χιόνι απάνω μπάλα, ούτε καν κόκκινη γραμμή. Δεν φαίνονταν οι γραμμές. Και όμως στη Ριζούπολη και στο ΑΕΚΑΚΙ πέσαμε με μπάλα και βλέπαμε όχι μόνο μπάλα, και το ανάλογο και πολύ ξύλο. Γιατί μπάλα δεν βρίσκανε πόδια. Έτσι δεν είναι τίποτα, mm-hmm. λέω καλά στο χιόνι. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, ρωτώ κάτι πάρα πολύ απλό. Ο Ταμπέρι με τον Ντόροσουκ, τον Ουκρανό. Ρωτάω τα δύο παιδιά μας, τον Ανδρέα και ειδικότερα τον Μέρλο. Ρωτάω πιο πολύ τον Μέρλο, γιατί στις δικές του δηλώσεις εστίασα και αυτές κυρίως θα σχολιάσω. Τον ρωτώ, ο Ταμπέρι με τον Ντόροσουκ αγωνίζονταν στο κλειστό της Παιανίας, να το καταλάβω δηλαδή. Ή εκεί στο διπλανό κλειστό, δηλαδή ο Ταμπέρι και ο Ντόροσουκ δοκιμάζανε στην αρένα του Μπίρμπιχαμ και ο Μέρλος δοκίμαζε στον αέρα του ανοιχτού. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη δικαιολογία. Ωραία. Και επειδή μίλησες για κόψε και ράψε κόψε, Νικόλαε. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, προκαλώ τον οποιονδήποτε να μπει να βρει, εύκολο είναι, να μπει να βρει τις δηλώσεις του Μέρλου σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, τρέχουν παντού και ειδικά στους Σέγα στην ιστοσελίδα, και άμα μου βρει μια άκρη σε αυτή τη δήλωση, έτσι, είναι όλο παλινοδία η δήλωση του παιδιού αυτού. Ωραία. Λοιπόν, έλεος, ας σταματήσουν τα παιδιά ή κάποιος θα τους πει να μην δικαιολογούνται έτσι άγαρμα, εκτίθενται, νομίζω, Νικόλαε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέω άλλα για να μην γίνω πιο... Δεν χρειάζεται, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το είπα. Ξαναλέω, ο Ταμπέρι σε κλειστό πραγματοποιούσε τα αλματά του και δεν κρύωσε, δεν ενοχλήθηκε, δεν ενοχλήθηκε μόνο ο Μέρλος. Έτσι. Λοιπόν, μας παραπέμπει και σε... Ιταλό ο Μέρλος. Υπάρχει Τζιάνι Μέρλο, μέγας δημοσιογράφος παρελθόντος. Τι είπα τώρα, Νίκο.
0: Τι είπε.
1: Πάμε. Ναι, Νίκο.
0: Λοιπόν, αλλά ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είχαμε και την πρώτη συμμετοχή του Μίτα στα 21 του.
1: Εκεί του έχουμε μια δικαιολογία. Εντάξει, τον δικαιολογούμε λιγάκι.
0: Που εντάξει, εκεί τον δικαιολογώ γιατί... Καταρχάς είναι και το πρώτο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Άμα κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Θα δώσω και μια άλλη δικαιολογία, Νικόλα, για τον Ανδρέα τον Μίτα. Θα δώσω το εξής. Ότι εκεί το να σπουδάζεις με υποτροφία αθλητή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πάρα πολύ απαιτητικό. Ωραία.
0: Που λοιπόν, μάλιστα εκεί πέρα, για να σε συμπληρώσω, που μάλιστα εκεί πέρα το NCAA είναι μια διοργάνωση η οποία προβάλλεται. Δεν έχει σημασία από ποιο σχολείο είσαι, αν είσαι από τα καλύτερα.
1: Είναι υψηλού επίπεδου παγκοσμίου.
0: Είναι υψηλού επίπεδου παγκοσμίου, προβάλλεται, και δεν είναι ότι προβάλλεται μόνο στην Αμερική, προβάλλεται και σε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τώρα, Νίκο, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πρόσεξε, ένας αθλητής μας, οι περισσότεροι είναι έτσι, ο οποίος βρίσκεται και σπουδάζει στην Αμερική με μισή ή ολόκληρη υποτροφία, επειδή θα αγωνίζεται ως αθλητής, αν έχει μία από τις δύο υποτροφίες να έχει μισή ή ολόκληρη, υποχρεώνεται, γιατί αλλιώς θα τον διώξουν ή θα του πούνε πλήρωσε, του στέλνουν μπιλιατάκι λογαριασμό. Έτσι. Λοιπόν, υποχρεώνεται λοιπόν να αγωνιστεί σε έναν αριθμό αγώνων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν αθλητές μας, γνωρίζω σίγουρα μία 800, ναι, η Νέλη Φλουτάκου, αυτό το υπέροχο κορίτσι από τον Άγιο Στέφανο που τελείωσε το κολέγιο και τώρα βρίσκεται νομίζω σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Η Νέλη λοιπόν δεν έχει πάει με μισή ή ολόκληρη, έχει πάει ας πούμε με τα χρήματα της οικογένειας, τα οποία είναι 40-50 χιλιάρικα ευρώ ή δολάρια το χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, η Νέλη λοιπόν είχε επιλογή. Δηλαδή τους λέγανε, έβλεπε το πρόγραμμα, 10 αγώνες ας πούμε κλειστού στίβου, μπορούσε να τρέξει 3. Ο Μίτα έπρεπε να πηδήξει σε 10. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τώρα τι λέω, έτσι,
0: ναι.
1: Νίκο. Δηλαδή ο Ανδρέας, και εκεί έχουμε ένα κλειστό στίβο ο οποίος ξεκινάει Χριστούγεννα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν ο κλειστός στίβος και φτάνουν λοιπόν στην τελική φάση της NCAA, όπως το είπες, στο Hayward Field εκεί στη Eugene. Ωραία. Mm-hmm. Και φτάνουν λοιπόν εκεί αρχές Ιουνίου, έχοντας υποχρέωση ο Μίτα να αγωνιστεί περίπου σε 20 αγώνες. Δηλαδή μιλάμε, λες και είναι ποδόσφαιρο, έτσι Νικόλαε.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και με δεδομένο ότι εκεί οι μετακινήσεις είναι τρελές, ωραία, είναι πολύ μεγάλη. Λέμε ανατολική αχθή, ωραία, φεύγει ο φοιτητής αθλητής από το Μαϊάμι και πάει Νέα Υόρκη να αγωνιστεί. Τεράστια απόσταση. Είναι 4-5 ώρες πτήση, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άρα λοιπόν ο Ανδρέα έχει αυτή τη δικαιολογία. Δηλαδή είναι, σωματικά είναι πολύ κορεσμένος, να μην τον πω κουρασμένο, γιατί είναι πολύ νέο παιδί.
0: Ωραία. Ισχύει.
1: Να μείνουμε λοιπόν, Νίκο, και να τελειώνουμε με τα δύο αυτά παιδιά.
0: Ναι.
1: Με αυτά που είπαμε χθες. Καλό θα ήταν ο Μέρλος να ισχυριστεί αυτό που ισχυριστήκαμε χθες. Ότι είναι ένα αγώνισμα της στιγμής.
0: Mm-hmm,
1: είναι ένα αγώνισμα,
0: ναι,
1: με κλικ. Ωραία. Όπως ακριβώς εκείνο το ωραίο παιδάκι που δυστυχώς στην εξέλιξη τραυματίστηκε, που τον τελικό του 2016 στο Μαρακανά, Γερμανία-Αρτζεντίνα, πήρε το τόπι ας με κάποια λεπτά πριν τελειώσει η παράταση από δύσκολη θέση. Ναι, ο Ρόης ποιος ήταν?
0: Το,
1: ναι,
0: 14 ήταν ο τελικός του Μουντιάλ.
1: Το 16
0: βέβαια στο Μαρακανά είχε γίνει τελικός.
1: Μπράβο.
0: Είχε γίνει τελικός στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά έπαιζε Βραζιλία-Γερμανία.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε το 14 λοιπόν στο Μαρακανά. Παίρνει την μπάλα λοιπόν αυτό ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Τότε νομίζω ήταν στη Ντόρτμουντ. Τον πετάει μέσα ο κόουτς. Θα τον θυμηθώ πως το λένε. Σπουδαίος. Αυτός με τα μαύρα μαλλιά.
0: Ο Μάριο Γκέτσε.
1: Όχι. Ο Γκέτσε ήταν ο παιχταράς. Μπράβο.
0: Είχε εκείνη τη χρονιά, ήταν η πρώτη του... στην Bayern Μονάχου, καθώς είχε φύγει από την Dortmund και είχε
1: λοιπόν,
0: πάει στην Bayern.
1: Και μετά εξέπεσε ως πολυτραυματίας και δεν προχώρησε. Θα αγωνιζόταν και σήμερα. Λοιπόν, γιατί 10 χρόνια πριν, 12 χρόνια πριν δεν είναι πολλά οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πήρε τη στιγμή του αυτό το παιδάκι, τότε, παιδάκι τότε, το έκανε τον κολάκι του. Έγινε ήρωας για μια Γερμανία ολόκληρη. Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Νικόλαη.
0: Και μπορούμε να δώσουμε και πρόσφατο λοιπόν, παράδειγμα, ο Φεράν
1: λοιπόν,
0: Τόρες με την Ισπανία.
1: Ναι. Έτσι, ακριβώς. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά αυτά να πάρουν τις στιγμές τους, να υπερπροσπαθήσουν να φτάρουν, γιατί μεγαλώνουν, περνάνε τα χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, πώς πήρε τις στιγμές της, πολλές στιγμές. Ας αφήσουμε στην άκρη τον Μίλτο, είναι ιδιαίτερη περίπτωση ο Μίλτος. Να πάρουμε την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία είναι μια χαλαρή κυρία, της πήρε τις στιγμές της. Έτσι είναι, το
0: ναι,
1: σχεδίασε με τον Αντρούλη της, πήγανε περίφημα. Έτσι, Νικόλαε, τα λέω καλά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, να προσέχουν λίγο τα παιδιά, περνάνε τα χρόνια και λίγο πολύ το εννοήσε ο Μέρλος εφές τις δηλώσεις του. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε, πού θα πάμε, πάμε τώρα στο Βάδιν που εκεί τα πράγματα ρόχουν από πολλά.
0: Πάμε σήμερα, πάμε Βάδιν, ναι, δε, πάμε Βάδιν.
1: Εδώ Νίκο μου κρατήστε με, εδώ κρατήστε με, δεν μπορώ, θα πω πολλά, θα πω χοντρά. Λοιπόν, ξεκινάω πάρα πολύ, ξεκινάω με να βάλουμε και λίγο παραμύθι, έτσι Νίκο, και αν τελειώνει ο χρόνος δεν πειράζει, πες μου άκυρον και... Θα τα ξαναπούμε, δεν έχουμε θέμα.
0: Έχουμε, θα σου πω εγώ. Ναι, όταν είναι, εντάξει.
1: Πάμε στον Μαραθώνιο. Έστω λοιπόν, Νικόλαε, ότι ξεκινάνε οι 29 βάδιστες, ξεκινάνε από τον Μαραθώνα, την εκκίνηση της κλασικής διαδρομής. Ωραία, Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξεκινάνε από εκεί. Ωραία, λοιπόν... ο πρώτος, αυτός που βγήκε πρώτος, δύο από αυτούς, ωραία, έχουν δώσει ραντεβού στο Airbnb που νοικιάζουν,
0: ναι,
1: παράδειγμα στην οδό Ερατοσθένους, δίπλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στον τερματισμό, τα λέω καλά, ωραία,
0: ναι,
1: ας έρθουμε
0: ναι.
1: Το παραμύθι. Λοιπόν, ο Μάσιμος Στάνο λοιπόν τερματίζει σε 2 ώρες 56-49, παίρνει το χρυσό του μετάλλιο, ωραία, λοιπόν, και... επειδή, ας πούμε, για χίλιους δυο λόγους, θα το πούμε και έτσι, θα το πούμε πρακτικά, γιατί Νίκο, όλα, σφυροβολία, δισκοβολία, άλμαση ύψος, δρόμοι, έχουν και μια πρακτική εφαρμογή, εφαρμόζονται στην καθημερινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Τερματίζει λοιπόν ο Στάνο μπροστά στην πολυκατοικία που κατοικεί την Airbnb, ανεβαίνει πάνω στο διαμέρισμα και έχει λοιπόν συγκριτικά με τον Έλληνα, τον Ανδρέα Καραγιάννη, ο οποίος τερμάτισε 47 ολόκληρα λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πίσω, δηλαδή παραπάνω από 11 χιλιόμετρα, δηλαδή ο Στάνο ο Ιταλός, ο πρωταθλητής κόσμου, είχε φτάσει στο τερμά, ωραία, και ο Ανδρέας Καραγιάννης μόλις πέρναγε την πλατεία Αγίας Παρασκευής. Δηλαδή τρελή διαφορά που εκθέτει. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και μοιράζουμε, Νίκο μου, τίτλους τουρίστα. Είμαι ξεκάθαρος. Mm. Λοιπόν, ο Στάνο λοιπόν ανεβαίνει στο διαμέρισμα απάνω, κάνει το μπανάκι του, ξυρίζεται, φτιάχνεται, κουστούμαρίζεται και φεύγει λοιπόν και πηγαίνει σε ένα ωραίο στέκι στο θυσίο, στο μοναστηράκι και παραγγέλνει. Και ακόμα ο Ανδρέας ο Καραγιάννης δεν έχει τερματίσει. Τα λέω καλά, Νίκο, mm-hmm. Πώς φαίνεται, καλά τα λέω ή το παραμύθι, ωραίο.
0: Καλό είναι.
1: Λοιπόν, εδώ αποδώσαμε λοιπόν με κάποια το έκανα εν μέρη, το κάναμε και εν μέρη στην πρώτη ημέρα, αλλά εκεί οι δυο Μαρίες και οι άλλοι εκεί σφυροβόλοι και σφυροβόλοι, έτσι, δεν μπορούμε να τους πούμε τόσο πολλοί τουρίστες, γιατί την άλλη ημέρα... Έτσι, ο αρχηγός αποστολής τους λέει να τα εισιτηρία σας γυρίζετε στην Αθήνα. Αυτοί εδώ τώρα, εδώ οι βαδιστές, ήταν εκεί πέρα 10-12 ημέρες. Ωραία, δηλαδή πήγε αυτό το παιδί ο Καραγιάννης, ο οποίος είναι 26 σε ηλικία, 47 και 43 πίσω από τον πρώτο, 27ος και τελευταίος, έλεος. Λοιπόν, τουρίστας νούμερο 1. Ωραία, Νικόλαε. Εδώ λοιπόν να δώσω και μια άλλη διάσταση. Για πρώτη φορά, ευτυχώς για όλα αυτά τα παιδιά, ευτυχώς, και δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει, είχαν κοινή εκκίνηση ο Μαραθώνιος με την Μαραθώνιο. Αυτό τι θέμα έβγαλε? Έβγαλε το θέμα, όπως βλέπουμε τα ποινίκια, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι μοιράστηκαν οι δρομείς. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν συνέβη αυτό που είχε συμβεί όταν καθάρισε και τις δύο κούρσες η Αντιγόνη, που αντιμετώπισε και στις δύο κούρσες όλες. Ωραία, δηλαδή τώρα για παράδειγμα έχουμε εδώ στους άντρες, έχουμε ας πούμε στον Μαραθώνιο 27 δρομής, στον ημιμαραθώνιο έχουμε μόνο 16. Δηλαδή αν όπως έπρεπε ο αγώνας αυτός γινόταν ο ένας τη Δευτέρα ή την Τρίτη και ο άλλος σήμερα, θα είχαμε πάνω από 40 άτομα, 45 άτομα και στους δύο αγώνες. Άρα
0: ισχύει.
1: Ο Καραγιάννης ήταν 405ος. Ωραία. Λοιπόν, άλλος τουρίστας, Γιώργος Κελεπούρης. Ωραία. Μισή ώρα πίσω. Λίγο πολύ ισχύει το ίδιο. Δηλαδή θα ήταν κάπου στο χολαργό και τι έγινε. Τεράστια η απόσταση. Λοιπόν, ας με επιτρέψει ας με επιτρέψεις Νίκο και οι ακροατές να το δίνω έτσι γιατί να καταλάβουμε ναι, και την απόσταση έτσι, γεωγραφικά. Ωραία.
0: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι λοιπόν, πολλοί κόσμος θα ξέρει ποια είναι η Αγία Παρασκευή στο Μπέρμιγχαμ.
1: Λοιπόν, ακριβώς, οπότε τα λέω με δεδομένα Αθήνας για να έχουμε μια καλύτερη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δικαιολογώ τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ επειδή ήταν ο αρχηγός του Βάρδιν τόσα πολλά χρόνια, παρουσίασε επιτυχίες, είναι μεγάλος, 1988 γεννημένος, δηλαδή 38 ετών σήμερα, σιγά σιγά αποσύρεται και σε έναν αγώνα που μπορούμε να το πούμε αγώνα του αντίο, πραγματοποίησε ατομική επίδοση. Τον Αλέξανδρο λοιπόν 21ος, παρόλο που ήταν 5 χιλιόμετρα πίσω, του χρεώνω την αξιοπρεπή εμφάνιση. Mm-hmm. Και Λεπούρης λοιπόν Γιώργος και Καραγιάννης, τουρίστες. Λοιπόν, έπρεπε να έμεναν στην Ελλάδα, εδώ. Δεν έπρεπε με καμία δύναμη να δεχθεί ο Σέγας για χάρη τους ή χάρη των σωματιών τους, γιατί έχουμε και ψηφοθυρία, έτσι, να ταξιδέψουν εκεί, δηλαδή να δεχθεί το δώρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είπε ότι επειδή έγινε αυτό που είπα, μοιράστηκαν τα πινάκια, ελάτε και εσείς να συμπληρώσουμε συναγωνισμό. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Ποιος ο συναγωνισμός? Υπάρχει συναγωνισμός με 47 λεπτά απόσταση, Νίκο?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πού ο συναγωνισμός? Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα με καλές εμφανίσεις. Πολύ καλή η εμφάνιση για να πάμε στις δύο μεγάλες κυρίες.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει να γίνει μεγάλη κυρία και η Πέννη Τσινοπούλου. Μανούλα ενός παιδιού.
0: Αυτό νομίζω είναι πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε αυτές τις δύο. Και στην Τρισμπιώτη και στην Τσινοπούλου. Πρέπει
1: ακριβώς,
0: να το βγάλουμε
1: ακριβώς
0: το καπέλο.
1: Και θα πω και κάτι σημαντικό. Πάμε τώρα να καθαρίσουμε με τους τουρίστες. Αποδίδουμε τα Όσκαρα τουρισμού. Ωραία. Λοιπόν, να τα ακούνε οι αρμόδιοι τους έργας αυτά. Γενικότερα έτσι. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε τα δωράκια και λέμε «Α, καλά μου παιδιά, πηγαίνετε». Να έχουμε κάνει και δηλώσεις «Α, είναι ακριβές οι μετακινήσεις». Ωραία. Και μετά, με τα 47 λεπτά απόσταση στην ιστοσελίδα μας, να τα παρουσιάζουμε επιτυχία. Έτσι, αυτό είναι υποσιοδρομικό. Έτσι, λοιπόν, Αντωνοπούλου Αναστασία, του Γάμα Σιγμα Ίκαρος Νέας Ιωνίας, ένα νέο κορίτσι, 22 ετών, η Αναστασία πραγματοποίησε ελπιδοφόρα εμφάνιση, 21η στον ημιμαραθώνιο, 1 ώρα 40 και 30 η επίδοσή της, παρόλο που κινήθηκε 2,5 ως 3 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη, την κορυφαία Μαρία Περέζ την Ισπανιόλα, 1 ώρα 30.06 η επίδοση της Μαρίας. Χρόνια πολλά στη Μαρία Εξυπανία.
0: Ναι.
1: Η Αναστασία μας λοιπόν τα πήγε μια χαρά, ελπιδοφόρα η εμφάνισή της, γιατί νομίζω ότι μπορεί να βαδίσει πολύ ταχύτερα αργότερα και ελπίζω να με δικαιώσει. Έτσι Νικόλαη.
0: Mm-hmm.
1: Πά να δώσουμε λοιπόν ένα ακόμα τουρίστα. Ο Κώστας Αλέξανδρος Δεντόπουλος, Αθλητική Ένωση Πατρών ή Ολυμπιάς. Λοιπόν, τερμάτισε τον ημιμαραθώνιο 14 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πίσω, 3,5 χιλιόμετρα δηλαδή η καθυστέρησή του από τον πρώτο, Πολ Μαγκράς ο Ισπανός ο πρώτος, 1 ώρα 23-23 η επίδοση του Ισπανού. Ο εκλεκτός Κώστας είναι ικανής ηλικίας, είναι όπως βλέπω, είναι 94 γεννημένος, δηλαδή είναι 32 ετών ο mm-hmm. Κώστας, έμπειρος πολύπειρος, 3,5 χιλιόμετρα πίσω, το 1/7 της διαδρομής.
0: Mm-hmm.
1: Όχι αγαπητέ φίλε Κώστα, όσο και να σε συμπαθώ, όσο και να έχω φωνάξει σε κάποιους αγώνες, ειδικά πανελλήνια προβλήματα υπέρ εσού, έτσι τις έχω ενθαρρύνει, όχι. Εδώ θα πω όχι. Λοιπόν, και θα πω και ένα πιο βαρύ όχι, γιατί στις δηλώσεις του είπε «δεν ετοιμάστηκα» ο Κώστας. Ναι, γιατί έχει τη δουλίτσα του, έχει την οικογένειά του και ξαφνικά τον πήρε τηλέφωνο ο Σέργας και του λέει «έλα τρέχεις».
0: Ναι.
1: Για να ρίξω και τη συνευθύνη, έτσι Νίκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν φτιάχνονται έτσι οι αποστολές. Ωραία, δεν φτιάχνονται έτσι οι αποστολές. Αυτές δεν είναι εθνικές ομάδες. Αυτές είναι αντιπροσωπείες που τις φτιάχνουν ένα, δύο, τρεις ας πούμε, και του ΣΕΓΑΣ και τις φορτώνουν όσον αφορά, να πούμε, τα έξοδα ή αν θέλεις το να συμφωνούμε μαζί τους ότι όλα πάνε καλά, έτσι, αφαιρώνουν και μια θεωρητική συνευθύνη. Λοιπόν, εδώ σε αυτό τον αγώνα τον ημιμαραθώνιο, 21,097 μέτρα, 21 χιλιόμετρα, λοιπόν, πολύ καλά, αρκετά καλά τα πήγε ο Γιώργος Κριτούλης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Κριτούλης είναι ένα παιδί από την Χίο. Έχει, ξεκίνησε με τον έφηβο Χίου, έχει πάρει μεταγραφή τώρα σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο της Ρόδου, την Αγίες Κάμηρος.
0: Και με αυτό, με τον Κριτούλη θα κλείσουμε, γιατί έχουμε μπει και σε διαφημίσεις. Οπότε συνέχισε να πεις για τον Κριτούλη, δεν υπάρχει θέμα.
1: Μία ώρα 29 και 39 η επίδοσή του, ατομική επίδοση. Μόνο 1,5 χιλιόμετρο η απόστασή του από τον πρώτο, τον Μαγκράθ. Ωραία, λοιπόν. Καλή έως πολύ καλή εμφάνιση του Κριτούλη. Είναι από τους, αξιοπρεπώς αγωνιστέντες.
0: Ισχύει.
1: Όπως επίσης και ο Ανδρέας Παπαστεργίου, το παιδί από την Καρδίτσα, που φορά πλέον εδώ και κάτι μήνες, φορά την φανέλα του Παναθηναϊκός Αλφα Όμικρον. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ, Νίκο μου. Πέρασε η ώρα μας.
0: Τελειώνουμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε και αύριο ο Πενότερος, θα συνεχίσουμε. Απλά να πούμε ότι σήμερα έχουμε τους δύο τελικούς στο Ακόντιο, με Τσιάμι και Τσίτσο
1: και στο
0: τριπλούν,
1: ναι.
0: Ο Τσιάμις. Και αύριο είναι μεγάλη μέρα, καθώς έχουμε και τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή. Και όχι μόνο, έχουμε πάρα πολλά που θα τα συζητήσουμε και αύριο. Ηρακλής, ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Για ακόμα μια συμμετοχή.
1: Ναι, πολύ πολύ γρήγορα. Πολλά μπράβο σε Αντιγόνη Δρυσβιώτη και την Πέννη Τσινοπούλου. Η Αντιγόνη μας χαιρέτησε και λίγο στρατιωτικά. Δηλαδή μας άφησε και μια ιδέα ότι ίσως αυτή να είναι η χρονιά η τελευταία, και μπορεί να το εννοήσε, γιατί στις δηλώσεις της ΣΥΝΕΡΤ δεν είπε ότι ναι, του χρόνου θα αγωνιστώ. Είπε θα δούμε. Ωραία, Νίκο μου. Αυτά. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαστε καλά, άπαντες.
0: Χρόνια πολλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η γραμμή εκκίνησης και ευχαριστώ τον Ηρακλή Αθανασόπουλο για ακόμη μια φορά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από τη 1 έως τις 4. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Φιλιά πολλά σε όλους και χρόνια πολλά. Γεια χαρά.
2: Διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία και με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν στη τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβο Πουερτά. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι μεταγραφές του Δικεφάλου του Βορρά με τον 25χρονο δεξίο μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσουσπόρ για τον 30χρονο σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Στις 9 ή 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τη Record. Σε δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κιτρίνων. Η Αντιγόντρης Μπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ με χρόνο 3.22 και 16. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3.25 και 14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτσούλης στον μαραθώνιο. Ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και στις 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1.45 και 33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Έλτσα απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Ζεγγέλ Πόνσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος.

Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής μας ακούτε από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, είπαμε και Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο από 104,6. Στην Ετωλακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, από Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, από Ρόδος, Prime 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sports 104. Στις Βρυξέλλες, από το Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, από Ελλάς Σατ. Την καλησπέρα στην κοπέλα υπομετακόμιση από Αγίου Αργύρου στην Κυψέλη που συνάντησα στο λεωφορείο 703.

Από τις 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Από τις 5 και μετά, ο καθένας λέει την άποψή του, χωρίς να χαρακτηρίζει τους άλλους, έτσι. Αυτό το είπαμε, το κουβεντιάσαμε, το συμφωνήσαμε. Μέχρι τότε μπορείτε και τηλεφωνικά να μεταφέρετε τα μηνύματά σας στο 210-220-5943, 215-215-5943. Τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε, έτσι. Αυτά τα δύο τηλέφωνα από τις 5 και μετά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να βγαίνετε στον αέρα μέχρι τις 8 παρα 5. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Να πω επίσης ότι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα, με υπέροχη θέα στον Εβοϊκό μέσα στην φύση, με φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία, το ξενοδοχείο, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ήμερη εκδρομή. Και για το Hotel Ανθιδών Estate η Καλκίδα, για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222 1096 465. Σήμερα στις 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου λοιπόν, είναι ελληνική βραδιά με τον Βαγγέλη Καλημέρη εκεί και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους, φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλς και πολλά άλλα. Στην Καλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Για περισσότερα μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465. Και νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι, αυτός ο Αύγουστος, οι ημέρες που απομένουν, αλλά και το Σεπτέμβριο, παιδιά, υπάρχει αρκετό καλοκαίρι ακόμα. Είναι ευκαιρία για μονοήμερες αποδράσεις και διήμερες εκδρομές, μιας και τα οικονομικά του κόσμου δεν πολύ αντέχουνε. Και το βλέπουμε, παιδιά, έτσι, οι γειτονιές φέτος είναι γεμάτες από αυτοκίνητα, δεν έχει φύγει ο κόσμος. Μισός και λιγότερος κόσμος λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Άρα λοιπόν η Χαλκίδα και το κτήμα Ανθιδών και το ξενοδοχείο Ανθιδών στη Χαλκίδα είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία και δυνατή ευκαιρία για μονοήμερη ή διήμερη απόδραση, παύλα εκδρομή. Προσφέρει τα πάντα. Και πολλά καταστήματα, ενώ πολλά καταστήματα με φαγητό και καφέ. Φέτος το καλοκαίρι, αυτό το 15 Αύγουστο, δεν έχουν κλείσει. Αφού, όπως είπα, λιγότερο από μισός κόσμος έχει φύγει για διακοπές. Πανάκριβα τα πάντα, παιδιά, έτσι. Και τα εισιτήρια. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά, αυτό είναι το σημαντικότερο. Και μεταξύ άλλων, στην επαρχία έχει πετάξει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες, Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσες, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Γιαννίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, η Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένι, Νάγια και Πανιχρούλα, επίσης Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι και Ζέπο, και ακόμα σε Μαρία, Μαριέτα, Μαριέτα, Μαριετίνα, Μάρο, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγό, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιό, Μέρι, Μαρινάκι, Μιρέλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος, Γεστημανή ή Εστημανή, Θεοτόκος, Θεοτοκία. Επίσης γιορτάζουν Μαριάτζελα, Μαρινέλα, Ελεούσα, Λούση, Ελώνα, Ελώνα, Ελώνα, Ηλιοστάλακτη, Καθολική, Κρυστάλλο, Κρουστάλλο, Κρουστάλλο, Κρυσταλία, Κρυσταλία και Κρυσταλένια, η Πρέσβεια και η Πρεσβεία, Σιμέλα, Σιμέλα και Σουμελά.
Η Ορθόδοξη λοιπόν Εκκλησία τιμά την κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια υπάρχουν μερικοί όχι αιρετικοί που λένε γιορτάζουμε το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή, από τα από την επίγεια παρουσία της η Παναγία Θεοτόκος. Και από την άλλη υπάρχουν και πολλοί παιδιά που πιστεύουν ότι όταν απελευθερώνεται η ψυχή πάει στον παράδεισο. Και γι' αυτό σε εξώδια ακολουθία που συμβαίνει στα κημητήρια αρκετοί δεν φοράνε μαύρα, φοράνε λευκά που κάμισα, γιατί πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, απελευθερώνεται η ψυχή του και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί που πηγαίνει.

Κάρι παιδιά, υγιέστατοι να βγουν όλοι, υγιέστατοι να είναι όλος ο κόσμος. Ακόμα και αυτοί που μας πικραίνουν. Είπα λοιπόν τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Προσοχή παιδιά, να μην κατεβάσετε ολόκληρα αρνιά και γουρουνόπουλα, έτσι. Προσοχή στη διατροφή σας. Υπάρχει κάποιος γνωστός παιδιά που είναι 180-220 κιλά άνθρωπος. Του είχα πει ρε φίλε, πρόσεχε να πούμε την υγεία σου. Και αυτό που μου απάντησε είναι το εξής. Ότι εμένα η προσωπική μου ευτυχία, η ζωή μου ολόκληρη είναι το φαγητό. Εντάξει, του λέω σεβαστό. Ξέρετε εκεί που πηγαίναμε για να φάμε καμιά ποικιλία μαζί, αυτός έτρωγε μία ποικιλία ολόκληρη, μία με δύο. Και όλοι οι υπόλοιποι από μία ποικιλία. Αλλά είναι σεβαστό το να θέλει κανείς να είναι ευτυχισμένος μόνο με το φαγητό. Σεβαστό και αξιοσέβαστο. Αλλά χρειάζεται προσοχή πάντως, η αλήθεια είναι. Και προσοχή στην οδήγηση, παιδιά, έτσι το επαναλαμβάνω. Και το λέω αυτό με αφορμή ένα γεγονός που συμβάνουν πριν από λίγο, ερχόμενος εδώ στην εκπομπή. Επί της Δεκελίας, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια κυρία σταμάτησε για να πάρει ένα σάντουιτς. Ξέχασε, είχε κατεβασμένο το χειρόφρενο, κύλησε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς που βρήκε κόντρα στο πεζοδρόμιο και δεν μπήκε εκεί και δεν κατέβηκε να παρασύρει τα πάντα στη διασταύρωση εκεί μέχρι την Αχαρνών. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς προσοχή παιδιά, να μην είσαστε αφηρημένοι. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα και κυρίως το οικονομικό. Αλλά πάνω απ' όλα προσοχή για την υγεία τη δικιά σας αλλά και όλων μας. Και ένα ανεκδοτάκι έτσι για να σπάσει και λίγο η μονοτονία. Ένας φίλος συζήτησε για με έναν άλλο φίλο και λέει, του λέει, πήρα κλίση με το αυτοκίνητό μου. Γιατί του λέει φίλε ο άλλος, σταμάτησαν να μου κάνουν αλκοτέστ και με έγραψαν γιατί είχα φάει έναν ολόκληρο κόκορα κρασάτο. Καλησπέρα στην Παναγιώτα, χρόνια πολλά και στο Ήλιον και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στην Άννα στη Λεωφόρο Συγκρού, στα παιδιά στο ΕΠΑΛ στην Γράβα και όχι μόνο στο ΕΠΑΛ και σε όλα τα παιδιά σε ΕΠΑΛ. Στο Γιώργο από Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αλκίσου, στο Βασίλη τον Καψάλη και στο Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Σέβειας, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Υπάρχουν και πολλές Μαρίες σήμερα που δεν γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζουν τις ζωοδόχου πηγής πάντως. Συνδέσμινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Εκεί σε μια ύπαρξη στην Καλυθέα, στην Δημοσθένους, στη Δήμητρα Στάνο Πατήσια, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή και σε ένα ακόμα Βαγγέλι στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια και στη Χαρά στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια.

είπαμε τηλέφωνο, θα βγάλω από τις 5 και μετά, παιδιά. Στο 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Ο καθένας λέει αυτό που θέλει, την άποψή του, χωρίς χαρακτηρισμούς για τους άλλους.

7 του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι το πιο λογικό αυτό που έμεινε. Παρέμεινε και συνεχίζω με τη Λίμπαρ. Σίγουρα ήταν σταθμός για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά δεν σταματάει η ζωή, παιδιά. Έτσι όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε.

Προφανώς θα του δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Για μένα ήταν μια σωστή απόφαση, γιατί δεν μπορείς να πετάξεις έτσι κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πήγε καλά. Έπαιξε μπάλα. Στα τον έσω δεν ήταν καλός. Γιο μέσα μποντζολάκι και αυτό, παιδιά, ήταν έτσι. Δεν είχε καλή παρουσία. Οπότε δίνονται και άλλες ευκαιρίες τον με τη Λίμπαρ. Εσείς, παιδιά, στον Παναθηναϊκό, τι άντε, έτσι, ο Κόντης, δύο, ο Χρήστος Κόντης, δύο κούπες, κύπελο, Super Cup και παρουσία στην Ευρώπη, έτσι, τριπλή επιτυχία.

Τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιμένουν και σήμερα για τον Κωνσταντέλια, τον σούπερ παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, αλήθεια αυτή, τον ηγέτη του, το κίκερ, αυτή τη φορά αναφέρεται στην περίπτωση του Έλληνα άσου του ΠΑΟΚ, επισημένοντας ότι η Ντόρτμουντ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να κλείσει τον Ελ Μάλα έχει επικεντρωθεί στον άσο του δικεφάλου του Βορρά. Η αποτυχημένη προσπάθεια για μεταγραφή του Ελ Μάλα οδηγούν στην Ντόρτμουντ στις εναλλακτικές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι ένας ισχυρός υποψήφιος, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε αυτό το δημοσίευμα. Στο κείμενο της γερμανικής ιστοσελίδα μεταφέρει λεπτομέρειες για το αγωνιστικό του προφίλ, τις ικανότητές του και πως του αρέσει να αγωνίζεται. Το απολαμβάνει. Πέραν των περγαμηνών του τοποσφαιρικών που παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, υπογραμμίζει επίσης πως το δεξί χέρι του τεχνικού διευθυντή της ομάδας τον τσέκαρε από κοντά, καθώς παρακολούθησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, έχοντας την πληροφορία ότι λόγω προσωπικού προβλήματος ο Έλληνας άσος έφτασε στην πόλη 5 ώρες πριν τον αγώνα. Και συνεχίζει αναφερόμενος ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα από τον αποκλεισμό του από το Europa League της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ και προσθέτει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης που θα έφερνε το υψηλότερο ποσό μεταγραφής για την ελληνική ομάδα. Η αξία του δεν είναι ακριβώς το εύρος των σχεδόν 50 εκατομμυρίων ευρώ που προσφέρονται για τον Ελ Μάλα. Ο ΠΑΟΚ και ο πρόεδρος του Βιβάλ Σαββίδη, σύμφωνα με τον Κίκερ, εκτιμούν ότι η αξία του είναι περίπου σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο αγώνες εναντίον της Μπραν την επόμενη εβδομάδα και στις 27 Αυγούστου, τους οποίους αναμένεται να παίξει ο Κωνσταντέλιας για την ομάδα λόγω της σημασίας τους, θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις διαπραγματεύσεις, καταλήγει το δημοσίευμα. Για να δούμε λοιπόν αν θα φύγει για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, αν θα πάει στη γερμανική Ντόρτμουντ.

να παραμείνουν στα του ΠΑΟΚ και να πούν ότι ο ΠΑΟΚ δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τσερίφ Εντιαγέ, καθώς οι επαφές με τη Σάψουν Σπορ έχουν προχωρήσει σημαντικά και πλέον η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο δικέφαλος του Βορρά, είναι αλήθεια, αναζητούσε εδώ και αρκετό καιρό τον επιθετικό που θα καλύψει το κενό στην γραμμή κρούσης μετά την αποχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη, με τον Εντιαγέ να αποτελεί την επιλογή που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει. Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων αφορά μονοετή δανεισμό, ενώ ο ΠΑΟΚ θα διατηρήσει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, αυτή την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η ίδια η Σάψουν Σπορ, με τον εκπρόσωπο τύπου του τουρκικού συλλόγου να αναφέρει πως ο Εντιαγέ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Δίνουμε δανεικό τον Τσερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει επίσης ένας παίκτης που ο πρόεδρος μας θέλει ιδιαίτερα και γι' αυτόν εργαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε πολλά να πούμε. Τηλέφωνα στους 5 και μετά θα βγάλουμε στον αέρα μέχρι τις 8 παρά 5. Καλά να περνάτε εκεί που είσαστε. Καλό γεύμα για όσους δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα να γευματίζετε. Καλά μπανάκια, καλά να περνάτε, να ερεμείτε. Ακούγοντας πάντα Ιντερβέντερ, Ελλάδα Sports 94,3. Διάβασα τα πρώτα μηνύματα, παιδιά, που ήρθαν προκαταβολικά, έτσι πριν ξεκινήσω ακόμα. Την καλησπέρα στον Μπάμπι τον Κατσάνο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαποτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8 το απόγευμα, 8 παρα 5 ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα το 15 Αύγουστο της Παναγίτσας μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στο μικρόφωνο μόνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος.

Όπου φτωχός και μοίρατος, όπως λέμε, νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ μετά τα 7,7 με αρκετούς νεκρούς έπληξε την Ινδονησία. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους εκεί, τι άλλο να πει κανείς. Παιδιά, έχω μια φίλη που πάει και βοηθάει, ταΐζει γατάκια ζωντανά εκεί στο Άλσος Βέικου. Χτες τις δημιούργησαν μανούρα εκεί οι αστυνομικοί που υπάρχουν. Για την κυρία αστυνομική, έτσι. Γιατί υπήρχε απαγορευτικό ο Άλσος Βέικου για να μην υπάρξουν φωτιές. Και η κοπέλα καλά τους είπε, πήγε βέβαια με το σπαθί της και τάισε τα γατάκια εκεί. Τα... λέει, και ποιος θα τα τάισει, θα ψοφήσουνε. Και καλά τους είπε, δεν φταίνε επαναλαμβάνω αστυνομική, αλλά ποιος θα πάει να ταΐσει αυτά τα ζωντανά, ποιος θα τους βάλει νερό. Πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι εθελοντές, ποιος θα τους έβαζαν οι αστυνομικοί, θα τους έβαζαν. Θα τα αφήσουν στο έλεος του Θεού, δεν φταίνε επαναλαμβάνω αστυνομική, γι' αυτοί οι εντολές ακολουθούν. Εκεί από τον δήμαρχο που κάνει του Γαλατζίου χλιτάτες διακοπές στην πισίνα του και στη μεζονέτα του στο Πεταλίδι. Οι χλειδί και το χρήμα δεν κρύβονται, παιδιά, έτσι. Ποιος θα ταΐσει, ρε άνθρωποι, τα ζωντανά αυτά. Έτσι στο έλεος του Θεού μέσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα πηγαίνει η κοπέλα συγκεκριμένη και με αντίξωες καιρικές συνθήκες και άλλοι το κάνουν αυτό, έτσι, και ταΐζουν τα ζωντανά που υπάρχουν και στο Άλσος Βέικο. Αυτή πηγαίνει σε συγκεκριμένο σημείο. Και ποιο Άλσος Βέικο τώρα που ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνοντας προς τα εκεί έχει καταστραφεί λόγω του μετρό. Τεράστια οικολογική καταστροφή. Και ποιες πυρκαγιές, κατακάει και φέτος η Ελλάδα και πάλι. Τώρα θυμηθήκαν να σώσουν τη χώρα από τις πυρκαγιές. Μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Άλλωστε μπορούν να τσεκάρουν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε να ταΐσουν τα ζωντανά. Και πάλι καλά που υπάρχουμε και εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Και ο οποίος και εγώ με τα λίγα ευρώ που παίρνω βοηθάει και ανθρώπους. Δεν βοηθά μόνο ζωντανά, έτσι. Πηγαίνω σε ένα φίλο μου σε λαϊκές, αγοράζω κάποια προϊόντα και τα μοιράζω στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Δεν το λέω αυτό για να μου πει κανείς μπράβο.

Και μιας και λέμε για φωτιές που κατέκαψαν και φέτος στην Ελλάδα, διάβαζα στην εφημερίδα ο One Voice και έλεγε, που λέει, ο ΔΔΕ τα καμένα και οι ευθύνες που ζητούν. Και διάβαζα στην εφημερίδα ντοκουμέντο, η οποία κυκλοφόρησε χτες, Κυριακάτικη, αλλά λόγω του ότι είναι η αργία κυκλοφόρησαν πιο νωρίς. Και λέει, έκαψαν εκατομμύρια και από τις αναδασώσεις. Και συνεχίζει και γράφει, το πρόγραμμα των 310 εκατομμυρίων ευρώ του το 2020 έγινε μόλις 52 εκατομμύρια το 2026. Κόπηκε το χρήμα εκεί για τις αναδασώσεις που χρειαζόταν. Με όλα αυτά, ρε παιδιά, πώς να μην είναι ο κόσμος στα κάγκελα. Ενώ 5 Σεπτεμβρίου υπάρχει το Πανλαϊκό Συλλαλητήριο στην ΔΕΘ κατά της τωρινής καταστροφικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, που στην ουσία δεν κυβερνάει, δεν έχει κάνει και τίποτα, έτσι. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες είναι αρνητικοί, οι μισθοί χαμηλότεροι στην Ευρώπη και από τους χαμηλότερους στον κόσμο. Η ακρίβεια όχι έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει εκτιναχτεί παραπάνω από το διάστημα. Έχουν κόψει τα χρήματα για έργα όπως τον Εύρο που διάβασα, έτσι. Άφησαν ξεκρέμαστο εκεί τον δήμαρχο. Και κόβουν και τα χρήματα για τις αναδασώσεις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά?

Λοιπόν, για στάτου του Ολυμπιακού υπάρχει επιβεβαίωση και από το εξωτερικό για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Φρόιλερ. Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Τίρα, μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media, τόνισε το deal μεταξύ των Ερυθρόλευκων και του Πολύπειρου Ελβετού μέσω ενοριστικό, με τον 34χρονο να είναι έτοιμος να ενταχθεί στους Πειραιώτες. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι φέρνουν άμεσα στην Αθήνα το Φρόιλερ για να ολοκληρώσει την απόκτησή του. Το deal πέσει με τη φανέλα της Μπολόνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Είχε αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια της, 29 μάτς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, 10 στο Europa League και 1 στο κύπελο Ιταλίας, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ. Συνολικά, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ο Φρόιλερ είχε συμμετοχές σε περισσότερα από 300 μάτς, έχοντας σκοράρει 21 φορές, ενώ είχε στο ενεργητικό του και 21 ασίς. Παράλληλα, ήταν βασικότατος και στην εθνική ομάδα Ελβετίας κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο φετινό Μουντιάλ.

Έλαψα και πάλι τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συνεκειμένα Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Είχαν σπουδαία πρόκριση για την ελληνική ομάδα των ανδρών στη σκυταλοδρομία 4x100. Επαναλαμβάνω, Γιάννης Βοσκόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Είναι αυτοί που πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και κατάφεραν να τερματίσουν στην τρίτη θέση του μητελικού τους και σε χρόνο 39-17 παίρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα το βράδυ στις 12:25 περίπου, με αρκετά μεγάλο βέβαια το ελληνικό ενδιαφέρον είναι σε αυτό το τελικό. Ελπίζουμε τα παιδιά να πάρουν μετάλλιο.

Μπασκετικά τώρα, Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για τη νέα σεζόν με τις αναμετρήσεις απέναντι στο Ολυμπιακό και τον Άρη να ξεχωρίζουν.

Να πούμε το Ήμπον Ναβάρο είναι αυτός που διαδέχθηκε το Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα, που έχει προχωρήσει σε τέσσερις σημαντικές κινήσεις εν ώψη της νέας σεζόν, υπογράφοντας με τους Chris Jones από τη Χάπουελ Τελ Αβίβ, David Kramer από τη Real Madrid, ο Patrick Baldwin από Stockton Kings και Jonathan Motley από Χάπουελ Τελ Αβίβ. Παράλληλα, εκεί διατήρησαν στο Βελιγράδι τον Τζάρεντ Μπάτλερ έως το 2028, ενώ ανακοίνωσαν και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας, όπως είπαμε. Οι ΣΕΒ θα δώσουν 6 φιλικά παιχνίδια πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τους. Και στα φιλικά ξεχωρίζουν αυτά με τον Ολυμπιακό και τον Άρη.

Με τον Ολυμπιακό θα παίξει ο Ερυθρός Αστέρας 5 Σεπτεμβρίου στο τουρνά στην Κρήτη. Έπειτα θα ξαναπαίξει με 11 Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό τουρνά στη Λευκωσία. Και με τον Άρη θα παίξει 12 Σεπτεμβρίου Ερυθρός Αστέρας Άρης τουρνά στη Λευκωσία. Και 18 Σεπτεμβρίου Ερυθρός Αστέρας Άρης στο Βελιγράδι.

Να πάμε στα του Πανετολικού που έφερε στη χώρα μας τον Γάλλο επιθετικό τον Τομάνρι, αλλά πριν τις υπογραφές η μεταγραφή χάλασε, ναυάγησε. Αυτό που προέκυψε από πλευράς ΠΑΕ ήταν ότι ο πρώην φόρερ της Σταντάρ Λιέγης δεν πέρασε τις εργομετρικές εξετάσεις, οπότε κλήθηκε να στρέψει αλλού το βλέμμα για την ενίσχυσή του. Παραπάνω όμως διαρροή να πούμε ωστόσο προκάλεσε την αντίδραση του Ανρί, ο οποίος με δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Βελγίου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Παράλληλα υπήρξε και ρεπορτάζ στο Βέλγιο δημοσιογράφο τον Σάσα Ταβολιέρη που εμφανίζει μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ταβολιέρη, η μετακίνηση του Ανρί στον Πανετολικό ματαιώθηκε λόγω της πρότασης της ομάδας του Αγρινίου, η οποία ήταν καλύτερη οικονομικά από αυτή που είχε συζητηθεί. Αφορμή οι ουλές στο γόνατο του ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα αναφέρει. Σε αντίθεση με όσα έχουν γραφτεί αλλού, ο Τωμά Ανρί δεν απέτυχε στις ιατρικές εξετάσεις στον Πανετολικό. Ο ελληνικός σύλλογος είδε τις ουλές στο χειρουργημένο γόνατο του Γάλλου επιθετικού και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να επαναδιαπραγματευτεί προς τα κάτω το συμβόλαιό του. Γι' αυτό και η συμφωνία δεν προχώρησε. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο 31χρονος επιθετικός, ο οποίος με τη δήλωσή του στο βελγικό site υποστήριξε. Ο Πανετολικός ήθελε να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του συμβολέου, οπότε διέκοψα αμέσως τις συζητήσεις. Αυτές είναι οι απόψεις όλων των πλευρών και εμείς τις μεταφέρουμε.

Στην Αγγλία στην Champions League είχαμε τελικό αποτέλεσμα. Η Bolton με την Preston 2-1. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα Notts County με τη Leicester 1-1, Oxford United με την Milton Keynes Dons 2-2 και Reading Luton 3-4. Από τα τέσσερα παιχνίδια που σας μετέφερα σε Championship και πρώτη κατηγορία της Αγγλίας με τελικά αποτέλεσμα, στα τρία είχαμε over, όπως και για τη δεύτερη κατηγορία τελικό αποτέλεσμα. Newport με τη Lotton Dale που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-0 και Oldham Port Vale 2-0. Αυτά τελικά αποτελέσματα σε Championship, πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

στη Γερμανία, μεταξύ άλλων δεύτερη κατηγορία. Τελικά αποτελέσματα Greuther Fürth με την Ενίρε Βέργη 2-4. Osnabrück με Μαγδεβούργο 0-3, 2 διπλά λοιπόν. Και Χέρτα Βερολίνου, παρότι παίξε με παίχτη λιγότερο λόγο αποβολής, Χάιντενχάιμ 4-1, και εδώ αρκετά over. Και στα τρία μάτς με τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όλα over.

στο Καζακστάν στο 45-1. Η Ζενής με τη Ζέτη σου είναι στο 2-0 και στο ημίχρονο. Καϊδάτα Αλμάτι Ουλιτάο είναι στο 1-0.

Να ευχαριστήσω τον Δήμο Τζαπαλιάρη για το ωραίο γεύμα που μου πρόσφερε. Σε φιλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ άλλων έχουμε 48 λεπτό Βέρντε Βρέμης με την Οσέρ είναι στο 0-0. Στο ημίχρονο Τσέλσι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στο 1-1. Μέχρι εμείς όλα ισόπαλα έτσι. Στο 16 λεπτό Γκλάντμπαχ Άστον Βίλα και αυτό στο 0-0. Στο 20 λεπτό Μάιντς με την Μπόρνμουθ είναι στο 1-0. Στο 19 λεπτό έχουμε Μπάγερ Μονάχου με τη Λειψία στο 1-0. Στο 16 λεπτό Ουνιόν Βερολίνου με την Ipswich 1-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι και στο στοίχημα, παιδιά, έτσι.

στην Λευκορωσία το 40ο τίτλο λεπτό. Γκάμελ με την Ναφτάν είναι στο 0-0. Στο Μεξικό με το σκληρό τραυματισμό του Πινέιδα, παραλίγο του κόψουν το πόδι έτσι στο μαρκάρισμα που του έγινε.

Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, στο Ευρωμπάσκετ Under 16, τα playoffs. Για τις θέσεις 5-8 είχαμε Γερμανία, Ελλάδα 85-77.

σε διεθνές μπασκετικό φιλικό Ιαπωνία, Νότια Κορέα. 88-68 στους 20 πόντους η διαφορά. Every promise starts to fall. Σε διεθνές φιλικό για το γενικό μπάσκετ στο ημίχρονο. Σουηδία, Τσεχία 36-29.

Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα και θα παρενώσουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής. Από τις 5 και 10 και μετά να προλάβω να γευματίσω και εγώ λίγο. Θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Ποιος θέλει λέει την άποψή του, χωρίς να χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους, ούτε τους προηγούμενους, ούτε τους επόμενους που πρόκειται να πάρουν, έτσι. Ο καθένας λέει την άποψή του όμορφα και ωραία.

Ένας φίλος ο Πάρης από Πάτρα έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: γιατί είπα σε προηγούμενη εκπομπή ότι δεν ψηφίζω τον Βελόπουλο. Ναι, δεν πρόκειται να ψηφίσω, όχι μου έχει κάνει τίποτα άνθρωπος. Και παρότι κολλάει πολλές φορές στον τοίχο, όπως λέμε, τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, τον αναγκάζει και φεύγει για την πίσω πόρτα. Ωστόσο, για προσωπικούς μου λόγους, ένας από αυτούς ήταν το γεγονός ότι πριν από την τραγωδία στον Ντεμπόν είχα κάποια συγκεκριμένα ντοκουμέντα με βίντεο που έλεγα για τους κινδύνους που υπάρχουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχα κανονίσει με έναν άνθρωπο να βγω στον αέρα σε εκπομπή του, αλλά από εκεί και ύστερα κάποια στιγμή τον έψαχνα να τον βρω, δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Και τώρα που το θυμήθηκα κιόλας, επί εποχής COVID κιόλας, εκεί στη στάση στη Βικτόρια, στο που περνάει το λεωφορείο 054, ακριβώς εφάπτονται με τη στάση, οι κάδοι απορριμμάτων που και επί εποχής COVID είχαν στίβες από απορρίμματα ακριβώς δίπλα στους ανθρώπους που περίμεναν στη στάση για να πάρουν το λεωφορείο, παιδιά, έτσι. Κατά τα άλλα κόπτονταν για την υγεία μας επί εποχής COVID, έτσι. Το είχα επισημάνει και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, σε άλλο σταθμό τότε. Και θυμάμαι επί εποχής COVID, ο σημερινός περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδελιάς, υπήρχε, έλεγε ότι υπήρχαν ντρόουν που παρακολουθούν τους αν οι λουόμενοι πηγαίνουν στις παραλίες, για να μην πηγαίνουν εννοούσε. Και αφού υπήρχαν τότε, όπως έλεγε, drones, τα drones αυτά δεν υπήρχαν τώρα επί εποχής πυρκαγιών, για να δουν ποιος τις έβαλε.

που έλεγε κάποιος έτσι τα πράγματα, ότι το κράνος ενός πιλότου στα F-35, παιδιά, μιας και λέγαμε για πυρκαγιές και όλα αυτά, κοστίζει 400.000 δολάρια.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.

0: Σε συμφωνία με τον Ρέμο Φρόιλερ, ήρθε ο Ολυμπιακός με τον 34χρονο Χαφ να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναϊρ Τικνιζιάν. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα. Η Μπορούσια Ντόρμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέγια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές των ασπρόμαυρων με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Ισπανιόλ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο striker Σέριφ Εντιαγέ. Στις 9 ή 16 Αυγούστου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυγιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα τη ΣΑΕΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις τον αριστερό μπακ στο δικέφαλο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέγιο, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με την Ρέκορντ. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κυτρίνων. Η Αντιγόνη Τρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ με χρόνο 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3:25:14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ στους άντρες με χρόνο 1:29:39. Ο Ανδρέας Παπαστεριού τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1:45:33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμις στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον, Αμερικανός forward, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο στο 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαποδητής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 παρα 5 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου γιορτάζει η Παναγίτσα μας και πολλοί κόσμος. Έχω πει τα χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα εννοείται. Ο καθένας λέει παιδιά την άποψή του χωρίς να χαρακτηρίζει τους άλλους, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική προσέλεξη, τελετή ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος.

Όπως είπα, μέχρι 8 βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Όποιος φίλος θέλει ή ποια φίλη θέλει μπορεί να βγει. Χωρίς καμία βέβαια υποχρέωση. Όσοι θέλετε και όσοι θέλετε, κάνετε απλή ακρόαση. Το βλέπω και στα μηνύματα που στέλνετε.

0: Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε μου, έχεις ανοιχτή τη γραμμή σου, αλλά δεν με ακούς. Εγώ σε ακούω. Για πες μας. Λοιπόν, να σας ξαναεπιχειρήσει ο φίλος πάλι, οι φίλοι. Λοιπόν, κάποιος φίλος, ο Δημήτρης από Πετράλαιο, με ρωτάει αν έχω καλές σχέσεις με κάποια άλλα παιδιά από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Βεβαίως. Καλησπέρα, τώρα ακούω. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, για πες μας.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, τώρα μια χαρά, ναι, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω, φίλε, μ' ακούς?
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά.
0: Ωραία, πες μας όνομα και περιοχή.
1: Γιώργος Κολάργος.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Ήθελα να πω σχετικά με το... με το αυτό το... τη μουσική που βάζετε τα τραγούδια... Δεν υπάρχει περίπτωση

0: υπέροχο θέμα, έτσι. Λοιπόν, για πες μας, ακούω.
1: Λοιπόν, είχα να επισημάνω κάτι που μου απασχολεί για κάποιο συνάδελφό σας. Μεγάλη έννοια θα το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Χόντζος, ο οποίος ήταν σε ένα σταθμό ο οποίος δεν υπάρχει τώρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω, οι τοποθετήσεις του είναι αλλιώς, δημοσιογράφος είναι. Πόσο πολύτιμος θα είναι σε κάποιους σταθμούς, εγώ δεν ξέρω πέρα, αν σταμάτησε ο άνθρωπος ή όχι. Γιατί άκουσα χθες κάτι περί Κόντζου εκεί.
0: Εντάξει, εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του αρκετές φορές, είναι ένα πολύ καλό άτομο, άψογο άτομο. Δεν είχα θέμα ποτέ μαζί του.
1: Είναι κρίμα να μην είναι σε κάποιο σταθμό αυτή τη στιγμή. Γιατί
0: κάποια στιγμή θα είναι, δεν νομίζω ότι θα μείνει πίσω. Εντάξει, προς Θεού, ίσως να έχει επιλέξει αυτό το διάστημα και αυτός να μην είναι. Δεν έχω ακούσει αν είναι κάπου έτσι, μπορεί να είναι και μην έχω ακούσει κι εγώ.
1: Μακάρι να είναι και σε εσάς.
0: Πάντως αυτά τα πράγματα που είχε πει για τον Παναθηναϊκό κατά διαστήματα έχουν βγει. Όπως και παλιότερα και ο Δόνης για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Αυτό είναι σοβαρό άτομο. Παρότι πολλοί τον κατατρέχουν, είναι πολύ σοβαρό. Μακάρι να ήταν και ο σταθμός αυτά και εγώ μας τα πω.
0: Κοίτα, εγώ έχω καλές σχέσεις με πάρα πολλά παιδιά. Δεν έχει σημασία έτσι, σε ποιο σταθμό δουλεύει ο καθένας και με τον Κώστα τον Κότζο. Και με τον Κώστα τον Κετζετζόγλου στο Sport FM, πολλά παιδιά έχω άριστες έτσι, και άριστη άποψη και φοβερή συνεργασία και είμαστε και φίλοι με κάποιους. Ναι, μακάρι να συνεχίσει, δεν ξέρω, μπορεί να, εκτός και να κάνει και κάπου και δεν τον έχω ακούσει εγώ ο Κώστας τον Κώστας, μπορεί. Πάντως,
1: μακάρι να μην πάει που σου λέει και να έρθει σε εσάς.
0: Ναι, γιατί όχι, βεβαίως, εδώ είμαστε καλοδεχούμενοι σε όλους. Μακάρι να κάνει άνθρωπος, για πες μας, Παναθηναϊκός εσύ.
1: Εγώ όχι, φίλος της ΑΕΚ είμαι.
0: Α, φίλος ΑΕΚ, εντάξει, και εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ για την ΑΕΚ αρκετά χρόνια και έχω δεθεί με την ΑΕΚ. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής απέναντι στους φίλους. Αλλά συμπαθώ όλες τις ομάδες. Μάλλον συμπαθώ το καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και τον καλό αθλητισμό. Όταν είναι κάτι ανιαρό, τσαντίζομαι, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, για πες μας, τι βλέπεις εκεί. Θέλει
1: να είσαι. Θέλω να πω κάτι άλλο, μισό λεπτό, να το ξέρω.
0: Ό,τι θέλεις, φίλε μου, ό,τι θέλεις.
1: Θέλω να πω κάτι. Καταρχάς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο,
0: ναι,
1: που εχθές έκανε μια αναφορά για μένα ότι μου μιλάνε, στέλνουν μηνύματα πολύ άσχημα. Τώρα τα μηνύματα καταρχάς να πω και είπε ότι το τι έχει ακούσει ο κύριος Γιώργος από το Χωράργο δεν είχα κάποια, ξέρω εγώ, αντιμετώπιση τώρα. Βέβαια εδώ είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Όταν στέλνει ένας ένα μήνυμα, εγώ έχω βγει, στέλνει ένα μήνυμα και λέει διάφορα για μένα. Οτιδήποτε καλό βρέω. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, επειδή δεν έχω ίντερνετ και πολλοί σαν και εμένα είναι που δεν ξέρουν και μεγάλη στην ηλικία. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Να απαντήσουν σε αυτά που μπορεί να είναι κακοπρόεδρε. Δεν έχω τη δυνατότητα και σε αυτό έχει πολύ απόλυτο. Συμφωνώ με τον Γιώργο, τον κύριο Γιώργο.
0: Από Λονδίνο.
1: Ο οποίος και αυτό βέβαια δεν χρησιμοποιεί ποτέ μηνύματα. Παίρνει το μήνυμα, παίρνει τηλέφωνο, λέει και εγώ μένω κουτσούρο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό που έχει πει.
0: Σωστά.
1: Αν εσείς το πείτε. Άλλος, αν δεν το πείτε, εγώ λέει αυτός, περνάει, ούτε μπορώ να μιλήσω, ούτε να πω τίποτα. Το μόνο που έχω είναι το τηλέφωνο. Αυτό συμφωνώ και με τον κύριο Γιώργο. Και να τον ευχαριστήσω και πάλι γιατί έκανε μία για μένα. Εντάξει, παρόλο που είμαστε διαφορετικά.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία αυτό. Εντάξει, έγινε φίλε μου Γιώργο.
1: Τελειώνουμε αυτό. Εμείς είμαστε ορισμένοι παλιοί, οι οποίοι βγαίνουν περίπου 20 χρόνια επί εποχής. Δόξα στον Γεωργίου, λέω εγώ, και στο σταθμό το δικό σας στην Ελλάδα, το θυμόσαστε, έτσι.
0: Και σε μένα έχει βγει κάποιες φορές από ό,τι θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Οι οποίοι όλοι εμείς γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
0: Εντάξει, λίγο πολύ βέβαια, ναι.
1: Ο κ. Γιώργος από το Λονδίνο, ο Χάρης, ο από τον Πλαταμόνα, εγώ και πολλοί άλλοι, τώρα ξεχνάω, οι οποίοι έχουμε... Νιώθω εγώ ότι έχουμε μια φιλία χωρίς να γνωριζόμαστε καν.
0: Αυτό καλό είναι βέβαια, εντάξει.
1: Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αλλά παρόλα αυτά και έχουμε και τις ατάκες. Φέρνει ο Μιλιμπάι Τάξης. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός. Αυτός ο άνθρωπος πάει στα νοσοκομεία, πήγε στον

0: τον Αθανάση. Εγώ μάλιστα είχα μάθει που ήταν. Μάλιστα. Και μου είπε θα τον δω. Πάει δεξιά, αριστερά κτλ. Τώρα παραφέρει το ορισμένο σημαίνει.
1: Εντάξει, λοιπόν, έγινε φίλε Γιώργο από το Χολαρό για να μπορούσα να μιλήσουν κι άλλοι. Εντάξει, έγινε. Να σε ευχαριστήσω. Εντάξει. Καλή συνέχεια με υγεία. Όποτε θέλει, βγαίνει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Βασίλη από Μέγαρα.
1: Έλα, Βασίλη, γίνεται.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους, για την ημέρα, στους εορτάζοντες. Καλή Παναγιά να πούμε.
1: Με υγεία για όλο τον κόσμο. Ναι. Βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι, ναι, λοιπόν, ναι. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού που λέμε για εμάς τους Ορθόδοξους.
1: Ουσιαστικά σαν Πάσχα είναι, αν και βέβαια κάποιοι διαφωνούν και λένε εντάξει, η κοίμηση σε οτόκου δεν είναι και τόσο ακούγεται ευχάριστα, αλλά είναι η γιορτή, τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έχουμε γιορτή.
1: Ωραία.
2: Επίσης να πούμε ότι η Παναγία, επειδή τα άκουσα πριν από πολύ καιρό, τέλος πάντων το λέω, έχει γύρω στα 580 προσωνύμια.
1: Ναι, έχει πολλά, ναι. Τα είπα και αρκετά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, προσωνύμια της Παναγίας, καμιά 30-40 είπα και παραπάνω.
2: Δηλαδή η Παναγία Ισούμελα, η Παναγία της Τίνου, η Παναγία,
1: ναι, έχει πολλά, πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα πολλά, έτσι.
1: Και σε πολλές περιοχές.
2: Και τα Πηλιανία, αν το είπα,
1: ναι,
2: σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά, ναι.
2: Λοιπόν, και σαν σήμερα είχαμε και τον τορπιλισμό της Έλλης.
1: Ναι.
2: Εμένα μου αρέσουν να λέω και έτσι και κάποια ιστορικά γεγονότα.
1: Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία του τόπου μας, βέβαια.
2: Έτσι, είχαμε τον τορπιλισμό της Έλλης. Το πλοίο ήταν αρρώδο, δηλαδή αραγμένο λίγο έξω από το λιμάνι. Πήγαν οι Ιταλοί, το τορπίλησαν. Σκοτώθηκαν 9-25 τραυματίες. Και όχι μόνο αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Έριξαν και άλλες δύο τορπίλες να βυθίσουν δύο πλοία επιβατικά που είχαν μεταφέρει απλό κόσμο, πολίτες,
1: ναι,
2: προσκυνητές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, τα οποία οι δύο τορπίλες αυτές αστόχησαν και χτύπησαν την αποβάθρα, έτσι, τα τσιμέντα να το πούμε, του, ναι, λιμανιού.
1: Ναι. Ευτυχώς, λοιπόν, ναι.
2: Πάμε τώρα στο θέμα με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν ήθελαν την παραμονή του. Αν θυμάσαι, το είχαμε κουβεντιάσει κιόλας.
1: Το θυμάμαι σωστά και μου είχες πει τους λόγους για τους οποίους, βεβαίως.
2: Ναι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που πήρε την απόφαση να παραμείνει ο Μαρινάκης, ναι, είναι σεβαστή η απόφασή του και τη δέχομαι κι εγώ.
1: Βέβαια, ναι.
2: Αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Εγώ πλέον δεν θα κρίνω τώρα τον με τη Λίμπαν. Εγώ θα κρίνω τον Μαρινάκη.
1: Μάλιστα.
2: Σε περίπτωση που η ομάδα δεν πάει καλά, έτσι.
1: Βέβαια,
2: πεις,
1: ναι.
2: Και όταν θα πάει καλά, θα του βγάλω το καπέλο. Εγώ δεν έχω κολλήματα τέτοια.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι. Αλλά δεν πιστεύω. Ξέρεις, αυτή είναι αυτό που λένε. Ο Λίκος λέει: τρίχα αλλάζει, το κούι δεν το αλλάζει. Και με την Ήπαρτος 66, δεν πιστεύω να μπορέσει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν που ήθελα εγώ την αλλαγή. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι. Παράδειγμα, είδαμε στο τελικό του Super Cup, Όφη και ΑΕΚ, να βάζουν ένα γκολ από εκτέλεση φάουλ ο Όφη και ένα γκολ από κόρνερ ο ΑΕΚ.
1: Ναι,
2: αυτό,
1: ναι.
2: Δεν το έχουμε δει 2,5 χρόνια από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κάποια τέτοια πράγματα δεν θα τα φτιάξει. Και καλούς παίχτες να τους φέρει, πάλι το ίδιο θα παίζει. Αυτό είναι ο προβληματισμός μου, ο δικός μου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεχτών, θέλει να παραμείνω με τη Λίμπαρ. Καλά κάνει και φέρνει και αυτούς τους παίχτες, δεν τους ξέρω. Δούμε στο γήπεδο.
1: Του δίνει κάποιες ευκαιρίες ακόμα, έτσι η αλήθεια αυτή. Έτσι εκτιμώ,
2: ναι,
1: και εγώ.
2: Αλλά το θέμα, ξέρεις, ποιο είναι. Εγώ τι σκεφτόμουν. Έλεγα, εάν στραβώσει παράδειγμα τώρα και δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή θα τον διώξει αυτό που λέμε πριν κάνει παρέλαση.
1: Εντάξει,
2: δεν θα είναι χειρότερο αυτό το πράγμα από το να έφευγε παράδειγμα τώρα.
1: Κοίτα, άμα δεν
2: και να έχει ένα μήνα περιθώριο ο νέος προπονητής να δουλέψει.
1: Άμα δεν τραβάει κάτι, δεν μπορεί να το συνεχίσει έτσι. Σου δίνει η ευκαιρία, αλλά ξέρεις, άμα δεν τραβάς, ξέρεις, θυμάμαι πέρσι ο πρόεδρος Ηρακλείου Μονεβασιώτης άλλαξε 6 προπονητές. Άμα δεν πάει κάτι καλά και δεν κάνεις τη δουλειά σου, εγώ σου λέει θέλω αποτελέσματα, καταλαβες. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Μπορεί να είναι και ακραίο, αλλά και από την άλλη νομίζω ότι είναι και σωστό.
2: Ναι, όχι. Εγώ συμφωνώ όταν κάτι δεν πάει καλά, το αλλάζει. Δεν πάει και ο καινούριος, δεν τα καταφέρνει. Τον επόμενο, μέχρι να βρεις αυτόν.
1: Ναι.
2: Θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός που θα την τρέξει καλά την, παράδειγμα, την ομάδα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, την ευθύνη πλέον την έχει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ο Μεντιλίμπαρ τον εξέρουμε, είδαμε τι έργο κάνει. Έτσι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
2: Απλά θα ήθελα, παρόλο που το είπες,
1: ναι,
2: εσύ, θα ήθελα να το καταχραστώ τώρα και να πω, επειδή άκουσα, όχι εδώ πέρα στο δικό σταθμό, σε άλλο σταθμό, ακροατής ο οποίος θα βγει και εδώ στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
2: Ας μην θριαβολογεί επειδή αυτός είχε την άποψη ότι πρέπει να μείνει με τη Λίμπαρ απέναντι σε εμάς που λέγαμε ότι πρέπει να φύγει.
1: Εντάξει,
2: με
1: δεν είσαστε αντίπαλοι την ίδια ομάδα, πως θυρίζεις, δεν είναι ο καθένας, εντάξει.
2: Ναι, όχι, όχι, θριαβολογούσε χτες, ναι, και
1: ναι, μου, δούμε.
2: Δεν μ' άρεσε το στυλ του.
1: Θα το δούμε αυτό στην πόλη.
2: Σε άλλο σταθμό.
1: Έγινε. Εντάξει, έγινε, έγινε.
2: Λοιπόν, έγινε. Έγινε, το έγινε. Λέω πολύ έτσι light.
1: Όχι, εντάξει, σωστό, το είπες light και ευγενικά, εντάξει, και ωραία. Βέβαια, εντάξει. Έγινε,
2: λοιπόν,
1: έγινε.
2: Έγινε αυτά.
1: Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Για τον φίλο που περιμένει στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει λίγο, γιατί σε ένα λεπτό θα πάμε σε διαμεσικά μηνύματα, μην κλείσει τη γραμμή. Είναι ήδη στον αέρα, έτσι, να περιμένει λίγο. Θα πάμε σε ένα λεπτό, σε λίγα δευτερόλεπτα, σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα τον βγάλω στον αέρα. Είναι ήδη στον αέρα και περιμένει ο άνθρωπος. Έχουμε και καλησπέρα σε μηνύματα από τον Βασίλη του Κατσανδρή. Και λέει καλησπέρα, τεράστια Φώτη, και χρόνια πολλά με υγεία επίσης, όλο τον κόσμο, φίλε. Και ο φίλος Ιερός έχει αυτό στείλει ένα μήνυμα. Φίλε Φώτη, λέει καλησπέρα, μια χαρά. Τα πηγαίνεις. Τι τους θέλεις, λέει, να άσουν να κοιμηθούν και μια μέρα που τους βγάζουν στον αέρα. Εντάξει, να ακούσουμε και κάποιες απόψεις, δεν πειράζει, λέω και τις ειδήσεις, έτσι. Όλοι μια παρέα είμαστε και με τα μηνύματά σας και με μηνύματά μας και με τις ειδήσεις μας και με τα τηλέφωνα στον αέρα. Ποικιλία, ποικιλία, όπως λέμε.

Έτσι υπάρχει φίλος στην αέρα που μένει στο τηλέφωνο. Τον έχω βγάλει στο τηλέφωνο. Απλά θα τον βγάλω στην αέρα όταν τελειώσουν, περάσουν τα διαμεστικά μηνύματα. Θα είναι πολύ σύντομα. Έτσι ας κάνει λίγο υπομονή κάποια δευτερόλεπτα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ή 943. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
9: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε.
9: Χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν και στους υπόλοιπους για την Παναγιά.
8: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να μας έχει καλά η Παναγίτσα όλους μας.
9: Λοιπόν, κοίτα να τη στάβγαινα, αν έβγαινα έλεγα αργότερα, αλλά κόλλησε τώρα με το φίλο το Βασίλη. Εγώ είμαι με την αντίθετη άποψη από αυτούς που ήθελα να μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
8: Εντάξει, δεν μπορεί να έχουμε όλη την ίδια άποψη, έτσι υπάρχουν και οι μεν και οι δε.
9: Μα έτσι κι αλλιώς και κατά κάποιο τρόπο με ένα γκάλο που είχε γιο, που είχε γίνει τώρα σε μεταξύ των οπαδών, ας πούμε οι περισσότεροι ας πούμε θέλαν τον... δεν έχει σημασία τώρα. Απλά επειδή εκτιμώ και τον Βασίλη ιδιαίτερα, ο Βασίλης είναι ξεχωριστό άτομο, έχουμε ξεχωριστεί άλλοι σε πολλά θέματα και ανοιχτά ας πούμε έχουμε διαφωνήσει και μάλιστα έχω κάνει και ένα λάθος, τον είχα χαρακτηρίσει κάποια στιγμή, το οποίο είναι επειδή είναι ευγενής δεν απάντησε. Εγώ το είχα πει βέβαια στην πλάκα, δεν ξέρω, ελπίζω να το είχε πάρει στην πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πλατιάζω, λοιπόν, εγώ τώρα τα βάλα κάτω επειδή είπε ο Βασίλης δεν είδαμε μπάλα. Θυμάμαι όταν είχαμε φέρει το Ζαρντίν που τον έδιωξε ο Μαρινάκης, δεν έτσι, δεν θυμάμαι, στο Μαρινάκης δεν ήτανε.
8: Ναι, ναι, νομίζω ναι.
9: 10 αγωνιστικές φορές αίτητος ο Ολυμπιακός, δεν είχαμε δει μπάλα, τον έδιωξε. Με αυτόν εδώ όμως το Μεντιλίμπαρ, εκτός ότι είδαμε μπάλα, έτσι όταν ήρθε, έτσι, λένε κάποιοι, ακόμα και δημοσιογράφοι, γιατί εγώ βλέπω τώρα ένας κάνει κολοτούμπα από ποια άποψη. Επειδή βιαστήκανε κάποιοι με το θέλω τους, έτσι, να τον τελειώσουνε. Λοιπόν, και λέγανε εκτός το προφανές που δεν βλέπουμε μπάλα τώρα 5 μήνες, 7 μήνες, δεν ξέρω. Φτάσανε ας πούμε κάποιος ας πούμε συγκεκριμένα και έλεγε, και πολύ μάλλον το λένε, ότι δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που έκανε από τον τερματοφύλακα στον Ελκαμπή και τον έσχασε, τον έκανε, τον έρανε. Και λέω ρε φίλε, αυτή είναι η μία, πώς το λένε, ανάλυση. Η άλλη είναι γιατί το έκανε αυτό, έτσι. Γιατί με το να πετάει την μπάλα μπροστά την κάνει διεκδικήσιμη, έτσι, 50-50, 50 την πάρει ο Ελκαμπή, 50 ο αντίπαλος. Απ' την άλλη άμα κάνει αυτό το build-up το λεγόμενο που λένε, το οποίο το έφερε ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος ο Γκουαρδιόλα όμως έχει κάτι μπαπ και κάτι αμυντικούς που κάνουν 300-300 εκατομμύρια και την μπάλα την κάνουν κομπολόι.
5: Ακριβώς. Ναι.
9: Ο Ολυμπιακός τώρα με τους παίκτες καινούριους που είχε, με τον τερματοφύλακα που είναι ένα θηρίο, αλλά έχουμε δει με τα πόδια, δεν έχει δείξει ακόμα το παιδί. Με καινούριο μπακ, με καινούριο στερμπακ, εάν το κάνει αυτό 9 στις 10 φορές θα τη χάσει την μπάλα. Οπότε ήταν και αυτή η εκδοχή. Αν την έλεγε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι το κάνει για αυτό ή για τον άλλο, θα τον εκτιμούσα. Το έκανε όμως να στοχοποιήσει. Καταλάβες. Και γι' αυτό είμαι αντίθετός του. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, ξαναλέω ότι εκτός το ότι μας έφερε αυτό το ευρωπαϊκό που δεν το έχει φέρει κανείς μέχρι τώρα στην Ελλάδα, έτσι, είδαμε, πήρε και τους άλλους ίδιους στη δεύτερη χρονιά, είδαμε ποδόσφαιρο κατά καιρούς πολύ καλό, έχουμε δει μια ομάδα στην Ευρώπη ότι ο Μιάτης με άλλο προπονητή δεν έχει σταθεί σε 15 παιχνίδια να είναι τόσο ανταγωνιστική και να μας αρέσει. Διαφωνήσετε κάτι μέχρι τώρα?
5: Όχι βέβαια.
9: Ο Ολυμπιακός Ευρώπης, έτσι. Και τώρα πάνε να το τελειώσουν και είχα πει κάποια στιγμή ότι ρε φίλε, φέρνεις 30 μεταγραφές και 25 δεν βγαίνουν, έτσι, και φεύγουν. Μαζί με αυτούς 25 πρέπει να φύγουν και αυτοί που τους έφεραν. Όχι τώρα να βρούμε εύκολο θύμα τον προπονητή, που μπορεί να φταίει ο προπονητής. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Αλλά πρέπει να φύγουν και άλλοι μαζί με αυτούς. Συνεπώς τώρα το πιο δίκαιο είναι αυτό που γίνεται, του φέρνει και τους παίκτες, θα πάρει μια παράταση, 2-3, πώς θα κρίνει ο Μαρινάκης και θα μας δείξει. Αλλά τώρα, ξαναλέω τώρα, υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθεια από πάνω. Είδες αμέσως ο Βασίλης που είναι και ειλικρινής ο Βασίλης, είπε εγώ είμαι αντίθετος αλλά κρίνω. Άρα η κριτική θα υπάρχει, θα μου πεις πάντα υπήρχε η κριτική. Και καλώς υπάρχει γιατί παίρνω 2 εκατομμύρια. Εδώ κρινόμαστε εμείς δουλειά μας που παίρνουμε 30 ευρώ και 50. Λοιπόν, συνεπώς εντάξει, απλά αυτό εντάξει, αναμενόμενο να υπάρχει κριτική. Και κάτι άλλο για να μην πλατιάζω. Λοιπόν, ενώ σου είχα πει ότι σε θέλουμε να σε ακούμε, σήμερα στεναχωρήθηκα. Περίμενα τον κύριο Δήμο να ακούσω. Έτσι, χρόνια πολλά για το γιο του. Ναι. Ο οποίος είναι εκπληκτικός, αλλά. Έχω βάλει και ένα στοίχημα με τον εαυτό μου τώρα στο ίστορο να δούμε, επειδή έχει κάνει κάτι εξαγγελίες πώς θέλει τους ακροατές και τον αγεντάλλο, και λέω για να δούμε στο τέλος θα καταφέρει να μας κάνει αρνάκια ή θα τον κάνουμε σαν και εμάς.
5: Εντάξει, όλοι γιατί θα πούμε σε μια σειρά όλοι, εντάξει.
9: Άκου να δεις τώρα, έχουν βγει εδώ πέρα, του λέω άμα κάτσεις και ακούσεις, του λέω μια εκπομπή, του λέω του Δήμου χθες ένα μήνα και πεις θα βάλω ποινές, σε μένα θα βάλεις 50 χρόνια. Στο Σάκη τον ταξί θα βάλει 200, στον γύρο από το Λονδίνο ξέρω εγώ 100, στο Μπιλμπάι τάξη ή Μπιλάντεν αλλιώς, το οποίο είναι χειρότερος από την Αλκάιντα, θα βάλει 2.000 χρόνια με συγχώνευση, έτσι, αυτός είναι καταζητούμενος από όλα τα ραδιόφωνα.
5: Πλάκα κάνει. Ναι, πλάκα κάνει. Αλλά
9: θέλω να πω τώρα ότι ο κύριος Δήμος μου θυμίζει, είναι εκπληκτικός τύπος, έτσι, πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή εγώ του είπα ότι είσαι σαν τους Αγγελοπουλίες του Ολυμπιακού,
5: ναι.
9: Έτσι, λοιπόν, και θα το πω κατά κάποιο τρόπο και εθεροβάμω, δεν γίνονται αυτά.
5: Είναι αγνός άνθρωπος, αλλά το πω
9: το... Να το βελτιώσουμε λίγο.
5: Εντάξει, ναι, είναι αγνός άνθρωπος ο κύριος Δήμος, αλλά δεν είναι
9: είναι φοβερός.
5: Δεν είναι μοναστήρι το ποδόσφαιρο, έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
9: Το περίμενα σήμερα, το περίμενα.
5: Εντάξει, όλα καλά, τον ακούσεις και άλλες φορές, εννοείται, εδώ θα πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
10: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
10: Ο Δημήτρης από το Κερατσίνη είμαι.
5: Έλα, Δημήτρη Κερατσίνη, πώς πάει, καλά.
10: Ολυμπιακός.
5: Ναι. Λοιπόν, τι λέει εκεί πέρα, έχουμε Μποφόρτ, πώς πάει.
10: Μια χαρά είναι.
5: Εκεί πέρα κάποτε λέγανε θα φτιάξουν το λιμάνι, εκεί πέρα προχωράνε τίποτα έργα, έχει παραμείνει το πράγμα όπως ήταν.
10: Στο λιμάνι, αν και από εδώ πέρα από το τώρα ας πούμε βλέπω.
5: Στην Τραπετσόνα θα γινόταν, έτσι δεν είναι?
10: Όχι, δεν ξέρω.
5: Δεν παίρνω
10: από εκεί πέρα, δεν παίρνω το περιφερειακό.
5: Να, πάνω, δεν παίρνει περιφερειακό, ναι, κατάλαβα, ναι.
10: Λοιπόν
5: για πες μας.
10: Εχθές πάντως είχε δροσούρα, αλλά το βράδυ μια χαρά μετά.
5: Μια χαρά, ωραία.
10: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω να πω κάτι για την Ντουντουνάκη. Αυτό που έκανε για μένα ήταν τεράστιο. Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, το ξέρεις σίγουρα ότι η ηλικία στην Κολύβηση είναι 18-19, 20-22 εκεί πέρα.
5: Βέβαια.
10: Το να κατεβαίνει τώρα η Ντουντουνάκη 30 χρονών να σπάει το φράγμα των 57 και να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό είναι έξω από τη λογική.
5: Τεράστιο, βέβαια.
10: Βέβαια. Και από ό,τι είπε και η ίδια, ήταν και Από το 21 ο λόγος που ήθελε να κατέβει τα 57 τα είχε πλησιάσει, που συνέχισε ας πούμε, να αθλείται. Μπράβο της. Μόνο και μόνο για την ηλικία της, ανεξάρτητα αυτά πέρα μετάλλιο, δεν έπαιρνε. Τώρα ένα πανελλήνιο ρόκρο εκεί πέρα, τώρα τι να συζητάμε. Τώρα να πω κάτι. Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με ακροάτες. Ναι. Ενοχλήθηκα όμως από τον κύριο που είπε όσοι κάποιος που είναι υποστηρικής του Μαντιλίμπα μην βγει και να πάει και να πει το ένα και να πει το άλλο. Εγώ υποστηρίζω το Μαντιλίμπα. Δεν θέλω άδεια από κανένα να πω ότι χαίρομαι που είναι ο Μαντιλίμπα.
5: Καθένα σε εκφράζει και είναι και δημοκρατικότατο αυτό. Εννοείται.
10: Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, εγώ είμαι σίγουρο ότι θα
5: μεταφορικά, μεταφορικά το είπε αυτό. Εντάξει, δεν το έπαιξε ότι δεν.
10: Και μεταφορικά κι εγώ, αν του έλεγα ότι με ενοχλεί που βγαίνει και δεν θέλει το Μαντιλίμπα.
5: Ναι,
10: μεταφορικά
5: ναι.
10: Το λέω.
5: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
10: Δεν υπάρχει μεταφορικά. Δηλαδή, αν θέλει να τζιγκλίζει τον άλλο, τον τζιγκλάζει.
5: Τζιγκλάζει, κατάλαβα. Ωραία.
10: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα μείνει που λε. Διότι πες μου πώς οι πρόεδροι είναι αποφασισμένοι να διώξουν τον προπονητή και του κλείνουν το ραντεβού.
5: Ελάχιστη, ναι. Συνήθως υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι φεύγει, έτσι δεν είναι.
10: Και τι, πολλές φορές ούτε ο ίδιος δεν τους στείλει. Ακριβώς στέλνει το παρατρεχάμενο, τον κλητήρα και του λέει σηκωθεί και μην πατήσουν στο γήπεδο. Και πολλές φορές δεν προλαβαίνουν ούτε να χαιρετήσουν τους παίχτες.
5: Το μαθαίνει λοιπόν τελευταία στιγμή.
10: Δηλαδή πριν την προπόνηση, μετά τον καλά ή να μιλήσουν, τι για να του πει, τελειώσαμε. Ήμουν λοιπόν σίγουρο ότι θα μείνει.
5: Ναι, και εγώ το ίδιο είχα πει και το είχα αναφέρει στην εκπομπή. Έτσι δεν κάνω κολοτούμπες ή όχι. Είχα πει ότι
10: επίσης,
5: δεν θα φύγει.
10: Επίσης θα πω δύο πράγματα που τα έχω ξαναπεί παλιά. Στα γρήγορα θέλω να τα αναφέρω. Όλοι εμείς οι Ολυμπιακάρες, βάζω και τον εαυτό μου, που καθόμαστε και λέμε να δώσει τόσα λεφτά ή και θα φταίει τώρα ο κάθε Μαρινάκης και τα λοιπά, ο πρόεδρος και το ένα και το άλλο. Ρε κάρτα μέλους που άμα δώσουν που κάνει 70 ευρώ το χρόνο. Αν μαζευτούμε ένα εκατομμύριο, γιατί είμαστε 10 εκατομμύρια, λέμε κάθε υπερβολή, μιλάω εγώ.
5: Ναι, ναι, ναι.
10: Ένα εκατομμύριο, μαζευτούμε ένα 70 εκατομμύρια, είναι δύο Champions League.
5: Ακριβώς, όπως το λες.
10: Δεν δίνουμε 20 ευρώ από την τσέπη μας το χρόνο, αλλά απαιτούμε ο άλλος να δίνει τα εκατομμύρια του. Για κοίτα να δεις και πες μου, έχουμε περάσει ποτέ δεν έχουμε περάσει, εγώ την ξέρω την απάντηση. Τα 100.000 μέλη, 50, 40, 60 και αυτό γιατί είναι και υποχρεωτικά για να πάρεις ας μην το διαρκείας.
5: Ναι,
10: αν
5: ναι,
10: δεν
5: ναι.
10: Υπήρχε υποχρεωτικότητα,
5: ναι, ναι.
10: Σιγά μην πήγαινε να δώσει ο άλλος το 10 και το 20 έργο. Ναι. Αλλά βγαίνει αυτή ψηλού και κάνει κριτική ο άλλος να δίνει τα εκατομμυρία του. Αυτό να δώσει τίποτα. Ένα εκατομμύριο ρε, γίνεται μελινέα στον Ολυμπιακό. Επίσης θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη σου, το είχα πει παλιότερα, δεν νομίζω σε εσένα, ο Βεγγέρ και ο Κλόπ είναι μεγάλοι προπονητές ή δεν είναι.
5: Ναι. Αρκετά μεγάλη, βέβαια. Ναι, ναι.
10: Μάλιστα. Πρόσεξε με τώρα. Αν ήταν ο Βεγγέρ 22 χρόνια στον Ολυμπιακό.
5: Το Βεγγέρ όχι και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Σε πιο πολύ εκτίμηση.
10: Είναι αυτό. Μικρός προπονητής.
5: Όχι, αλλά από τους δυνατούς, αλλά όχι και τεράστιος, έτσι.
10: Δυνατός. Μα δεν λέω εγώ το αν είναι τεράστιος. Ναι, δηλαδή, ναι. Να είσαι το παλιός. Μπορεί να φανταστείς τον Βεγγέρ να έρθει στον Ολυμπιακό.
5: Όχι, βέβαια, το συζητάμε.
10: Μπράβο.
5: Θα ήταν υπέρβαση, έτσι.
10: Ναι, υπέρβαση των υπερβάσεων. Πρόσφατα.
5: Ναι.
10: 22 χρόνια
5: ναι.
10: Στην Άρσενα και πήρε 3 πρωταθλήματα.
5: Ναι.
10: Θα μπορούσε να σταθεί στον Ολυμπιακό στα 22 χρόνια να πάρει 3 πρωταθλήματα. Πάμε στον Κλοπ. Αυτό από ό,τι καταλάβω τον θεωρίζει μεγάλο.
5: Τον Κλοπ, ναι.
10: Ναι. Σε 9 χρόνια και έφυγε, δεν τον διώξανε. Πήρε ένα πρωτάθλημα.
5: Έφυγε, ναι, έφυγε. Ναι,
10: ναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα. Θα ήταν ο Κλόπ στο Ολυμπιακό και τον τρίτο χρόνο δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα και θα υπήρχε στον Ολυμπιακό από τους κλάδους πρώτα απ' όλα.
5: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο Μεντιλίμπαρ και λέω, έρχεται ο άνθρωπος σε 3 μήνες που ας το πούμε πάλι δεν μας άρεσε, μας παίρνει το ευρωπαϊκό, την επόμενη χρονιά μας παίρνει ας πούμε ό,τι κυκλοφορεί, την double ιστορία κτλ. Λοιπόν, και την τρίτη χρονιά βγαίνει δεύτερος. Θα τον κρίνω εγώ αποτυχημένο.
5: Εντάξει, δεν ήρθε η καταστροφή, έτσι δεν μπορεί κάποια
10: πράγματα. Και θα πω και το αστείο, πρόσεξε.
5: Ναι, ναι.
10: Θα πω και το αστείο ότι ναι, αλλά δεν παίζει το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Για πες μου, και με αυτό σιγά σιγά να σε αφήνω να μην εκμεταλλεύομαι τον χρόνο σου.
5: Ωραία.
10: Πες μου μια ομάδα στον κόσμο που κάθε χρόνο που δίνει εκατομμύριο, ή τότε να μας έδωσε εκατομμύρια πέρυσι το παραλίγο να υποβαστεί. Πες μου λοιπόν μια ομάδα, κάθε στήρα, άλλο με την Μπαρσελόνα, διάλεξε μου. που κάθε χρόνο που δίνουν εκατομμύρια γίνεται κάθε χρόνο πάντα καλύτερη.
5: Όχι βέβαια.
10: Υπάρχει τέτοια ομάδα.
5: Εδώ κυρία λέει τόσα εκατομμύρια και δεν έκανε πολλά πράγματα έτσι.
10: Άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι αυτό το δικαιολογία που δεν παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει πέρσι. Μα δεν μπορεί πάντα να παίζει το ίδιο καλά.
5: Αλλά δεν γίνεται βέβαια, δεν γίνεται βέβαια.
10: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με την πρώτη φορά που μπορεί να έχει μια μικροκάμψη πετάμε τον προπονητή ως αποτυχημένο.
5: Όχι βέβαια.
10: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
5: Ωραία.
10: Και
5: καλή συνέχεια. Έγινε, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, σ' ακούω.
11: Με κύριο Θανάση, μα βγήκε ο Δόρη.
5: Έλα, Θανάση, καλά, είσαι τι κανείς.
11: Ναι, έτσι κάνει εδώ πέρα, εγώ σαυρό.
5: Απλώς να συμπληρώσω τον προηγούμενο φίλο που πήρε ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιεστικοί οι φύλαθλοι, έτσι ο κόσμος. Τα θέλουμε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ανεχόμαστε την ήττα. Όμως υπάρχει και αυτό μέσα στο πράγμα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε, φίλε Θανάση.
11: Ναι, αγόρι μου, δεν έχω ότι όμως θα λες. Κοίταξε, όπως έγινε εγώ τα πράγματα. Συζητήσεις, θα φύγει, δεν θα φύγει. Λέγανε ότι τελείωσε με τη Λίμπαρ και σίγουρα πάει για αλλαγή, βγάλανε και ονόματα να έρθουν και τα λοιπά. Είχε και συνάντηση με το Μαρινάκι 2,5 ώρες. Εγώ μέσα μου πίστευα ότι θα μείνει. Άρα λοιπόν έδωσε υποσχέσεις ο Μαρινάκης με τη Λίμπαρ ότι θα του κάνει μεταγραφές. Γιατί να μείνει έτσι, χωρίς μεταγραφές, αποκλείεται, δεν θα κερδίσει τίποτα.
5: Ναι.
11: Εάν έπαιρνε τον έβγαινε το Μαρινάκι με τη Λίμπαρ, ο καινούριος προπονητής θα του λέει και θέλω παίκτες.
5: Ο καθένας βέβαια έχει τη δικιά του φιλοσοφία και αυτό θα ήθελε.
11: Σίγουρα,
5: ο επόμενος
11: αυτό το δικό θα πήγαινε. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
5: Προφανώς όμως και ο κύριος Μαλινάκης θα ζήτησε κάποια καλύτερα πράγματα ποιοτικά από τον με τη Λίμπαρ στην ομάδα, δεν είναι.
11: Ναι, αλλά να του πάρει όμως και 4-5 παίκτες. Να του πάρει ένα σεντερφόρ ακόμη να έχει. Να του πάρει ένα οχτάρι μεγάλο και καλό παίκτη. Να του πάρει και ένα αριστερό μπακ να πούμε να υπάρχει ανταλλαγή. Όσο και δεξιμπακ δεν ξέρω εάν θα βουλευτεί με το. Προτινέει να γυρίσει πίσω και μαζί με τον Σάλιγα που εμένα με ικανοποιούν αυτοί οι δύο. Μία ο ένας, μία ο άλλος να παίζουν. Γιατί είναι καλό αυτό το δίδυμο. Δηλαδή ο Ροντινέη θα παίξει πιο πολλές φορές και ο Σάλιγας θα αντικαταστήσει τον Κοστίνια, τον Περσινό, κατά κάποιο τρόπο.
5: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
11: Γιατί, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι φώτη μου.
5: Βέβαια.
11: Άρα λοιπόν για μένα, αφού τα κουβεντιάσαμε και σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα και είπε ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Θα σου πάρει παίκτες, αλλά και εσύ θέλω να ρίξει νερό στο κρασί σου. Δηλαδή, μην κολλάς στον Τζικίνιο, Φερρυπίνη, μην κολλάς στον Τζικίνιο, μην κολλάς σε τρεις-τέσσερις παίκτες, οι οποίοι βλέπεις.
5: Κοίτα, με ένα φίλο μου που είναι Ολυμπιακός, και συζητά αυτό, μου λέει, Φώτη, μου λέει, κολλάς σε συγκεκριμένα δύο-τρία πρόσωπα.
11: Ναι,
5: ακόμα
11: ναι.
5: Και όταν δεν τραβάνε, τους έχει μέσα, λέει, στάνταρ συνέχεια. Δηλαδή...
11: Στάνταρ.
5: Εντάξει.
11: Ναι, Φώτη μου. Και έτσι λοιπόν, τα κουβεντιάσανε. Κατάλαβε και ο Ροτικό με τη Λίμπαρ όλα αυτά που θα του είπε, γιατί σίγουρα 2,5 ώρες θα βάλει πολλά πράγματα σε καλό κλίμα.
5: Βέβαια, 2,5 είναι πολλές, δεν είναι και λίγες βέβαια, ναι.
11: Ναι, άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός για μένα, εχθές, ποτέ έγινε η αλλαγή, άλλαξε προπονητή. Αντί να πάρει έναν άλλον, είναι πάλι τον προπονητή του με καινούργιες ιδέες και με καινούργια πιστεύω του που θέλει ο Μαρινάκης.
5: Σίγουρα.
11: Να κάνει δηλαδή τα σωστά.
5: Σίγουρα.
11: Είναι σαν άλλο και προπονητή για μένα. Καταλάβεις πως το λέω.
5: Ναι. Η φιλοσοφία, ας πούμε, ναι.
11: Ναι. Είναι σαν άλλο και προπονητή. Από τώρα πριν τώρα να ξέρω ξαφνικά. Από την Πορτογαλία και τα λοιπά. Καθόλου προετοιμασία και θα τα μπέρδευε και τώρα και τ' άλλο. Από ξέρει την ομάδα. Θα του πάρει τρεις τέσσερις παίκτες. Ποιον είπε ρε Φώτη μου ότι έκλεισε τώρα ένα χαφ. Πόσο λένε ένα χαφ έκλεισε.
5: Ναι, ανέφερα προηγουμένως.
11: 33 χρονών.
5: 34 είναι, ναι.
11: Ποιος είναι αυτός.
5: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
11: Ναι,
5: το, για τον Φρόιλερ, έτσι, αυτό που ανέφερα προηγουμένως.
11: Ναι. Αυτός είναι, πού έπαιζε αυτό, δεν ξέρω.
5: Είναι 34 ετών, όπως είπα, έτσι. Έχει παίξει σε αρκετές ομάδες. Να πούμε ότι πέρσι ήταν με τη φανέλα της Μπολόνια, έμεινε ελεύθερος. Είχε αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια. Συνολικά έχει παίξει αρκετές φορές στο ιταλικό πρωτάθλημα σε πάνω από 300 μάτς και να δούμε ήταν και βασικότατος στην Εθνική Ελβετία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.
11: Ο Ελβετός είναι αυτός.
5: Μπράβο, στο φετινό Μουντιάλ.
11: Αυτό που έπαιξε στο Μουντιάλ.
5: Μπράβο.
11: Για 34 είναι μια χαρά.
5: Εντάξει,
11: για ένα χρόνο τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε.
5: Πολύ καλά,
11: δεν είναι αυτός παίκτης.
5: Βέβαια.
11: Έτσι δεν είναι.
5: Βέβαια.
11: Καλός είναι.
5: Ελβετός μέσος. Πολύπειρος Ελβετός μέσος είναι, έτσι.
11: Ναι. Όχι, είναι καλός. Άμα λοιπόν του πάρει που αυτός είναι πέσει στον χώρο του Κέζου Μάρ, μπορεί να είναι και οχτάρι, να μην είναι ξάρι, να είναι και οχτάρι. Σίγουρα θα φτιάξει και κάτι μέρα και το είδαμε στο Μουδιάλ. Ήταν πολύ καλός.
5: Πολύ καλός, βέβαια.
11: Αν πήρε λοιπόν αυτόν, Έτσι. Θα πάρει και κάποιο αριστερό μπακ, θα πάρει και κάποιο σέντερ φορ ακόμη. Θα του φέρει και ένα κυνηγό και του φέρει 4-5 παίκτες. Μπορεί να του φέρει τελευταία στιγμή και καμιά καλά παικταρά και να μείνουμε όλοι άναυδοι.
5: Δεν
11: αποκλείεται.
5: Ωραία.
11: Αλλά καλώς έμεινε, έτσι, σαν καινούργιος προπονητής το θεωρώ εγώ. Με καινούργιες ιδέες, φώτη μου.
5: Έγινε, οκ.
11: Okay,
5: έγινε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
11: Και ρωτήματα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Να είναι καλά, όλος ο κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος, ναι.
11: Και καλή Παναγιά, Παναγιά.
5: Καλή Παναγιά,
11: καλή Παναγιά να έχουμε όλοι μας. Γεια σου, φώτη μου.
5: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
12: Ακούγομαι.
5: Ναι, είναι μια χαρά.
12: Λοιπόν, είμαι αυτός που ανέφερε ο Βασίλης, θεραπολογούσα. Δεν θεραπολογούσα καθόλου. Εγώ έγραψα ένα άρθρο κάπου.
5: Ναι.
12: Και στα λέμε και μελετά και τα πάει χθες.
5: Θύμισε μου το μικρό σώμα.
12: Γιάννης από Πειραιά.
5: Έλα, Γιάννη, για πες μας, ναι.
12: Να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ναι.
12: Αλλά στη θέση του ποιο.
5: Ναι,
12: γιατί σωστά. Εννοώ.
5: Ναι.
12: Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να έρθει ένας προπονητής επίπεδου Τσάβη Αλόνσο, ψηφίζω ναι και με τα δύο χέρια.
5: Ναι.
12: Αλλά αυτό θα ζήσει και, και τους ανάλογους παίχτες. Δηλαδή παίχτες που θα θέλει 60 εκατομμύρια ευρώ για να.
5: Εντάξει, ναι, αυτοί θα ζητάνε βέβαια, δεν είναι
12: παίχτες. Τώρα συμφωνείς αυτά που λέω.
5: Ναι, ναι, βεβαίως.
12: Λοιπόν, εάν είναι όμως όπως μερικοί συμβουλάτορες των διαδρόμων εκεί και των Σουητών, που δεν ξέρουν το τους γίνεται, του πρότεινα να φύγει ο Μεντιλίμπαρ γιατί τα λέγανε αυτά και να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος. Παναγία βοήθα, καταστροφή. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας.
5: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Εντάξει, ανερχόμενος.
12: Αλλά για τη δουλειά για την οποία τον πήρανε. Δηλαδή να σου αναπτύσσει παιχτάκια και να τα κάνει κανονικούς παίχτες.
5: Ναι.
12: Είναι δάσκαλος.
5: Ναι.
12: Και για μένα κακώς έφυγε, το έγραψε αυτό και πήγε στη Ρίο Άβε από το Μαρινάκι και έπρεπε να μείνει σε ακαδημίες. Από τότε που έφυγε έπεσε και η απόδοση της ΚΑΠΑ 19. Και της ΚΑΠΑ 17.
5: Εντάξει, του δίνει ευκαιρία και σε επαγγελματικό επίπεδο.
12: Είναι
5: σε
12: η, δουλειά του, ναι. Η δουλειά του πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος είναι αυτή. Γι' αυτό είναι αυτό. Είναι δάσκαλος για τις ακαδημίες.
5: Μάλιστα.
12: Με πολύ μεγάλη μορφώση σε αυτά. Λοιπόν, ο καθένας το είδος του, έτσι δεν είναι.
5: Ο καθένας, εντάξει. Βέβαια,
12: εγώ είμαι μαθηματικός, κοπέρα σύνταξη. Όταν μου λέγανε να γίνει διευθυντής, λέω ότι δεν θέλω παιδιά. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι μαθηματικός, να μπαίνω σύνταξη να κάνω μάθημα. Δεν γουστάρω διευθυντής γιατί μου πηγαίνει και δεν το θέλω.
5: Δεν σου άρεσε, ναι, σωστά, ναι.
12: Κατάλαβες. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα. Τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτός ο Φρόελε καλός είναι για ένα χρονάκι, γιατί μην ξεχνάς όσο καλός παίκτης και να είναι 34 ετών.
5: Ε, ναι, εντάξει.
12: Και περάσει από ένα τραυματισμό στο ισχύο.
5: Για ένα χρόνο καλός είναι.
12: Θα χρειαστεί οπωσδήποτε έναν, για να λέμε ότι κάνει μεταγραφές, έναν άλλο χαφ στο εξαροοχτάρι, γιατί αυτός είναι οχτάρο δεκάρι κατά κάποιο τρόπο.
5: Ναι.
12: Εξαροοχτάρι, ο οποίος να είναι πιο νέος σε ηλικία και να έχει φυσική κατάσταση, γιατί θέλει φυσική κατάσταση στο κέντρο. Μέχρι τώρα μιλάω λάθος.
5: Όχι, μια χαρά.
12: Λοιπόν. Χρειάζεται επίσης ένα center for που να βοηθάει να βγαίνει έξω από την περιοχή και να βοηθάει τον Αλκαμπή που θα σκάσει ο άνθρωπος. Έναν center for που να είναι αντιγιώβετης, να βγαίνει έξω. Να είναι ψηλός, να έχει το κεφάλι, αλλά να ξέρει και την μπάλα, να τη βάζει κάτω. Αυτός ο Αλγερινός για τον οποίο μιλάνε τρώγεται. Καλός είναι.
5: Μάλιστα.
12: Ξέρεις για ποιον λέω, έτσι.
5: Ναι, ναι.
12: Ένα που έπεσε στην Τρουά.
5: Μπράβο.
12: Γιατί σου τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρειάζεται επίσης ένα ακόμα δεξιό μπακ, γιατί ο Μανθέο είναι λίγος για αυτή τη θέση. Δεν μπορεί στη θέση του, πώς το λέμε, του Κωστή να βάλει τον Μανθέο. Είναι λίγος. Προς το παρόν δεν έχει δείξει πράγματα. Από αριστερά, βέβαια, καλός παίχτης είναι και τίμιος και τίμιος στη δουλειά του ΟΝΑ έτσι, αλλά χρειάζεται έναν καλύτερο από αυτόν για δίδυμο. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ, το σύστημα που παίζει, θέλει καλά ακραία μπακ και να βγαίνουν μπροστά. Και ένα ακόμα, ότι για το θέμα λέει του Γιάρτσουμ που δεν τον έβαλε. Όταν πήρε το Γιάρτσουμ, το θυμάσαι τι έγινε.
5: Βέβαια, θυμάμαι.
12: Ότι βγήκε ο Πρωτάσεφ και είπε: καλό παιδί, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο ευαίσθητο. Θέλει για να αποδώσει μια ομάδα να αισθάνεται καλά. Το θυμάσαι κατ'
5: ολόκληρο. Το θυμάμαι βεβαίως.
12: Το είπε ο Πρωτάσεφ, δεν το είπα εγώ.
5: Εντάξει, ναι.
12: Λοιπόν. Αν πρόκειται να πάρει ένα σεντρεφόρ να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ και να του έχει ένα ψυχολόγο δίπλα, δεν χρειάζεται.
5: Εντάξει, ναι.
12: Φέτος του είπε ο Μεντιλίμπαρ ότι θα φύγει ο Τάρεμι. Εντάξει. Και θα παίξεις εσύ, θα είσαι δεύτερος όπως το ζητάγες. Παρ' όλα αυτά, να πάω στη Λιόν και άφησε την ομάδα ουσιαστικά αυτός ο Γιάννης. Δεν ήθελε να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έβλεπε ότι και αν τον έβαζε δεν θα κάνει τίποτα. Κατάλαβε, θα έχει ένα περιπατητή με στο γήπεδο. Για μένα ο Μαρινάκης, σαν πρόεδρος και σαν σοβαρή ομάδα που είναι Ολυμπιακός, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν τιμάει το συμβόλαιο που έχει και τα λεφτά που έχει πάρει, πρέπει για ένα χρόνο να τον βάλει να γυμνάζεται μόνος του. Και μετά από ένα χρόνο που σηκωφύγει τώρα.
5: Μάλιστα.
12: Δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα στον ποδοσφαιριστή, έχει και ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα.
5: Σίγουρα, ναι.
12: Λοιπόν. Το επόμενο που θέλω να πω και το τελευταίο, ότι χρειάζεται επίσης από τώρα ένα ψάξιμο τα λόγια τερματοφύλακα που είναι αντιτζολάκης. Και εγώ ξέρω τι λέω. Εγώ δεν κρίνω ποτέ έναν πριν τον δω. Τον είδα στο επαναληπτικό με την Αϊμέγεν. Γιατί στο πρώτο είχα κάποια απασχόληση, δεν είδα. Λοιπόν, τι είδα. Ότι όταν στην ισοφάριση που φάγαμε έφυγε το center for της Αϊμέγεν και ο τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς, κάθισε κάτω από τα δοκάρια άγαλμα. Το είδε αυτό, πιστεύω,
5: ναι,
12: έτσι.
5: Ναι.
12: Λοιπόν, ο Τζολάκης, εσύ θα είχε κάνει. Ή ένα αντιτζολάκης που έχει έξοδο, θα είχε βγει και θα βλέπω άλλο ένα φορτηγό να του έρχεται απάνω.
5: Θα είχε φτάσει στο κέντρο, θα είχε φτάσει.
12: Ποιος?
5: Ο Τζολάκης θα είχε φτάσει στο κέντρο, θα έχει κόψει την μπάλα.
12: Αυτό σου λέω ακριβώς. Θα είχε έναν τερματοφύλακα να του έρχεται, θα έβλεπε άλλο ένα φορτηγό να του έρχεται και να του κλείσει το οπτικό πεδίο και να προλάβει ένα αμυντικό να πάει από πίσω του.
5: Βέβαια.
12: Λοιπόν, α το τρώγε τον κολέ, πρέπει να κάνει την προσπάθεια. Αυτό τον είδε, θα κινείται.
5: Όχι, δεν κινείται. Όχι.
12: Ένα άγαλμα που το φάγε. Ο άνθρωπος είναι καλό παιδί, ωραίος, αλλά είναι άπειρος και λίγος για τον Ολυμπιακό. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκές πορείες.
5: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
12: Δηλαδή, τι χρειάζεται. Χρειάζεται, θα σου πω αυτό και άλλο ένα και τελειώσαμε. Χρειάζεται ένα αντιτσολάκι, δηλαδή ένα σαν του Μαντά. Και ο Μαντά θα έχει αυτά που σου λέω ότι είναι.
5: Κατάλαβα.
12: Λοιπόν, ή ψάξει να βρει κάτι ανάλογο. Εγώ τα είπα.
5: Ωραία, έγινε.
12: Λοιπόν, φίλε. Και το τελευταίο που θα σου πω, γιατί ανησυχούσε για τον Σιλαϊδόπουλο ότι θα κάψουν ένα κεφάλαιο τη ομάδα. Γιατί ο άνθρωπο μπορεί να είναι καλό για αυτή τη δουλειά, αλλά έχω παραδείγματα. Θυμάσαι παλιά ένα Κόλλια πολύ καλό με ομάδα νέων.
5: Μπράβο, ναι, θυμάμαι. Ναι.
12: Τον έβαλε προπονητή ο Ολυμπιακό και κατέληξε πέμπτο.
5: Ναι.
12: Αυτά δεν τα βλέπω.
5: Του είχε δώσει μια ευκαιρία σε ένα μάτς δύο, νομίζω τότε.
12: Ναι, και η ομάδα σερβόταν, μην ψάχνει.
5: Μάλιστα, ωραία,
12: λοιπόν,
5: έγινε.
12: Χαιρετώ και
5: καλή
12: χρόνια συνέχεια, πολλά.
5: Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Ο φίλος που είναι στη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει και σε λίγο θα πάμε σε διαμυστικά μηνύματα, έτσι να μην κλείσει. Και θα τον βγάλω στον αέρα. Μέσα τότε για τον Ζαρντίν που είπε ο κύριος ο φίλος του προηγούμενος, ο Λεωνάρντο Ζαρντίν, με εργάστηκε στο Ολυμπιακός προπονητής από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Είχε διαδεχτεί τότε τον Ερνέστο Βαλβέρδε και παρά το γεγονός ότι η ομάδα ήταν πρώτη στο ποτάσμα και προκλήθηκε στους 32 του Europa League τότε, απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 λόγω της κριτικής για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του συνόλου. Και σχετικά με τα ψηφίσματα, δημοψηφίσματα στο Ολυμπιακό, αλλά ήθελα να μείνω με την Λίμπαρα, αλλά όχι, θυμάμαι και την περίπτωση Φορτούνη. Κάπου τότε όταν είχε μετά τον τραυματισμό του, μάλλον πριν τον τραυματισμό, κάποιοι έλεγαν ότι ήθελαν να φύγει, κάποιοι ήθελαν να μείνει. Τελικά έμεινε και έπαιξε μπαλάρα, παιδιά, έτσι. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα, σε ένα μικρό break. Να επιστρέψουμε να περιμένω φίλους που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γίνεται χαμός και σήμερα. Ευχαριστώ πάντως για την παρουσία σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη,
10: πλούσια σε υλικά
11: και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά,
10: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
11: φροντίδα και μεράκι
10: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
14: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με τον Ρέμο Φρόιλερ, ήρθε ο Ολυμπιακός με τον 34χρονο Χάφ να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναίρ Τικνιζιάν. Στην τελική ευθεία και υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα. Η Μπορούσια Ντόρμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές των Ασπρόμαυρων με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Ισπανιόλ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με την Samsung Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο striker Σέριφ Εντιαγέ. Στις 9 ή τις 16 Αυγούστου θα διεξαχθεί αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πράσινων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυγιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Jacob Neistrup. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα τη ΣΑΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Αναμένονται άμεσα οι εξελίξεις των αριστερών μπακ στον δικέφαλο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε Ρικάρντο Βέγιο βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με την Ρέκορντ, δανεισμός οποίων αγοράσει η πρόθεση των κίτρινων. Η Αντιγόνη Τρισμπιώτη τερμάτισε τέταρτη στον μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Βουτου Μπέρμιγχαμ με χρόνο 3:22:16 στην 5η θέση, με χρόνο 3:25:14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον μαραθώνιο ανδρών του Μπέρμιγχαμ σε 1:29:39. Ο Άνδρας Πασαριού τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1:45:33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του Ακοντίου λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Τερματίζοντας την κούρσα του σε επίδοση 52-73, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε με άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Απόψε το απόγευμα αναμένεται και ο τελικός του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα πεταλούδα. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Titan Anderson. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Ferran Torres από την Μπαρτσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε ανακοίνωσε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΣΑΕΚ Εζεκέλ Πόντσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
16: Λοιπόν, περάσαμε και πάλι σε συνεχή ροή. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Interveten, Ελλάδα Sports 94,3, 9,43 το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου της Παναγίτσας μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Όλος ο κόσμος γιορτάζει, παιδιά. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
16: Λοιπόν, σε άφησε και περίμενα, φίλε μου, για να μην στην διακόψω έτσι για τις ειδήσεις. Για να ακούσουμε ολοκληρωμένη τη γνώμη, μην διακόπτω για ειδήσεις και μετά. Δεν είχα δίκιο για αυτό που έλεγα κάποτε. Υπήρχε μια διχογνωμία στο Ολυμπιακό. Να μην αφήνει ο Φορτούνης, να μείνει να φύγει, όπως το λέγαμε με τη Λίμπαρ, έτσι. Συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Είμαστε και λίγο γκρινιάριδες, η αλήθεια είναι, και απαιτητικοί αρκετές φορές.
17: Ναι. Λοιπόν.
16: Βέβαια, όταν δεν παίζει μια ομάδα καλή μπάλα και συνεχίζεται, δεν σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει κάποιον αιώνια, έτσι δεν είναι.
17: Μαζί μιλάμε.
16: Ναι, μαζί. Α, έτσι δεν είναι.
17: Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει ο Φορτούνης.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, άκουγα το σταθμό σας από τότε που ευήκε, ας πούμε, με τους κρατές.
16: Ναι.
17: Που ήταν και γρηγορός.
16: Ωραία.
17: Λοιπόν, και ένας άλλος του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω ποιος ήταν.
16: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, εντάξει.
17: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και άκουγα το Θέμη τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι Λύσανδρος λέγομαι.
16: Από ποια...
17: έχω και συγγενείς δημοσιογράφους και στο σταθμό σας.
16: Ωραία, από ποια περιοχή είπε, αγαπητέ Λύσανδρε?
17: Είμαι Παιανία.
16: Ωραία, Παιανία.
17: Ναι.
16: Κοντά στο σπίτι του Κμόχ, όχι, έτσι.
17: Όχι, δεν το ξέρω.
16: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, ναι, ναι, για πες μας.
17: Δεν το ξέρω. Είμαι Παιανία. Λοιπόν, Φώτη μου, έχεις το ίδιο όνομα με τη σύζυγό μου.
16: Ωραία.
17: Λοιπόν, γιορτάζετε μαζί.
16: Ωραία. Και μας ξεχωρίζει μια φωτεινότητα, έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω για όσο έχουν το όνομα Φώτιδες και Φωτεινή.
17: Ναι, μην το συζητάς, μην το συζητάς.
16: Ωραία,
17: καλή
16: λοιπόν.
17: Σύζυγος.
16: Ναι, ναι.
17: Καλή σύζυγος μου βρέθηκε.
16: Το σημαντικότερο από όλο αυτό είναι βέβαια, εννοείται, το συζητάμε.
17: Μ' αρέσει αυτή η τοξικότητα που πάει να βγάλετε από το σταθμό. Είμαι 81 χρονών. Είμαι Ολυμπιακός. Έχω δει τα πάντα με τον Ολυμπιακό. Έχω με φίλους παουκτζίδες, ακιτζίδες, παναθηναϊκούς, όλοι μαζί.
16: Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε για κάτι, έτσι, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε εχθροί, είμαστε
17: ακριβώς.
16: Ποδοσφαιρικά, εντάξει, διαφωνούμε, είμαστε άλλο χρώμα καθένας.
17: Και καλό είναι... πιστεύει το πιστεύω του.
16: Και καλό είναι να υπάρχει πολυχρωμία στη ζωή μας, αυτό έλειπε, να είμαστε, ναι.
17: Πάντα υπήρχε.
16: Ναι.
17: Επήγαινα, τότε που έγινε το ατύχημα στο Καρασκάκι, που σκοτώθηκαν τόσα παιδιά. Ήταν ακιτζίδι μέσα, είμαι κι εγώ. Και έφυγα στο παραπέντε.
16: Αυτό μου λέει ένας φίλος μου που ήταν πιο μεγάλος από μένα. Μου λέει κάποτε είχε πει ότι είχε ένα γκολ ωραίο ο Παπαϊάννου στο Καραϊσκάκι και ο κόσμος του Ολυμπιακού φώναζε και το όνομα του Παπαϊάννου. Δεν ήταν.
17: Ναι, γιατί. Ναι. Γιατί.
16: Δηλαδή, κακό είναι όταν είναι κάτι που αρέσει όλους. Έτσι. Δεν είναι το θεαματικό, το ωραίο, το όμορφο, το ρομαντικό.
17: Όχι.
16: Το χειροκροτάς, ό,τι χρώμα και να είσαι. Δεν έχει σημασία.
17: Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι το κυριότερο. Να προσπαθήσουμε. Έχετε ένα σταθμό τώρα. Πολύ καλό, ναι. Πολύ ακούγεται και θα είναι καλό να τον κρατήσετε έτσι. Και ο Θέμης καλό παιδί, ο Θέμης είναι ύψος μου, μεγάλα εγγόνια.
16: Ναι, το μιλάμε και με το Θέμη, είναι φοβερό παιδί. Γενικά όλα τα παιδιά εδώ πέρα είναι καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά και,
17: ναι,
16: και χαίρομαι ιδιαίτερα.
17: Επειδή άκουγα μετά το σταθμό το δικό σας που ήταν ο Θέμης, 2-4 δεν θυμάμαι πόσο. Άκουγα τον Γκότζο με τον Μπερδελέ. Και αυτοί οι ωραίοι δημοσιογράφοι, ήρεμοι και ο Γκότζος ακόμα πιο... Δηλαδή μίλαγε πολύ θνατικά για τον Παναθηναϊκό. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εγώ υπηρετούσα στη Λάρισα. Φεύγω από τα ποδοσφαιρικά. Υπηρετούσα στη Λάρισα. Που λέμε τώρα για τη φιλία. Με τον Πασχάλη τον Αρφανιτίδη, τον τραγουδιστή.
16: Ναι, τον Πανέτο, ναι.
17: Ναι. Με πήγε στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι του, τραγούδαγε στη μονάδα που ήμουνα στην ΕΑ, Ελληνική Αστυνομία Αεροπορίας, ήμουνα εκεί χρόνια, δηλαδή χρόνια, ήμουνα 66-67, δεν θυμάμαι πότε ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Πειραιϊκό, 66 ήτανε, 67, που το έβαλε ο Μποτίνος με κεφαλιά, πετάει 10 μέταμα και βάλει τον γκολ με κεφαλιά. Και εγώ ήμουνα στην αστυνομία, χωρίς να πάρω άδεια. Πήγα με τον Πασχάλη, τον Βανιτή, κάτι άλλα παιδιά από τη... εκεί γύρω-γύρω. Και μόλις γύρισα μου είχαν τη μετάθεση έτοιμη. Και με στείλανε στην Αδραβίδα. Το καλύτερο που μου κάλανε.
16: Μάλιστα.
17: Γιατί ήμουνα και Πελοποννήσιος.
16: Α, Πελοποννήσιος, ωραία, ωραία, μια χαρά.
17: Ναι, λοιπόν. Το επώνυμό μου είναι Γεργακόπλος.
16: Μάλιστα. Από Καλαμάτα όχι, ε.
17: Όχι, είμαι από Ζαχάρο Ηλίας.
16: Από Ζαχάρο Ηλίας, ωραίο μέρος με φοβερές παραλίες.
17: Ναι, μην το συζητάς.
16: Ναι.
17: Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Αλλά εγώ έμενα χρόνια στον πύργο, μεγάλωσα στον πύργο. Δηλαδή, το χωριό μου είναι Λαστέικα, πύργο Ηλίας. Είναι μέσα στον πύργο, δηλαδή κοντά ούτε.
16: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι.
17: Έφυγα από τα 18 μου χρόνια δούλευα στον πύργο και ήρθα εδώ Αθήνα. Και από τότε εγκαταστάθηκα εδώ και μόλις μου κάνανε σου πω τη μετάθεση στην Αδραβίδα, εγνώρισα την κοπελιά που έχω τώρα σύζυγος και έχουν κάνει 3 παιδιά και έχουμε 7 εγγόνια.
16: Πολύ ωραία, να τα χαίρεστε όλα.
17: Και μ' αρέσει, δεν ξέρω αν το είπες εσύ, ότι σ' αρέσει η οικογένεια να τρώτε μαζί.
16: Βέβαια, ναι. Εσύ
17: το έλεγες.
16: Και εγώ το έχω πει και τα άλλα παιδιά έχουν πει εδώ πέρα.
17: Ναι, κάποιος δικός εκπονητής εκεί λέει, αν δεν έρθουν τα παιδιά μου στην οικογένεια, δηλαδή να πάμε μαζί, Με καλά παιδιά από ό,τι μου είπαν.
16: Και ο Δήμος Ατσαπαλιάρης εδώ είναι ο ιδιοκτήτης και υπεύθυνος του σταθμού και αυτός το έχει πει. Έτσι, ότι
17: α, τον... ακριβώς, αυτός.
16: Ναι, τα παιδιά του είναι μαζί πάντα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
17: Ναι, ναι, ο υπεύθυνος του. Ο υπεύθυνος.
16: Ναι, ναι.
17: Και κάπου άκουσα μου φαίνεται και τον υπεύθυνο ότι μπορεί να έρθει ο Γκόντος εκεί.
16: Α, δεν αποκλείεται, μακάρι να έρθει άνθρωπος.
17: Έτσι κάπου άκουσα. Δηλαδή τον ακούω το σταθμό σας, τώρα ειδικά ακόμα που δεν υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Ήταν ότι με βγαίνανε, λέγανε για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, οι Παναθηναϊκοί για τον Ολυμπιακό, οι Ολυμπιακοί για τον Παναθηναϊκό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Ρε φίλοι, φιλία, εγώ είμαι 81 χρόνων, τι να παρακατηγορήσω τώρα. Συν αυτό, έχω και καρκίνο.
16: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να το ξεπεράσει έτσι.
17: Το ξεπερνάω.
16: Ωραία.
17: Γι' αυτό παίρνω τα παιδιά καμιά φορά και θέλω να μιλήσω με εξυπηρέτητες, ειδικά με εξυπηρέτητες παλικάρι, δεν ξέρω πώς ήταν.
16: Ο καθένας μας δίνει τον αγώνα του, το δικό του μελτηρίζει, οτιδήποτε θέμα.
17: Κάνουμε.
16: Ωραία, όλα θα ξεπεριστούν. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, το ξεπεράσεις. Θέλω να έχω θετική επίδραση πάνω σου. Μακάρι.
17: Θα παίρνω τηλέφωνο να μιλάμε.
16: Όποτε θέλεις, έγινε.
17: Δεν μου λες ο Μίχος θα είναι εκεί.
16: Νομίζω θα είναι τη νέα σεζόν, βέβαια. Τώρα είναι με διακόπες, έτσι.
17: Ναι, γιατί αυτό άκουγα, το Μίχο πολύ μου άρεσε και το Γεωργακόπλο που τον έφερε. Τον έφερε εκεί, ας πούμε, και έλεγε τα δικά του κι αυτός.
16: Ωραία, έγινε. Εντάξει, καλή συνέχεια.
17: Πολύ, να σε
16: ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έγινε.
17: Και όλα καλά να πάτε και
16: εσεί. Χαιρετίσματα στη σύζυγο με το ίδιο όνομα. Έγινε, χαιρετώ. Γεια, γεια.
17: Βέβαια, ευχαριστώ πολύ.
16: Έγινε, γεια. Στο μεταξύ, ένα νέο όνομα προκύπτει για τον Παναθηναϊκό από την Σκωτία. Συγκεκριμένα, η Record Sport αποκαλύπτει ότι το τριφύλι έχει στοχεύσει τον Ιάπωνα διεθνή μέσω της Celtic, το Ρέο Χατάτε. Είναι 28χρονος, όπως έχει εκφράσει τάσεις φυγής από τους Κέλτες. Και στο ελόγω δημοσίευμα σημειώνεται ότι η ομάδα του δεν θα του κλείσει τον δρόμο, αφού η προσφορά να είναι συμφέρουσα, έτσι, να συμφέρει την ομάδα του. Παίκτης λοιπόν που καλύπτει θέση οκτάρι και το δημοσίευμα λέει ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει το μέσο της Celtic, το ωραίο Χατάτε. Οι Έλληνες στέλνουν τον Ιάπωνα διεθνή και 28χρονος είναι μεταξύ των κορυφαίων καλοκαιρινών στόχων τους. Γνωρίζουν ότι ο Χατάτε επιθυμεί να φύγει για μια νέα πρόκληση στο εξωτερικό. Ο ποδοσφαιριστής έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον από την Μέση Ανατολή αλλά και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Χατάτε έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο και θα χρειαστεί μια επταψήφια προσφορά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρου, προσπαθεί να χτίσει την ομάδα του μέσα από μια απογοητευτική χρονιά πέρσι. Και η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα έχει το κεφάλαιο για να προσφέρει στο Χατάτε ένα συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

σε ένα τέταρτο από τώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Ρώμα. Στην πρόβα Τζενεράλ πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, 6:30 ξεκινά το παιχνίδι, παιδιά, έτσι. Έχουμε μία ακόμα τηλεφωνική για να μην πω κάτι πάντως. Για να μην αδικήσω και τους φίλους, περιμένω να ακούσουν κάποιες ειδήσεις. Λοιπόν, παίζουν σε λίγο Dortmund με την Ρώμα. Βασικός είναι ο Καρέτσα, στον πάγκο είναι ο Κουλιεράκης για το φιλικό Dortmund Ρώμα. Ο προπονητής των Βεσφαλών, ο Νίκο Κόβατς, τοποθέτησε εκ νέου τον Κωνσταντίνο

0: Για την παραμονή του Κιούρου με τη Λίμπαρ. Παναθηναϊκό είμαι εγώ, έτσι.
1: Θύμησα με το μικρό σώμα και περιοχή.
0: Σάκη, με ξέρω αν θα με ακούσουν. Σάκη, ταξί με.
1: Έλα, Σάκη, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστηθήκαμε πολύ εμεί. Εντάξει, μία τα ίδια με τον Ολυμπιακό, δεν παίρνουμε και τίποτα άλλο. Απλώ τον θέλαμε λίγο πιο δυνατό τον Ολυμπιακό φέτο, αλλά θα έχουμε μόνο την άκρη εμεί από ό,τι βλέπω. Τέλο πάντων. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
1: Για να κάτσε να δούμε, θα είναι δυνατή και η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ από πέρσι εδώ έχει το ίδιο κορμό. Εντάξει, τώρα άσχετα αυτό το παιχνίδι τι έγινε τώρα με τον Όφη.
1: Καλά, ναι, δεν στέκεται κανείς αυτό το μάτσα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες, αλλά ντούχους είναι μικροί, γι' αυτό του δίνω χρόνο ακόμα. Πιστεύω ότι για τρία παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν θα παίζεται.
1: Αμυντικά έχει πρόβλημα όμως, ε.
0: Αμυντικά έχει. Αλλά εντάξει, κοίταξε, θα βάζουμε 4, θα το με 2. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Γελάτε έτσι. Λοιπόν, για το Χάρη το φίλο θα να πω, ο Χάρης δικαιώθηκε. Χάρη, ευχαριστήθηκα ρε φίλε που είμαι με τη Λίβα, γιατί σας τραγουριώσουν. Ο Χάρης είναι ακροατής και άλλοι βέβαια, όλοι τα παιδιά είναι Ολυμπιακοί αυτοί. Αλλά το βλέπουν τώρα, το Ολυμπιακό δεν πάει και τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τώρα. Κοίταξε, αν μου βλέπεις να κάνει τα γραφές τώρα 35 χρονών, αυτά τα έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός παλιά. Δεν έχουν προοπτική αυτοί, ένα χρόνο τώρα δανεική και ένα και αυτά. Και πιστεύω ότι με τη Λίβα δεν είναι για το τώρα, πήρε το κόμφερες, το πήρε ένα παιχνίδι ήταν, έτσι. Ένα παιχνίδι να το πήρε, είχε καλύτερη ομάδα τότε. Μετά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παραπέει. Θέλω να μιλήσω, γιατί σαν που είναι με τοξικό μιλάω για τον Ολυμπιακό, αλλά τον Ολυμπιακό έχω αντίπαλο χρόνια. Ποια μιλήσω για το Νόφι και για τον Ατρόμητο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πεις τη γνώμη σου που δεν σε έχω ακούσει για τον Παναθηναϊκό. Βλέπεις, ας το πούμε, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό εγώ το έχω πει αρκετές φορές, ότι στην άμυνα είπα ότι έχει πρόβλημα, έτσι μπροστά φτιάχνεται από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με αυτό που παρουσίασε έτσι στα δύο μάτς. Δεν μένουμε σε αυτό. Έχει προβλήματα ο Παναθηναϊκός έτσι. Δηλαδή, άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, θα έχει τεράστια.
0: Εντάξει, σίγουρα άμα συνεχίσει.
1: Δηλαδή, να μην έχει τις ίδιες παθογένειες με πέρσι, έτσι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι. Αυτό είστε. Πότε θα γίνει μεταγραφή, τι βλέπεις, και εγώ κάπου θα το διαβάσω στο site.
1: Το χατάτε που λέμε από τη Σκωτία, το Ιάπωνα, ναι. Πιστεύω θα τον πάρει, για να το γράφουν και ξένοι θα τον πάρει, ναι. Οχτάρι είναι αυτός, έτσι.
0: Τον έχεις δει αυτό, ναι. Τον έχεις...
1: Σε ένα μάτς κάπου τον έχει πάρει το μάτι μου, αλλά δεν μπορώ να πω από ένα μάτς ότι έχω συμπεράσματα. Εδώ θα φανεί, εντάξει.
0: Ελβετός είναι.
1: Ο χατάτε είναι Ιάπωνας, όχι Ιάπωνας. Έπαιζε Σκωτία.
0: Σκωτία. Ναι. Δεν είναι στο γήπεδο.
1: Ναι, μόνο εντάξει, αυτό η εικόνα είναι μέσα στο γήπεδο, αυτό που λες.
0: Έτσι,
1: ό,τι και να λέμε πιο πριν εμείς.
0: Όταν παρακολουθώ, λέει αυτός είναι καλός, έχουν πάρει τέτοιους εμείς. Τέλος πάντων, και Ολυμπιακούς και Άγγελοι. Με το γήπεδο τι να κάνουμε.
1: Όλοι είμαστε καλοί. Τι γίνεται μέσα εκεί.
0: Πονάτε να πάρει κανένας άλλος.
1: Γιατί περάσαν και τεράστια ονόματα από την Ελλάδα παίχτες που δεν άγγιξαν την μπάλα, έτσι η αλήθεια είναι.
0: Βέβαια. Όλοι έχουμε φάει και.
1: Και κάποιοι άλλοι όπως ο Βαζέχα παλιότερα στον Παναθηναϊκό που ήρθε σχεδόν άγνωστος και όμως έγραψε ιστορία. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έγινε, τα λέμε. Έγινε φίλε μου, καλέ μου. Και καλή δουλειά με υγεία. Έγινε. Έτσι είναι παιδιά, μεγάλη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί είναι τι κάνεις. Μπορεί να έρχεσαι με περγαμηνές, τεράστιο όμνα φιλοδοξίες και να μην αγγίξεις μπάλα.

μπασκετικά για κάποιου φίλου που ζητάνε αποτελέσματα, έτσι να μην αδικήσουμε κιόλα και τηλέφωνα να βγάζουμε στον αέρα και αποτελέσματα. Λέμε και ειδήσει, παιδιά, έτσι και ιδιοσιογραφικά, με τα γραφικά τα πάντα. Στο Ευρωμπάσκετ λοιπόν για τα Playoff Under 16 έχουμε στην δεύτερη περίοδο Λιθουανία, Ισπανία είναι στο 19-31, μεγάλη διαφορά από νωρίς στους 12 πόντους. Ποδοσφαιρικά τώρα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο 20 λεπτό Ανδόρα Θέουτα είναι στο 0-0. Στην Ολλανδία στο ημίχρονο η Βίλε με την Αϊμέγγεν, τη γνωστή πλέον για τον κόσμο του Ολυμπιακού, 0-1 στο ημίχρονο. Στην Πορτογαλία στο ημίχρονο Αλβέρκα

την Εστρέλα Νταμόριο. Είναι στο 0-0, παραμένει και αυτό το παιχνίδι χωρίς γκολ. Στην Αγγλία, στη Championship, έχουμε στο 62ο λεπτό, γίνεται τα μάτσα όλα περίπου. Middlesbrough Lincoln έγινε πριν από λίγο 1-1. Bristol City Millwall, Bristol City με μια κόκκινη κάρτα. Millwall είναι στο 0-2. Η Norwich με την West Bromwich είναι στο 0-0. Η Portsmouth με την QPR είναι στο 1-3. Η Stoke με τη Swans είναι στο 1-1. Και η Charlton με την Derby, και αυτό είναι το match στο 1-1. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, και εδώ έχουμε ένα χύμαρο παιχνιδιών σε εξέλιξη, στο 28 λεπτό τα μας Cambridge με την Wigan είναι στο 3-0. Επίσης έχουμε, λέει, τον Orient με τη Sheffield Wednesday στο 1-1. Η Mansfield με την Doncaster είναι στο 1-1. Barnsley με την Bromley είναι στο 0-0. Η Barton με τη Stevenage είναι στο 0-0. Blackpool με την Wycombe στο 0-1. Η Bradford με την Peterborough στο 1-0. Η Plymouth με τη Stockport είναι στο 0-3. Η Huddersfield με μια κόκκινη κάρτα, αλλά προηγείται της Wimbledon με 2 γκολ κιόλας, 2-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Άγκρικτον, και αυτά είναι στο 63ο λεπτό, παιδιά, περίπου εκεί είναι, έτσι, να μην λέω τώρα ώρες και αυτά λεπτά ακριβώς, να μην γίνομαι κουραστικός. Η Άγκρικτον με την Κόλτσεστερ 1-1. Η Γιόρκ με την Bristol Rovers είναι στο 2-1. Η Γκρίσμπι με την Έξετερ στο 1-0. Η Κρόλεϊ, μια κόκκινη κάρτα, με την Κρού είναι στο 0-0. Η Μπαρνέτ με την Σάλφορτ 2-0. Northampton με την Σουίτον στο 0-0. Όπως και το μάτς Τζίλιχαρ με την Γουόσολ, και αυτό είναι στο 0-0. Η Τράνμιρ με την Σιούσμπερ είναι στο 2-0. Η Τσέντελα με την Ρόδεραμ 1-1. Και η Τσέτσελσβιλ με την Φλίντγκουτ είναι στο 0-1. Τα μάτς είναι περίπου, παιδιά, στο 65 με 68 λεπτό. Στη συνέχεια θα δώσω όλα τα τελικά αποτελέσματα και στην Championship και στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

στο Αζερμπαϊτζάν στο ημίχρονο, ο Αράς με την Ιμισλίνη στο 0-0. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που μέχρι τώρα βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα. Τους φίλους και τις φίλες που μας έστειλαν τηλεφωνικά τα μηνύματά τους χωρίς να θέλουν να βγουν στον αέρα στα 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Αλλά και τους φίλες και τους φίλες που έστειλαν και συνεχίζουν να στείλουν τα μηνύματά τους στο Viber στο 6939 943 943. Και σε αυτούς που κάνουν απλή ακρόαση, παιδιά, έτσι. Όλοι μαζί μια τεράστια παρέα.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. 4 λεπτά για να μιλήσει για... μέχρι να φτάσουμε σε break. Έτσι, σε ακούμε.
1: Φίλε Φώτη, χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, λέω. Ουσιαστικά Πάσχα έχουμε, έτσι. Χριστός Ανέστη, ναι, εντάξει, να κάνουμε. Παραγίτσας, ναι.
1: Γιώργος από Λονδίνο, πίνουμε κάτι ουζάκια εδώ.
0: Και εσύ ουζάκια και
1: μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Πίνουμε κάτι ουζάκια εδώ με μια παρεούλα, ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζουμε μόλι τη μεγάλη μεταγραφή και την πρόκληση που κάνει ο Παναθηναϊκός και τη μεταγραφή που περιμένει να πάρει τώρα.
0: Τον χατάτε.
1: Στην Ολυμπιακή βέβαια είμαστε.
0: Τον χατάτε το μια πολλά.
1: Να μην στεναχωριέται ο φίλος ο Σάκης εκεί. Ναι, αυτόν που θα πάρει τώρα ετοιμάται να πάρει ένα παιχταρά από ό,τι έμαθα και εμείς είχαμε να το διασκεδάσουμε εδώ από τώρα. Βέβαια δεν θα ασχοληθώ με τον Παναθηναϊκό γιατί γύρω με τοξικό, θα ασχοληθώ με τον αντίπαλο του Ολυμπιακού που είναι η ΚΑΠΑ 19. Είναι αυτή που έχει πάρει το Champions League, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για τον φίλο του Γιάννη από τον Πειραιά, που τον άκουσα εκεί, άκουσα λέει έγραψε κάποιο άρθρο. Έτσι δεν είναι, έκανε λάθος.
0: Ναι, για το με τη Λίμπα ότι ήθελε να...
1: Δημοσιογράφος είναι ο Γιάννης.
0: Όχι, δεν είναι, κάπου έχει γράψει
1: ένα άρθρο. Να ξέρω σε τι ακριβώς είναι, γιατί τον ακούω ποιος παίκτης θέλει ο Ολυμπιακός, τον ακούω πώς θα πρέπει να πληρώσει και τον ακούω ότι γράφει και άρθρα. Και δεν ξέρω τώρα, είναι δημοσιογράφος.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι επιχειρηματίας. Ρωτάω έτσι για να μου πει.
0: Δεν έχει σημασία. Μπορεί κάπου να ανοίξει ένα άρθρο. Για πες μας, ναι.
1: Ναι, το άρθρο που γράψε και ο Μανινέκ στο άκου το διάβασε το άρθρο αυτό και γι' αυτό κράτησε το με τη Λίμπα. Τι ακούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, ακούσαμε κάτι, φίλε. Στον Ολυμπιακό, όσοι έρθουν ή όσοι δεν έρθουν, όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα. Άκουσα πολλά, κάποιοι λέει το αποτέλεσμα λέει και το θέαμα. Είναι κάποιοι οι οποίοι σου λένε δεν ασχολούμαι με τους άλλους ακροατές, αλλά εγώ αυτό το έχω ακούσει καμιά 15 φορές, μόνο το τελευταίο 15ήμερο, αλλά δεν ασχολούνται με τους άλλους ακροατές. Και το έχω ακούσει και κανένα 2 χρόνια συνεχόμενα σε καμιά 50 άλλες εκπομπές, αλλά δεν ασχολούνται με τους άλλους ακροατές. Αλλά όλο ασχολούνται. Γιατί κρατάς τον Γιώργο παραπάνω στη γραμμή, τι είπε ο Βασίλης, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με τους άλλους ακροατές. Άμα δεν ασχολείσαι, ρε φίλε, τι μας το λες. Συνέχεια και συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στην ουσία τώρα. Άκουσαμε, ρε φίλε, κάτι. Το τι θέλουμε να δούμε στον Ολυμπιακό έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι και πληρώνουν και δεν πληρώνουν. Γιατί άκουσα και αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που πληρώνουν και μελούς και διαρκείας και πολλά χρόνια και μπορεί να έχουμε για 2 χρόνια το παιχνίδι, για 2 παιχνίδια το χρόνο ή για 4.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει να κάνει. Αλλά τον πληρώνουν τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να τον πληρώσουν τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει,
1: πληρώνουν
0: ναι.
1: όμως με την ψυχή τους.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: η ψυχή, φίλε, ούτε αγοράζεται, ούτε κοστολογείται.
0: Το μόνο σίγουρο, ναι.
1: Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα γνώμης.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εάν κάνει ένας προπονητής στον Ολυμπιακό, εάν δεν κάνει, δεν έχουν δικαίωμα γνώμης αυτοί.
0: Όλοι έχουν άποψη, σίγουρα.
1: Α, μπράβο. Άρα δεν είναι βασικό κριτήριο εάν ο Μαρινάκης βάζει ή δεν βάζει. Σίγουρα και πρόσεξε αυτό.
0: Όχι,
1: είμαι
0: λέει
1: και
0: λέει ότι λέει όταν ανέβαζαν όλοι ας πούμε, τόσα λεφτά θα μπορούσε να κάνει και μια τεράστια
1: μεταγραφή. Πολύ σωστά και εγώ σε αυτό είμαι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Γιώργο,
1: αλλά δεν μπορούμε να πούμε γιατί εξαρτάται.
0: Να μην κλείσει, θα περιμένει λίγα στα ρόλια να πάμε σε διαμεστικά. Μην κλείσει τη γραμμή. Ναι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή ο διαφωτιστής. Πάμε στον Γιώργο από το Λονδίνο, το διακόψαμε λίγο για τις διαφημίσεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, απλά Γιώργο, πιστεύω ότι ο προηγούμενος φίλος το είπε με την έννοια ότι και αυτός με τα λίγα λεφτά που έχει βάζει κάποια χρήματα, έτσι. Αλλά σίγουρα.
1: Ναι, πρόσεξε, εγώ όμως και εγώ βάζω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόσεξε τι λέω, δεν μπορώ να κριτικάρω κάποιους. Οι οποίοι μπορώ να τους κριτικάρω γιατί δεν βάζει τόσο μανέξ όπως λένε. Ρε παιδιά, αφήστε, ξέρω μανέξ τι κάνει.
0: Ναι.
1: Έχουν όμως και αυτή άποψη γιατί στο ξαναλέω βάζουν την ψυχή τους και η ψυχή τους ούτε κοστολογείται ούτε αγοράζεται.
0: Σίγουρα στη ζωή αυτή ο καθένας έχει δικαίωμα. Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν ήταν σύλλογος των εφοπλιστών διοικητικά,
0: ναι,
1: αλλά του απλού εργαζομένου πυρεώτη, μικρομεσαίου. Και του πλουσίου βεβαίως, έτσι, αλλά μιλάμε για το ποσοστό πάντοτε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι της εργατιάς ομάδα. Γι' αυτό έχει και τα ερυθρόλευκα. Και επιθετική ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα που βλέπουμε, έχουμε και, και εμείς δικαίωμα να το πλύνουμε.
0: Βέβαια, εννοείται. Ο καθένας βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή άκουσα ότι για το Βεγγέρ. Ο Βεγγέρ, επειδή τυχάνει να είμαι και να έχω και 23 χρόνια στη διαρκεία στην Arsenal, ένας που πληρώνει 23 χρόνια την Arsenal, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να γνωρίζεις. Τυχαίνει λοιπόν να ξέρω ακριβώς πώς δούλευε. Ο Βεγγέρ είχε μια πολιτική Arsenal ότι βγάζουμε Βαν Πέρση και πέντε ακόμα παίκτες σου, λέγω Βάμπλεγκα, τι το καθίσεις, και τους πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η πολιτική της Arsenal. Και η Arsenal στην Αγγλία δεν είναι Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός στην Αγγλία είναι η Manchester United.
0: Κατάλαβα.
1: Η Arsenal. Δεν θέλω να πω ποια ομάδα είναι για να μην θίξω κάποιον που μπορεί να στηρίζει. Ναι. Αλλά δεν είναι Ολυμπιακός στην Αγγλία.
0: Με στενοχωρείς γιατί είμαι εσύ στην Αγγλία χαριτολογώντας. Εντάξει.
1: Φίλε, τι να κάνουμε. Να σου πω City και Chelsea team with no history. Το λέμε στην Αγγλία.
0: Α, ναι.
1: Ομάδες χωρίς ιστορία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή οι μεγαλύτερες ομάδες για να ξέρουμε τι λέμε. Και γι' αυτό το κλασικό ντέρμπι. Ξέρεις τι είναι το κλασικό ντέρμπι στην Αγγλία.
0: Liverpool Manchester.
1: Αυτό που λέμε Ολυμπιακός. Ορίστε.
0: Liverpool Manchester.
1: Αυτό είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό είναι. Υπάρχει και Derby Liverpool Everton, υπάρχει και Manchester United Manchester City,
0: ναι,
1: υπάρχει και Chelsea Fulham, υπάρχει και Arsenal Tottenham, αλλά το κλασικό είναι Manchester United
0: το
1: και μετά
0: αυτό,
1: η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Αγγλία που είναι η Liverpool.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κρίνεις πώς συμπεριφέρεται μια ομάδα, παραδείγματος χάρη το λέω σε μικρή, ο Πανετολικός στον προπονητή της, σε μια άλλη χώρα, σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά, ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, για μένα, προσωπική μου, είναι η Real στην Ελλάδα. Είναι η Manchester United στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεσαι, Βλεφώτη.
0: Αντιλαμβάνομαι,
1: δηλαδή. Όταν θέλεις, ναι, λοιπόν, πώς σκέφτονται κάποιες ομάδες, οι οποίες είναι τριτοτέταρτες στην Αγγλία. Και βάζεις τον Ολυμπιακό που είναι ο πρώτος να τον πας στην 34η θέση, εμένα αυτό με στεναχωρεί.
0: Σίγουρα.
1: Δεν μπορώ να μπω σε σύγκριση το τι κάνει μια 34η ομάδα στην Αγγλία. Μπαίνω σε σύγκριση το τι κάνει η πρώτη ομάδα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πόσους προπονητές, ας πούμε, έχει πάει Manchester United. Και σε πόσο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ακούσει αυτό, ας πούμε.
0: Πέρσι με πρόπερσι άλλαξε αρκετούς, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Γιατί τους άλλαξε. Γιατί δεν βλέπαν το θέμα που είναι και δεν πήραν τους τίτλους που έπρεπε να πάρουν.
0: Ακριβώς,
1: ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: είναι Manchester United.
0: Ναι.
1: Όσο με την Λίμπαρ είχε τα αποτελέσματα, φίλε, κανένας Ολυμπιακός δεν κρίνιαζε για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Όταν όμως σταματήσαν και τα αποτελέσματα, από εκεί κρινόμαστε και λέμε, ελάτε εδώ, φίλε. Αποτελέσματα δεν φέρνεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, προ δύο χρόνια μου παίζει τότε, πολύ ωραία. Το ότι έφτασε μια παράδοση όμως 57 χρόνων που ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ φέτος σε 5 παιχνίδια, αυτό να μην το πούμε, ας πούμε.
0: Με το Κωνσταντέλια.
1: Να το αφήσουμε να περάσει στον αέρα.
0: Με το Κωνσταντέλια να του βάζει συνέχεια γκολ.
1: Να το περάσω στον αέρα.
0: Όχι, δεν περνάει στα ψηλά.
1: Επειδή μου έχουν ένα ευρωπαϊκό. Μα πρόσεξε κάτι, φίλε. Αυτή η νοοτροπία δεν ξέρω από πού έχει προέλθει. Ο Ολυμπιακός μεγαλουργεί και είναι γίγαντα, ξέρει για ποιο λόγο. Γνωρίζει.
0: Για πες μας.
1: Γιατί όταν ιδρύθηκε το 24 που ιδρύθηκε, Ολυμπιακός, το 25 συγγνώμη, που ιδρύθηκε, Ολυμπιακός δεν βγήκε και να πει πήρα ένα πρωτάθλημα και σταματάω. Η νοοτροπία του Ολυμπιακού είναι να πάρουμε και το επόμενο, και το επόμενο, και το επόμενο, και 10 συνεχόμενα. Και εκείνο. Πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό, θέλουμε και δεύτερο, και τρίτο, και τέταρτο. Άλλη μια νοοτροπία όφη που πήρα ένα κύπελο και ένα super cup, θα πανηγύριζα. Μα δεν λέω την νοοτροπία μου. Ευχαριστούμε, πήρα το ευρωπαϊκό. Ήταν όνειρο ζωής, τώρα ποιος είναι ο στόχος μου. Επόμενο. Δεν μένεις παραμένοντας σε αυτά που έχεις κατακτήσει, γι' αυτό είσαι Ολυμπιακός. Έτσι δεν λέω Φώτη, μιλάω παράλογα.
0: Σαν Ολυμπιακός αυτά μιλάς βέβαια.
1: Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε οι Ολυμπιακοί. Και πολλοί δεν την αντιλαμβάνονται. 9 χρόνια που η ομάδα έπαιζε και μπαλάρα και τη σφάζανε και παρασκηνιακά. Με Μπλαχίν, Σάβιτσε, Λιτό Τσέκο, Προτάσο. Μεγάλη ομάδα. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Καραπιάδε πρωτάθλημα δεν πήρε. Έπεσε παλάρα. Ήμασταν ικανοποιημένοι εμείς στο Ολυμπιακό ή γονάσαμε ότι 9 χρόνια είμαστε στην απέξω. Κάποιοι άλλοι φιλάθλοι μπορεί να είναι 16 χρόνια στο σπίτι και δεν είναι ικανοποιημένοι. Δικαιούμαι του. Εμείς πώς το βλέπουμε. Που στηρίζουμε την ομάδα, που αγαπάμε την ομάδα.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Αυτή είναι η λογική δική μου. Οπότε, αν μπορέσω να συνδυάσω το αποτέλεσμα με το θέαμα, ακόμα καλύτερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εάν δεν μπορώ να συνδυάσω το αποτέλεσμα με το θέαμα, δηλαδή αν δεν έχω θέαμα και έχω το αποτέλεσμα, ακόμα καλύτερα το αποτέλεσμα μετράει. Αλλά αν δεν συνδυάζω και τα δύο, δηλαδή ούτε αποτέλεσμα, ούτε θέαμα, τότε έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ακριβώς, αντιλαμβάνομαι τι λες.
1: Έτσι και το λέω έτσι να νιά, για να το καταλάβουν κάποιοι πολύ απλοί. Άκουσα τον φίλο τον Γιάννη που τον συμπαθώ πολύ. Και την καλησπέρα μου. Δεν υπάρχει. Άκουσα το Χάρη την άλλη φορά, λέει ο Χάρης κάποιος δεν θέλει. Όχι, καμπούτι κάνεις λάθος, δεν θέλουμε. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει ο Πάο Χάρη και να χάνω στο 8-0-2. Και να με αποκλείσει το κύπελο. Γιατί εγώ δεν είμαι Πάο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλο σύλλογο για μένα. Στα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Στη δικιά μου ιδιοσυγκρασία.
0: Βέβαια, έχεις το δικαίωμα να σκέφτεσαι αυτό, να πιστεύεις
1: αυτό. Έτσι, το σκέφτομαι εγώ, σαν φίλος του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και επειδή δεν την ομάδα μου τεράστια, μια ισοπαλία που για άλλους δεν είναι τίποτα, για μένα μπορεί να είναι αποτυχία. Κατάλαβες τι θέλω να πω, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες, φιλοσοφία σου, ναι, την κατάλαβα απόλυτα.
1: Και πάνω από τον Ολυμπιακό, το ξαναλέω, αυτό ήταν και το μήνυμα που στείλε πάει ο Ολυμπιακός που κανένας δεν το κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Μια σημαία ερυθρόλευκη με το σήμα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αυτό είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από όλα. Και από Μαρινάκη, και από Βεντιλίβα, και από τον Γιώργο από τον Λονδίνο, και από τον Χου. Πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Όμιλος, φιλάθλων, συνδέσμου, Πειραιός.
0: Σωστό. Έγινε φίλε Γιώργο, από Λονδίνο.
1: Να σε καλά, έγινε. Καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Επίσης χρόνια πολλά, φίλε. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά. Είπα βέβαια προηγουμένως Χριστός Ανέστη, αλλά σαν Πάσχα είναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
6: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα αυτά είναι χριστιανικά.
0: Εντάξει, ναι.
6: Και δικαιολογούνται και ορθόδοξα.
0: Άλλωστε το Χριστός Ανέστη το λέμε κάθε μέρα σε πολλές περιπτώσεις, έτσι δεν είναι μόνο η μέρα του Πάσχα. Ναι. Λοιπόν, σε ακούμε, λοιπόν, για πες
6: μας. Σου συνιστώ μεθυσμένος να μην βγάζεις την εκπομπή.
0: Εντάξει.
6: Όταν ακούς ακροάτες που λένε πίνουμε κάτι ουζάκια, πηγαίνετε για ύπνο, να ξεκουραστείτε και αύριο τα λέμε.
0: 2-3 ουζάκια καλά είναι, εντάξει, για παρέα, εντάξει.
6: Λοιπόν, αλλά είναι για παρέα, αλλά στο αργοτέστο όμως κόβεται πρόστιμο και κόβεται πρόστιμο μεγάλο και... γιατί βγαίνεις σε εκπομπές και λες ασυναρτησίες και εκεί πρέπει να κόβει πρόστιμο.
0: Λοιπόν, για πες μας.
6: Εγώ θέλω να πω ότι ο Μεντιλίβαρ τελικά κράτησε στον Ολυμπιακό το Μαρινάκι,
0: ναι,
6: και όχι ο Μαρινάκι στο Μεντιλίβαρ.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί η δημοφιλία και η απέτηση των φιλάθλων, η δημοφιλία που είχε δημιουργήσει τις τελευταίες ημέρες ο Βάσκος προπονητής και η αγάπη για τον προπονητή ανάγκασε το Μαρινάκι να τον κρατήσει, γιατί σε περίπτωση που δεν τον κράταγε και μάλλον σε περίπτωση που δεν δεχόταν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον ο Μεντιλίμπαρ θα έδιωχνε το Μαρινάκι και όχι ο Μαρινάκι στο Μεντιλίμπαρ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να αλλάξουμε λιγάκι το μοτίβο. Σαν σήμερα, φίλε Φώτη, ανήμερα του 15 Αυγούστου του 2021, σε ηλικία 75 ετών, πέθανε ο μεγάλος Γκέρτ Μίλλερ.
0: Ναι.
6: Εσύ πρέπει να τον θυμάσαι, έτσι
0: το
6: δεν είναι.
0: Το, ναι, ναι.
6: Ο Γερμανός Φορ, ο μεγαλύτερος σέντερ φορ όλων των εποχών παγκοσμίως, κατά την άποψή μου, ήταν το ποδοσφαιρικό μου πρότυπο στη δεκαετία του 70. Και γι' αυτό νιώθω την ανάγκη να πω δύο πραγματάκια, ρε φίλε.
0: Για πες μας.
6: Αυτόν τον φουνταριστό σεντερφόρ δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να τον φτάσει. Ο μόνος που θα μπορούσε κατά την άποψή μου να φωτογραφηθεί δίπλα του, αλλά με κατεβασμένο λαφρό στο βλέμμα, στο πάτωμα, είναι ο μεγάλος Ολλανδός Μάρκο Φαν Μπάστεν. Φώτη, αφού τον προλάβες, θα τον εθυμάσαι. Ο Γκέρτ Μίλερ ήταν ένα μπουλντόκ με απίστευτη δύναμη. Συμφωνείς?
0: Βέβαια, βέβαια.
6: Αν παρατηρούσε κανείς τα πόδια του βραχίσου μου αυτού σεντερφόρ, ήταν ένα 75, έτσι δεν ήταν παραπάνω. Εύκολα θα διαπίστωνε ότι ο συγκεκριμένος Γερμανός, αν είχε ασχοληθεί με την άρση βαρών, θα είχε αφήσει εποχή. Θυμάσαι κάτι πόδια και κάτι τετρακέφαλος που είχε?
0: Κοίτα, από τους πιο νεότερους που έπαιξαν όμως μετά, για να είμαι ειλικρινής, και τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου πάλι αυτό που σκεφτόμουν στο μυαλό μου, ήταν ο Ντρογκμπά, έτσι, παιχταράς και αυτός, αγαπητέ. Εντάξει,
6: κοίταξε να δεις, εδώ μιλάμε τώρα για center for,
0: ναι,
6: που έβαζε γκολ χωρίς σκέψη.
0: Εντάξει.
6: Έβαζε γκολ με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε μέλος του σώματός του.
0: Είχα δει και το
6: δηλαδή,
0: σε βίντεο το
6: τέρμα. Έβαζε γκολ, ναι, χωρίς να βλέπει το τέρμα.
0: Είχα δει σε βίντεο
6: να πάει τη στιγμή, ναι, που βρισκόταν ο τερματοφύλακας στο τέρμα και η τροχιά της μπάλας.
0: Είχα δει σε βίντεο το τελικό με την Ολλανδία που είχε ανηγυρισμένη πλάτη και πέτυχε τον γκολ, έτσι.
6: Κατευθείαν και έδωσε το Μουντιάλ του. Ουσιαστικά αυτό το έδωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Απέναντι στην τεράστια Ολλανδία εκείνη την εποχή, έτσι.
0: Ακριβώς.
6: Μιλάμε για παιχταράδες πέρα από τον Κρόιφ, ήταν ο Ρέζεμπρικ, ήταν ο Χάν, ήταν ο Μιόρεν, ήταν ο Γουρτσόφ. Μιλάμε για παιχτάρες, ασύγκριτες παιχτάρες.
0: Που είχε προηγηθεί και στο σκόρ η Ολλανδία τότε, έτσι.
6: Απέναντι στο δεύτερο λεπτό. Ανατροπή, ναι, του Κρόιφ, στην πούκα, ναι, του Κρόιφ.
0: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, το κυριότερο χαρακτηριστικό λοιπόν του αγαπημένου μου Γκέρτ Μίλερ ήταν ότι δεν μπορούσε, φίλε Φώτη, να τον βγάλει κανείς αμυντικός εκτός φάσης. Όπου πήγαινε να σηθεί μέσα στην περιοχή, έμοιαζε ρε φίλε να βιδώνεται στο χορτάρι. Δεν μάσαγε με τίποτα. Με βαρύ και τρομακτικό εκτοπίσμα θα ολοκλήρωνε φόρτη τη φάση. Βέβαια θα τα θυμάσαι που το πρόλαβες.
0: Ναι.
6: Με δύο και τρεις αμυντικούς να κρέμονται πάνω του ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
6: Μιλάμε για άντρα center four που δεν καταδέχτηκε ποτέ να πέσει μέσα στην περιοχή θεατρινίστικα για να κερδίσει κάρπικο μπέναλτι ρε μάγκα. Όπως κάνουν οι σημερινές θητίκες. Ποτέ δεν έπεσε μέσα στην περιοχή. Ελάχιστα τα πέναλτι που κέρδιζε.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή τον ανατρέπανε και αυτός προσπαθούσε να μείνει όρθιος να καρφώσει τον γκολ. Μιλάμε, φίλε Φώτη, ότι είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, το επαναλαμβάνω γιατί τον αγαπώ πολύ, ο καλύτερος center for όλων των εποχών, όλων των εθνικών σχολών του ποδοσφαίρου και όλων των συστημάτων.
0: Μάλιστα.
6: Καμιά φορά ρε φίλε θα αναρωτιέται κανείς τι θα έβλεπε ο φίλαθλος κόσμος του ποδοσφαίρου αν συνυπήρχαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ταυτόχρονα ο Μίλερ, ο Γκαρίντσα και ο Σίγουρη, ίσως η πιο κατάλληλη συμπληρωματική κατά τη γνώμη μου τετράλα της γης. Ο Μίλερ είχε απίστευτη δύναμη φώτη στα κάτω άκρα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ρε,
6: με μεγάλη... Θες να κλείσω πίσω?
0: Όχι, πες μας.
6: Όχι, βέβαια, άμα μου λες μάλιστα και μάλιστα, σαν να μου λες να κλείσω.
0: Όχι, λοιπόν, όχι.
6: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Να έχουμε και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
6: Άστε καλά.
0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε: πήρε θέση ο Παναθηναϊκός σχετικά με τις περιπτώσεις που έγραψαν ξένοι δημοσιογράφοι τις μεταγραφικές Χατάτε και Κολπάνε. Στον Παναθηναϊκό σχολιάζουν ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα και με τους δύο παίκτες δεν έχουν καν προταθεί στην ομάδα. Ενώ είναι διετής η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Φρόιλερ. Αυτά μας είπε ο φίλος μας ο Χάρης για τον Γκέρτ Μίλερ, τη μεγάλη μορφή, και για τους μεγάλους σκόρους γενικότερα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πω και εγώ κάτι. Ο φίλος ο Γιώργος, φίλε Χάρη από το Λονδίνο, προηγουμένως τεκμηρίωσε την πρότασή του με αυτά που είπε, έτσι. Θέλει να συνδυάσει να βλέπει και καλό ποδόσφαιρο, ποιότητα, αποτελέσματα, να παίρνει ομάδα του τίτλους. Και δεν θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, να χάνει ομάδα του 5 συνεχόμενα μάτσα από τον ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, φίλε Φώτη, και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
7: Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αλέξανδρε.
7: Καλή και ευλογημένη Παναγία να έχουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
7: Και επίσης χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες.
0: Ωραία.
7: Και επίσης να δώσω και την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Ήθελα να πω και εγώ για την παραμονή του με την Ήπειρο πριν αναφερθώ. Τους δύο παίκτες που έρχονται τώρα στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αν ο προπονητής αυτός έφευγε το Μάιο, δεν θα του λέει κανένα τίποτα. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή, εφόσον έχει κάνει προετοιμασία και είναι μες στη μέση, ας πούμε, της περίοδου που έχει αυτός προετοιμάσει την ομάδα και την ετοιμάζει για το πρωτάθλημα, ήταν πολύ σοφή η κίνηση του Προέδρου να τον κρατήσει και να του αλλάξει την νοοτροπία και το μυαλό, ας το πω έτσι εισαγωγικά, για να μπορέσει να διευθετήσει τα καινούργια πράγματα που προσπαθεί να φέρει στην ομάδα ο Πρόεδρος. Και έτσι θα προσπαθήσουμε τελικά να μπούμε στο πρωτάθλημα με αυτή την νοοτροπία, με τον ίδιο προπονητή αλλά με καινούριο μυαλό. Συνεπώς θα έχουμε πάρει ένα καινούριο προπονητή, είναι στην ουσία, που είναι γνώριμος όμως του Ολυμπιακού. Γνωρίζει πολύ καλά τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός γνωρίζει πολύ καλά εκείνον.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, όσο για τους μεταγραφές, νομίζω ότι ο Φρόιλερ είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Παίζει Εθνική Ελβετία, την είχα δει και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Για τον οποίο να πω και παραλαμβάνω ότι πηγές από την Ελβετία να φέρουν ότι η συμφωνία με τον παίκτη είναι για διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν, συνεχίζεις.
7: Ναι, βεβαίως. Και επίσης έβαθα και για τον Τικνιζιάν, που τον Αρμένιο αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα, που και αυτός είναι καθοδόν για να έρθει στο λιμάνι. Και επίσης ακούγεται και για τον Πουέρτα τώρα, τον άλλον χάφου που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Τον Κολομβιανό πλέον και αυτόν διεθνή, που ήταν και εκείνο στο παγκόσμιο κύπελο. Και έτσι νομίζω θα κλείσει μια τριάδα παιχτών που ο Ολυμπιακός θα έχει να γεμίσει πλέον τις θέσεις αυτές που έχει τα κενά του και να προσπαθήσει μετά να πάρει ένα φόρτ και ίσως και ένα δεξιμπάκ, γιατί ο Μαφέο δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει καλά με την ομάδα.
0: Ναι, δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι.
7: Ναι. Και επίσης, όπως είπα και πριν, ένα φόρτ, γιατί ο Καλκαμπή μόνος του προφανώς δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά μόνος του.
0: Δεν γίνεται, βέβαια.
7: Όσο και καλός παίκτης να είναι ο Ζώτα Σίλβα, που τον εκτιμώ γιατί είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα από αυτούς τους δύο μόνο τουλάχιστον να είναι έναν. Και από εκεί πέρα συζητάμε ότι άλλο προκύψει ο Ολυμπιακός να ενισχυθεί για να μπορέσει να προχωρήσει. Θα αρχίσω να πιστεύω και εγώ αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, ότι ο Ολυμπιακός τελικά θα διεκδικήσει και το Europa League. Είμαι ένα από αυτούς που δεν το πίστευα στην αρχή, αλλά σιγά σιγά αρχίζω και εγώ και το σκέφτομαι και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν δουλέψει σωστά και με αυτούς τους παίκτες που έρχονται και δουλεύει σωστά, γιατί όχι, όμως πίστευε κανείς ότι θα πάρει και το κόφερανς, κάνει δεν το πίστευε και τελικά το κατάφερε και το πήρε. Όσο σου μόνο ειρευόμαστε, αυτό που λέει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, γιατί όχι λοιπόν να μην πάρει και το Europa League ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
7: Και προφανώς ο πρώτος στόχος είναι να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος, γιατί αυτό του δίνει και εισιτήριο για το Champions League. Στους ομίλους προφανώς, αν βγει πρωταθλητής, και να πάρει και το ποσό που δικαιούται όταν βγει και να ανεβεί και στο ranking της UEFA. Και για να μην κατάω και πολύ ακόμα τη γραμμή, να πω ότι εγώ στην Αγγλία, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο κ. Γιώργος ή εσείς ας πούμε στην Αγγλία, αλλά εγώ υποστηρίζω την άλλη ομάδα του ντέρμπι που έλεγε ο κ. Γιώργος από το Λονδίνο. Προηγουμένως είμαι Λίβερπουλ εγώ στην Αγγλία.
0: Εγώ με City στην Αγγλία, ο φίλος Γιώργος από το Λονδίνο είναι Manchester United.
7: Α, ωραία, δηλαδή πέσαμε ακριβώς στα ντέρμπι πάνω.
0: Ναι, στα ντέρμπι, ναι.
7: Γιατί μεταξύ μας αυτά τα παιχνίδια είναι ντέρμπι έτσι αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
7: Δηλαδή Λίβερπουλ με Manchester City και Λίβερπουλ Manchester United προφανώς είναι ντέρμπι όλα αυτά μεταξύ τους όταν γίνονται. Αλλά η Λίβερπουλ δεν πάει καλά στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια, δεν έχει πέσει πάρα πολύ. Η απόδοσή της δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε.
0: Όχι, εντάξει.
7: Αλλά και αυτή να ανέβει για να βλέπουμε και εκεί. Μαζί με τις άλλες δύο μάτσες που ανέφερες πριν, ένα πιο ωραίο ακόμα πρωτάθλημα.
0: Ναι, πέρσι έμεινα από νωρίς πίσω η Λίβερπουλ, έτσι έμεινα στο τέλος, ναι. Η Άρσεναλ και η Σίτι στο τέλος. Λοιπόν,
7: ναι, προφανώς.
0: Έγινε.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο που μου παραχώρησες.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Καλό απόγευμα, να έχεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το φίλο το Χάρη, που επειδή λέω καμιά φορά το εντάξει και μάλιστα δεν σημαίνει ότι θέλω να κόψω τη γραμμή, έτσι. Μην υπάρχει παρεξήγηση. Σας ακούω όλους μέχρι το τέλος, έτσι. Όσον αφορά το φίλο το Λονδίνο, φίλε Χάρη, είπε τεκμηριωμένα τη γνώμη του για ποιο λόγο δεν μπορεί να θέλει το με τη Λίμπαρ. Η ομάδα θέλει να παίρνει συνέχεια τίτλους, να παίζει καλό ποδόσφαιρο και αν μπορεί να συνδυάζει θέαμα, ποιότητα και αποτελέσματα, ό,τι καλύτερο, είπε, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Ελβετία, η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ρέμο Φρόιλερ είναι για διετές συμβόλαιο. Πολλά χρόνια θα ζήσει ο Καρέλης, ο Νίκος Καρέλης. Γιατί πριν ξεκινήσει την εκπομπή, συζήταγα με τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Ιωάννου για τον Νίκο Καρέλη. Για εκείνο τον γκολ που είχε βάλει τότε με την εθνική με τη Φιλανδία, που ήταν ένα υπέροχο γκολ. Να, όμως που συνεχίζει την καριέρα του στα 34 ο Νίκος Καρέλης σε ομάδα του εξωτερικού στη Μάλτα. Έτσι λοιπόν μια ακόμα χώρα, την έκτη εκτός συνόρων, θα προσθέσει στο πλούσιο βιογραφικό τον Νίκος Καρέλης. Όπως είπα, στα 34 το χρόνια ο πρώην επιθετικός του Πανσεραϊκού πήρε την απόφαση να ξενιτευτεί, ποδοσφαιρικά πάντα, ξανά. Ο διεθνής λοιπόν σεντερφόρ Νίκος Καρέλης ανακοινώθηκε από ομάδα έκπληξη και συγκεκριμένα από την Σλέμα Wanderers της Μάλτας. Έτσι θα παίξει ποδόσφαιρο σε έκτη διαφορετική χώρα του εξωτερικού. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εργοτέλη, αν θυμάστε, και φόρεσε τη φανέλα του 2007-2012. Για ένα χρόνο έπαιξε μπάλα στη Ρωσία, στην Άμκαρ Πρέμ, πριν πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Στο τριφύλι έμεινε από το 2013 έως και το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2015-16. Είχε απολογισμό 113 παιχνίδια και 39 τέρματα. Ο Νίκος Καρέλης στην καριέρα του μετρά 404 συμμετοχές και 112 γκολ. Συγκεκριμένα στην Super League έχει παίξει 237 παιχνίδια με 53 γκολ. Στο Βέλγιο έχει 56 συμμετοχές και 23 γκολ. Ενώ στην Ινδία σκόραρε 10 φορές σε 19 εμφανίσεις. Οι μοναδικές χώρες στις οποίες δεν κατάφερε να σκοράρει ήταν η Ολλανδία, η Αγγλία και η Ρωσία. Η μοναδική τίτλη που κατέκτησε ήταν το πρωτάθλημα και το κύπελλο με τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2018-19. Πρωτοφανή συνεστήριξη από τον κόσμο του Office στην ομάδα που βλέπει ότι πάει full το τελευταίο διάστημα. Έχουν πουληθεί λοιπόν πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας. Για όλα αυτά, με την καλή έννοια, φταίει η φοβερή πορεία που είχε αυτό το τελευταίο διάστημα Όφη, που εκτοξεύθηκε μετά την επιτυχία εκείνο στο δραματικό τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, που επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση. Και πριν από λίγα 24 ώρες νίκησε και την ΑΕΚ στα πέναλτι στο Super Cup, πρόσθεσε 2 τίτλους στο ενεργετικό του Όφη. Έτσι λοιπόν ανέβασε ακόμα περισσότερο την επιθυμία του φίλου, την άλλη ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει σπάσει το φράγμα των 7.000, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στα χρονικά του Όφη. Και σίγουρα το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο σύλλογος και την αγωνία, την υπομονή που έχει αυτό που λέμε, δεν κρατιέται ο κόσμος της ομάδας για την έναρξη της νέας σεζόν.

αλλά και η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημέρωσε πως ξεκίνησε ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την πρώτη των εισιτηρίων, αρχικά των εισιτηρίων έτσι, για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ομάδας του Κέρκες με αντίπαλο τον Πύργο. Στις 18 το μηνός είναι, παιδιά. Στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος. Ξεκίνησε λοιπόν η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για αυτό το μάτς. Παράλληλα, όπως αναφέρει την ημέρα του αγώνα, θα υπάρχει και εκδοτήριο στη θύρα 2 από τις 11 το πρωί ως την έναρξη του αγώνα. Αποκλειστικά και μόνο για τους φίλους της ομάδας που είναι άνω των 67 ετών. Το παιχνίδι αυτό, θα είπαμε, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, Τρίτη 18 Αυγούστου. Τα εισιτήρια λοιπόν για άτομα άνω των 67 ετών θα διατίθεται από τη θύρα 2 από τις 11 το πρωί μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Η φίλη μας η Αποστολή Αθρύλος από Θεσσαλονίκη, Γαβρίνα, θέλω λέει να δώσω πολλά φιλιά στον Κουκλάκη, τον Σάκη που είναι ταξιτζής.

0: φίλος ο Bill By Taxi λέει, πες τον Γιώργο Παλωδίνο, 97 χρόνια προσπαθεί όλη η Ευρώπη, λέει, η Real, η Juve, η Barça, η Liverpool, να καταρρύψουν το ακατάρρυπτο ρεκόρ της Πανάθας, που έβαλε, λέει, το 1938 γκολ στο Ολυμπιακό, και δύσκολα θα καταρριφθεί. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, διαφορετικά μηνύματα, και θα επιστρέψουμε για την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που μέχρι τώρα βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα. Έτσι, φίλε Χάρη, το μάλιστα και το εντάξει δεν το λέω για να κλείσω τη γραμμή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, παρακάτω ψηλά, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι 8 παρα 2 θα είμαστε μαζί εδώ. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για 4 ώρα, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου. 15 Αύγουστο της Παναγίτσας μας. Τώρα φίλε Χάρη, μιας και έλεγες για το Gerd Müller, τεράστιος επιθετικός βέβαια. Για τον Van Basten δεν τρελαινόμουν να σου πω την αλήθεια. Ο Drogba για μένα ήταν φοβερός επιθετικός και γκολτζής. Όπως και ο Ρουμενίγκη, έτσι, παιχταράς. Και γκολτζής. Απλά όπως είπες, ο Μίλερ ήταν πιο φουνταριστός, έτσι.

στον Παναθηναϊκό που το ξεκαθάρισαν, δεν έδωσαν συνέχεια στα ξένα δημοσιεύματα σχετικά με Χατάτε και Κολπάνε. Η πράσινη για την 29χρονη Ιάπωνα κεντρικό μέσο της Celtics σχολιάζουν ότι δεν έχει ασχοληθεί καν η ομάδα, ενώ ο 27χρονος επιτελικός μέσος δεν έχει καν προταθεί στους πράσινους, άρα δεν υφίσταται κανένα μεταγραφικό ζήτημα και για τους δύο παίχτες που έγραψαν τα ξένα μέσα και ξένοι δημοσιογράφοι ότι του απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Αυτό σχολιάζουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

για να παίχτη κοντράρονται με τα γραφικά δύο ομάδες στην Αγγλία, Tottenham και Manchester United. Για την περίπτωση του Ματάνοβιτς της Φράιμπουργκ. Ότι 23χρονος Κολάτης προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία, σκοράροντας συνολικά 15 φορές, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ σε 50 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις.

στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 21ο λεπτό. Στο 21ο λεπτό, όχι 21ο. Στο 51 λοιπόν, Ανδόρα με τη Θεούτα είναι στο 1-0. Στην Ολλανδία στο 78ο λεπτό η Βίλε με την Αϊμέγγεν είναι στο 0-4.

στην Τουρκία στο 9 έχουμε Κασίμπασα με την Τραμζονσπόρ στο 0-0, όπως και το άλλο μάτς. Η Κόνιασπορ με τη Ρίζεσπορ. Στην Αγγλία όλα τα τελικά αποτελέσματα στην Championship, για να είμαστε και κοντά και στους φίλους που θέλουν και τα αποτελέσματα, παιδιά. Έτσι, Bolton με την Preston 2-1, Middlesbrough με την Lincoln 2-1, η Bristol City με μια κόκκινη κάρτα, Millwall 0-2, η Norwich με την West Bromwich 1-2, Plymouth QPR 1-3, η Stoke με τη Swansea 1-2, αρκετά διπλά, και η Charlton με την Derby, τελικό αποτέλεσμα 2-1.

Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα. Notts County με τη Leicester 1-1. Oxford United με τη Milton Keynes Dons 2-2. Reading με την Luton 3-4. Cambridge με τη Wigan 3-2. Leighton Orient με τη Sheffield Wednesday 1-2. Η Mansfield με την Doncaster 2-1. Η Barnsley με την Bromley 0-1. Η Barton με τη Stevenage 1-1. Η Blackpool με την Wickham είναι στο 1-1 και αυτό. Bradford με την Peterborough που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0. Plymouth με τη Stockport 1-3. Και η Huddersfield και αυτή η κόκκινη κάρτα, αλλά νίκησε όμως την Wimbledon με σκορ μάλιστα 3-0.

Και όπως είπαμε και Μπρόμπλεϊ Μπάρτον για το φίλο που ξαναρωτάει 1-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα και εδώ. Νιούκπορτ με την Νιούκπορτ με την Ροτσδέιλ 3-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν και μια κόκκινη κάρτα. Όλτα με την Πόρτ Βέιλ 2-0. Η Άγκλιτον με την Κόλτσεστερ 2-2. Η Γιόρκ με την Μπρίστολ Ρόβερς 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Γκρίσμπι με την Έξετερ 1-0. Η Κρόλεϊ με δύο κόκκινες κάρτες με την Κρου 0-1. Μπαρνέτ με τη Σάλφορντ 3-1. Νόρθαμπτον με την Σουίτον 0-0. Η Τζίλιχαμ με την Γουόλσον και εδώ 0-3. Η Τρανμίρ με την Σλιούσμπερι 2-0. Η Τσέντερναμ με τη Ρόδεραμ 2-1. Και η Τσέτσερσφιλντ με την Φλίτγουτ 0-1.

Κάποιος φίλος πήρε και ρώτησε για ποιους γιορτάζουν σήμερα, του είπα τα ονόματα. Δεν ήθελα να βγει στον αέρα, σεβαστό και αυτό.

Ο συνάδελφος και, αδερφός ο Μάνος Σαραμόπουλος λέει: Φώτη, χρόνια πολλά για την ημέρα. Η Παναγία να μας φιλά, πραγματικά να μας φιλά όλους.

Και έχουμε ακούσει μάλλον στα Λαμόπουλο πολλές μαρτυρίες που η Παναγία έχει σώσει αρκετούς ανθρώπους. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε κάποια πράγματα και εγώ δεν ήμουν παρόν ή δεν είμαι παρόν. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που... και γνωστά μου πρόσωπο μου έχουν πει πράγματα σχετικά με την Παναγία, η οποία είναι κοντά μας και μακάρι να είναι για πάντα.

Προκαταβολικά πάντως να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι για την τεράστια συμμετοχή σας. Είτε με την απλή ακρόαση, είτε με τα μηνύματά σας, είτε με τα τηλέφωνα στον αέρα, το ίδιο πράγμα είναι για όλους. Απλά θα ήθελα και θα θέλαμε περισσότερες απόψεις στον αέρα, τεκμηριωμένες. Επαναλαμβάνω, όσο μπορούμε και αν γίνεται να μην χαρακτηρίζουμε τους άλλους. Σίγουρα αυτό είναι δύσκολο κάποια στιγμή να γίνει, μέχρι το τέλος ας πούμε, αλλά ας είμαστε συγκρατημένοι. Σαφέστατα, το ποδόσφαιρο και αθλητισμό δεν είναι μοναστήρι, δεν είναι εκκλησίες. Αλλά πρέπει να διατηρούμε το επίπεδο, έτσι.

δημοσιογραφικά πράγματα με τα γραφικά κάποιοι συνάδελφοι. Έχω και εγώ το δικό μου δίκτυο δημιουργήσει και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε τηλεφωνικά στον αέρα, γιατί είχαμε full αγωνιστική κίνηση. Πάντα διάβαζα όμως τα μηνύματα που στέλνατε. Όμως και ακόμα και αν υπήρχαν και 10 λεπτά, έστω και 5 λεπτά διαθέσιμα για σας, έβγαζα τηλέφωνα στον αέρα. Ποτέ δεν άφηνα εσάς στο περιθώριο, ακόμα και σε ημέρες full αγωνιστικής κίνησης.

Εγώ από τότε που ξεκίνησε έναν αθλητικό σας σταθμό είμαι εδώ πέρα. Από την πρώτη και όλα στιγμή σε επάλξης Σαββατοκύριακα και όχι μόνο ήμουνα, και κάποιες ημέρες καθημερινές. Τώρα λόγω εργασίας η βάση μου είναι το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και σε ό,τι καλύτερο προκύψει στην καθημερινότητα. Πάντα είμαι κοντά σας πάντως. Ποτέ δεν έλειψα ακόμα και στις διακοπές, ακόμα και σε περίοδο διακοπών, θερινών διακοπών, ακόμα και σε περίοδο Χριστουγέννων, ακόμα και σε περίοδο Πάσχα.

Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Λέει: εμείς ευχαριστούμε, φίλε Φώτη, που μας κρατάς στην τροφιά τέτοιες ημέρες. Αλλά και εγώ να ευχαριστήσω που μου κρατάτε στην τροφιά, παιδιά, έτσι. Είναι καλό να υπάρχει συντροφικότητα γενικότερα σε όλο το πλαίσιο. Είναι καλό να υπάρχει ο διάλογος. Να μην είμαστε κολλημένοι συνέχεια με ένα κινητό τηλέφωνο. Καμιά φορά, παιδιά, εκνευρίζομαι. Βλέπω ανθρώπους νεαρούς και όχι μόνο.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή με τον φίλο που μίλησατε και με ακούσατε κιόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά με υγεία του καλύτερου
1: παιδιού. Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και ο κύριος Δήμος να χαίρεται το γιο του.
0: Βεβαίως.
1: Και να τον καμαρώσει όπως επιθυμεί.
0: Με γέλασε και το γλυκό του και το ένα καλό αυτό. Γεύμα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντως.
1: Αν ακούει την εκπομπή. Την τα ακούει. Θα του διαβάσετε τις ευχές μου.
0: Ακούει τα πάντα.
1: Είμαι Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Ωραία, ωραία, για πες μας.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τι είχε την υπόθεση του με τη Λίβαρ.
0: Ναι. Υπάρχει μια διχονομία γενικά όμως, έτσι. Κάποιοι δεν θέλουν να συνεχίσει, κάποιοι θέλουν. Εντάξει, εγώ σεβαστός, ακούω όλες τις.
1: Θέλω να πω κάποια πράγματα γιατί πρέπει να τα πω.
0: Βεβαίως,
1: εγώ την περασμένη εβδομάδα τηλεφώνησα για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μάλλον μαζί πρέπει να έχουμε μιλήσει.
0: Μιλήσαμε μαζί, ναι, ναι.
1: Το απόγευμα.
0: Μπράβο, ναι, μαζί μιλήσαμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν αυτό που λέτε για τον κύριο Χάρη είναι λάθος. Ο κύριος από την Κατερίνη, ο κύριος Βασίλης. Σας είπε για το θέμα του μάλιστα κλπ. Δεν σας το πω, ο κύριος Χάρης.
0: Ναι, ο Βασίλης από την Κατερίνη, σωστά. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Βασίλης από την Κατερίνη.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω. Ναι, απλώς το λέω διευκρινιστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παρακολούθησα την συνομιλία. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έκανε λάθος τώρα και η διοίκησή του που έδωσε μια παράταση ζωής στο Μεντιλίβαρ. Είναι λάθος του Προέδρου. Βέβαια. Ο πρόεδρος προσλαμβάνει και ο πρόεδρος απολύει.
0: Βέβαια. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, βέβαια.
1: Αυτός
0: ναι.
1: Είναι ο ιδιοκτήτης. Ναι, ναι. Κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο και αποφασίζει. Δεν θα δικαιωθεί. Σε λίγο

0: Ενώ θα αναγκαστεί μια παράταση ζωής έχει πάρει να το ξαναδιώξει. Δηλαδή το έχει σκεφτεί, το ξανασκέφτεται. Τι έγινε όμως. Όποιος διάβασε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, την οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Μαρινάκης, την έχει γράψει ανακοίνωση, ναι, λέει κάποια πράγματα σημαντικά. Λέει ότι, γιατί είχα πει εγώ την περασμένη εβδομάδα που τηλεφώνησα πρώτη φορά, έχω τηλεφωνήσει άλλες τρεις φορές.
1: Ωραία.
0: Είχα πει το εξής εγώ, ότι ο Μαρινάκης τι κάνει. Έδιωξε 11 ποδοσφαιριστές, αγόρασε 12. Και επειδή το έχει ξανακάνει, θα ξαναπάρει και άλλους 5 ποδοσφαιριστές, είχα πει την περασμένη Σαββατοκύριακο. Άρα θα πάμε στους 17 και στο τέλος θα ασχοληθεί με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Αυτό είχα πει. Αυτό και θα γίνει. Τώρα τι γίνεται.
1: Βλέπουμε, και αυτό λοιπόν, γίνεται, ναι.
0: Αυτό γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ηχογραφημένα αυτά που έχω πει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν λέω τίποτα ούτε ψέματα, ούτε
1: σκέφτομαι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Η ανακοίνωση λέει ότι όσες μεταγραφές έχουν γίνει, επειδή λένε διάφορα στο διαδίκτυο και λένε διάφορα, είτε εχθροί του Ολυμπιακού, είτε αντίπαλοι του Ολυμπιακού, ότι ο Μαρινάκης δεν δίνει λεφτά, ότι ο Μαρινάκης έχει καβούρια, που δεν ισχύει αυτό. Ο Μαρινάκης μόνο για τους σερβιτόρους πάει και τρώει, ας πούμε, δίνει 1.000 ευρώ μπουρμπουάρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Ούτε έχει τσικουνευτεί ποτέ για μεταγραφές, ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για κανένα. Δεν ισχύει. Ο πρόεδρος σκίζεται για τον Ολυμπιακό, τον στηρίζουμε, είμαστε μαζί του κλπ. Ήθελα να πω, λέει στην ανακοίνωση, ότι όσες μεταγραφές έχουν γίνει, ή τις έχει εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχετε την ανακοίνωση, ή τις έχει.
1: Ναι.
0: Ή τις έχει εισηγηθεί.
1: Ωραία.
0: Αυτό λοιπόν σε αυτό που του λέγανε, ότι κάνει μεταγραφές χωρίς να το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Και επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν βγήκε να πέρασε ένα 24ωρο. Θα του διάβασα και την ανακοίνωση. Και αν δεν του διάβασαν όταν την έγραψε ο Μαρινάκης, θα την είπανε αργότερα. Δεν βγήκε να πει ότι όλες οι μεταγραφές είναι υπό την έγκρισή μου που έχουν γίνει ως τώρα που είμαι στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Δεν το έχει διαψεύσει.
1: Δεν το έχει διαψεύσει, όχι.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο Μαρινάκης τι λέει. Αν λες οτιδήποτε άλλο, βγες και πες το τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει ο Μεντιλίμπαρος τώρα. Πέρασε 24ωρο από την τελευταία συνάντηση. Αν του έφερε αντίρρηση εχθές, όπως και την προηγούμενη φορά, που έκανε τις 12 μεταγραφές, να μην γίνουν αυτές οι αλλαγές, θα είχε φύγει αμέσως.
1: Ναι, σωστά.
0: Που καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θα είχε φύγει αμέσως. Γίνεται λοιπόν αυτό που θέλει ο Μαρινάκης, να αλλάξει το έμψυχο υλικό του Ολυμπιακού, γιατί πιστεύει ότι έκλεισε για τους περισσότερους παίκτες
1: ο κύκλος. Σωστά, ναι.
0: Άλλοι γιατί πήραν ό,τι ήταν να πάρουν και δεν μπορούν να τον πάρουν και φεύγουν. Και τώρα θα το πειράξει και κάποιους παίκτες που είναι κολλητοί με τη Λίμπαρ.
1: Ωραία.
0: Βλέπουμε ότι Τσικίνιο, ενώ είναι πολύ καλός παίκτης, ενώ είναι οκτάρι, τον βάζει σε άλλη θέση που δεν του ταιριάζει. Έπαιξε κάποιο διάστημα, είχε αρχίσει τραυματισμούς με αυτό το αδιάκοπο τρέξιμο, είχε τραυματισμούς, είχε προβλήματα, δεν ανταποκρίθηκε εδώ και πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά τον έχει στις βασικές επιλογές. Έχει τον Μαρτίν στις βασικές επιλογές, έχει τον Ντάνι Γκαρσία στις βασικές επιλογές. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιους παίχτες δεν τους αλλάζει με τίποτα.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν με τις νέες μεταγραφές που θα πάρει, αν του πάρει 6 και 8 που θα του πάρει και δεν τους βάζει τους καινούριους, γιατί έχουμε και αυτή την περίπτωση.
1: Βέβαια, ναι.
0: Θα φύγει η πάρα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν αρχίσει πάλι και λέει δεν είναι έτοιμος ο, πώς το λένε, ο οχτάρι, το καινούριο,
1: ναι,
0: ή το εξάρι, ο έρτα ξέρω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, το δούμε που θα καταλήξουν, θα τον διώξει αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έφερε λοιπόν αντίρρηση, αλλά τι έγινε τώρα. Το που Μαρινάκης, εγώ συνεχίζω, αυτό στο τραπέζι και στις 3 ώρες, 3.30 και την πρώτη φορά που ζητήσαν και τώρα, που ήταν πάλι το μετέχνιο να τον διώξει, να μην τον διώξει. Άρα γίνεται αυτό που θέλει ο Μαρινάκης. Όσον αφορά την αλλαγή του έμψυχου υλικού. Με ακούτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, γίνεται λοιπόν. Άρα λοιπόν νικητής είναι ο Μαρινάκης, γιατί περνάει τη γραμμή του, γιατί αυτός είναι το αφεντικό στον Ολυμπιακό. αυτός συνένει.
1: Βέβαια, αυτός
0: συμπαίνει. Άρα λοιπόν, αν είχε διαφωνία, έπρεπε να την πει και στο τραπέζι και θα φεύγει το μετά από ένα λεπτό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δεν την είπε ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Η ομάδα λοιπόν θέλει και άλλες μεταγραφές. Θέλει προσοχή στις μεταγραφές. Για το Μαρινάκη, επειδή λένε για ότι δεν δίνει λεφτά και τέτοια, βλέπετε ότι άνοιξε το μπουκί πάρα πολύ. Θα δώσει πολλά εκατομμύρια. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσει τόσα πολλά εκατομμύρια όσα διαδίδονται. Είπε απεριόριστο μπάτσετ. Εκεί δείχνει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό για άλλη μια φορά. Το ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών που πέρασε από τον Ολυμπιακό. Ότι είναι ψυχή και σώμα στην ομάδα και ότι την αγαπάει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και εγώ που διαφωνώ μαζί του,
1: ναι.
0: Εγώ θα έβαζα και στοίχημα μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Αν είχα εκατομμύρια,
1: ναι.
0: Θα έβαζα στοίχημα. Το πρώτο στοίχημα είναι ότι αποκλείεται να ξαναπάρει το Europa League. Θα έβαζα ένα εκατομμύριο αν είχα εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
0: Θα του έλεγα, Βαγγέλη, ένα εκατομμύριο βάζω ότι ο Μεντιλίπρος δεν μπορεί να ξαναπάρει το Europa League.
1: Ωραία λοιπόν, γιατί έχουμε ένα ακόμα μισό λεπτό στη διάθεσή μας. Έτσι, για πες μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, δεν έχω όμως εγώ το εκατομμύριο για να βάλω το στοίχημα.
1: Καλά, σίγουρα,
0: ο Μαρινάκης το έχει και το έχει για στραγάλια.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα κέρδισα τα στοιχήματα. Ότι θα πωλήσω.
1: Okay, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Άλλο εκατομμύριο. Δύο.
1: Λοιπόν.
0: Δύο στοιχήματα θα τα είχα κερδίσει.
1: Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις.
0: Λοιπόν, και καλό βράδυ.
1: Εντάξει, έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάριο τη εκπομπή. Ο διαφωτιστή στον Ιντερμπέντ εν Ελλάδα Sports 94,3-943. Το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Να πω να διευκρινίσω και το φίλο μας τον Βασίλη προηγουμένως από την Κατερίνη, τον Πλαταμόνα. Έτσι, γι' αυτόν έλεγα προηγουμένως ότι τη λέω εντάξει ή οκ, okay, δεν σημαίνει ότι θέλω να κόψω γράμμες, έτσι. Και μια και λέει λοιπόν φίλε Βασίλη Υγεία από την Κατερίνη, τον Πλαταμόνα για τον Γκέρτ Μίλλερ. Αυτό έφερα και προηγουμένως και μιλήσαμε και ότι και ο Ντρογκμπά ήταν φοβερός παίκτης, φοβερός γκολτζής. Και ο Ρουμενίγκη, έτσι. Ο Γκέρτ Μίλλερ βέβαια λειτουργούσε καλύτερα μέσα στην περιοχή, έτσι. Πιο φουνταριστός θα λέγει κανείς. Για τον Βαν Μπάστεν πέτυχε θεαματικά γκολ, αλλά δεν τρελαινόμουν κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.

Τώρα σχετικά με το Μεντιλίμπαρ αλλά και κάποιους άλλους προπονητές που δείχνουν να επιμένουν σε κάποιους παίκτες, 2-3 παίκτες να τους ξεκινάνε πάντα βασικούς. Προφανώς έχουν κάποια πράγματα στο μυαλό, κάποια φιλοσοφία που δεν θα ήθελαν να την αλλάξουν, έτσι. Έχουν κάποια βάση. Βέβαια, σύμφωνα με το rotation και τη σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου που έχει πολλές απαιτήσεις, δεν μπορούν να παίζουν όλοι οι παίκτες βασικοί σε όλα τα μάτσα. Τι σκάνε, όπως λέμε, σε εισαγωγικά. Αλλά κάθε προπονητής έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, έχει κάποια βάση με κάποιους παίκτες και σε αυτούς επιμένει και ενδεχομένως πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει αυτή την φιλοσοφία του. Μπορεί να βλέπεις προπονήσεις κάποια πράγματα περισσότερα από εμάς και γι' αυτό να επιμένεις σε κάποιους παίκτες. Κάποια πράγματα πάντως δεν του έχουν βγει από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες που επιμένει. Θα τα δούμε όμως στην πορεία, παιδιά, έτσι. Έχει συνεχίσει την Ευρωπαϊκή του πορεία Ολυμπιακός και ελληνικές ομάδες γενικότερα.

Η διοίκηση Άθενης Καλυθέας έκανε γνωστές τις σημαίες των εισιτηρίων για τον νοκάουτ αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στην Άθενης Καλυθέας και την ΑΕΛ, που θα διεξαρχεί η παιδεία στο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού γύρου της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδος. Αυτό το μάτς θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στις 5 το απόγευμα. Σημειώνεται τα διαθέσιμα εστίρια για πώληση είναι στα ιδιωτήρια την ημέρα του αγώνα. Συνιστάται στους φιλάθλους όσο δυνατόν νωρίτερη προσέλευσή τους στο στάδιο την ημέρα του αγώνα για την αποφυγή και του συνωστισμού αλλά και των καθυστερήσεων. Οι τιμές των εισιτήριων 10 ευρώ στη θύρα 2 και 3 και 20 στη θύρα 2 VIP. Τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να επικοινωνούν και να δηλώνουν την κράτηση θέσης τους στο τηλεφωνικό αριθμό 210-958-8231. Υπάρχει μια πιστοποίηση το όνομά τους για θέματα που είναι αμαία. Αυτά λοιπόν για τα εισιτήρια του αγώνα για το κύπελλο Ελλάδος ανάμεσα στην Άθενς Καλυθέα και στην ΑΕΛ. Και όπως είπα, φίλε Βασίλη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν φοβερός ο Γκέρτ Μίλλερ. Φοβερός όμως και ο Ντρογκμπά και ο Ρουμενίγκε. Θεαματικός ο Βαν Μπάστεν, αλλά ωστόσο πράγματι έγραψε τη μεγάλη ιστορία ο Μίλλερ. Ακολούθησαν και άλλοι Μίλλερ μετά. Όπως είπα, για να το διευκρινίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όταν λέω κάποιες φορές μάλιστα ή οκ, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θέλω να κλείσω τη γραμμή. Καλό όμως να μην πλατιάζουμε όλοι, για να μυρίσουν κάποιοι άλλοι φίλοι περισσότερο και αυτοί στα τηλέφωνα, γιατί και αυτοί διαμαρτύρονται.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Τώρα σε ακούω καλά, για πες μας, ναι.
1: Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Ωραία.
1: Με υγεία.
0: Γιάννης είπες, έτσι.
1: Ο Γιάννης από το δρόμο είμαι.
0: Ωραία, ωραία, για πες μας.
1: Τώρα δεν ξέρω αυτό το περιστατικό που είδα στο δρόμο, αν αγγίζει και αυτούς την γιορτινή μέρα και τη μέρα της Μεγαλόχαρης. Είδα τρεις ανθρώπους κουκουλοφόρους μέσω στην περιοχή του Καματερού, μέσω ύψους και είχαν κάποια σπρέι καλυμμένα τα πρόσωπά τους και μπογιατίζανε κρατικούς έτσι, περιουσίες αλλά και ιδιωτικές, δεν ξέρω τώρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, για πες μας
1: όσο τους αγγίζει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θέλω να πω και εγώ για την απόφαση που πήρε ο κύριος Μαρινάκης, να την αποδεχτούμε. Ότι όμως ότι, όχι ότι και κατευθείαν η ομάδα αρχίζει να λυθούν όλα τα προβλήματα, η ομάδα έχει δομικά προβλήματα. Και προβλήματα που φαίνονται εδώ και 1,5-2 χρόνια. Ό,τι απόφαση παίρνει, εμείς το στηρίζουμε τον κύριο Μαρινάκη, όπως είχε και στηρίξει και τον κύριο Μεδιλίμπαρ. Και πριν 2-3 μήνες πάλι που κάνανε μία συγκέντρωση που ήταν ο τελικός και πάλι το μπάσκετ και είπε ότι συνεχίζουμε μαζί. Εσύ τι λες για όλα αυτά?
0: Εντάξει, αποφασίζει σίγουρα, θα συζητήσανε κάποια σημαντικά πράγματα, θα ζήτησε περισσότερα πράγματα με την Λίμπερ, να μην έχει το αγωνιστικό πρόσωπο που είχε το τελευταίο διάστημα και προς το τέλος πέρσι, έτσι, με γιώμες και όλα αυτά, την κακή πορεία που είχε σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα έχει ζητήσει ο κ. Μαρινάκης να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να ανταλλάξει ο προπονητής. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Όχι επειδή πάθει για αυτή η απόφαση αλλάζουν όλα με ένα κουμπί, αλλά και πάλι και άμα έφευγε κιόλας θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αρχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και προφανώς μακάρι ο Ολυμπιακός να κάνει την πρόοδο και να αρχίσει να χτυπάει τους τίτλους αυτής που θέλει. Τώρα θα το δείξει η πορεία και το γήπεδο.
0: Okay. Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλά.

Να μου ένα νέο όνομα έχετε μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό από το Μεξικό. Σύμφωνα με τον Έγκυρο δημοσιογράφο τον Σέζαρ Λουί Μέρλο, οι Ερυθρόλευκοι έχουν προχωρήσει επαφές με την Ουγκάντα Λαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες. Είναι 27χρονο επιθετικό που αγωνίζεται στην κορυφή τη επίθεση. Φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των πυρετών οι οποίοι εξετάζουν τι διαθέσιμε επιλογέ για την ενίσχυση τη γραμμή κρούση του εν ώψη τη νέα σεζόν. Αυτό που λέει και ο κόσμο και εσεί το λέτε, ότι θέλει ένα ακόμα φόρ, έτσι. Ο Αρμάντο λοιπόν Γκονζάλες αυτή τη φορά προκύπτει στο προσκήνιο. Είναι 27χρονος επιθετικός, 22χρονος παιδιά, έτσι. Μην το ανεβάσω το ανθρώπου την ηλικία του. 22χρονος επιθετικός, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Είναι διεθνής λοιπόν ο Γκονζάλες, διεθνής με το Μεξικό, μετρώντας μέχρι στιγμής 8 συμμετοχές και ένα γκολ με το εθνικό συγκρότημα της χώρας του. Πρόκειται για ένα παίχτη που ξεχώρισε τα τελευταία χρόνια με τις εμφανίσεις στην Γκουανταλαχάρα. Γεγονός που το άνοιξε και εκείνη σε αυτή την περίπτωση και τον δρόμο για την εθνική ομάδα. Είναι δεξιοπόδαρος φόρ, έχει ύψος 1,79 δεξιοπόδαρος φόρ και δεσμεύεται με συμβόλαιο με το Μεξικανικό Σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2029. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ομάδα του διατηρεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση με ενδεχόμενες συζητήσεις. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα λέει ότι η ρήτρα αποδέσμευση του παίχτη είναι 15 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και η σύμβαση μπορεί να είναι πρόθυμη να δεχτεί ένα χαμηλότερο ποσό και να διατηρήσει ένα ποσοστό από μια μελλοντική πώληση, όπως συνέβη και με τον Ματέο Τσάβες, τον τελευταίο παίκτη που μεταγράφηκε το σύλλογο στην Ευρώπη. Επίσημο λοιπόν ο Open Rice από την ΑΕΚ επέστρεψε στη Σκωτία, ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τρέχω παιδιά για να τα προλαβαίνω όλα, γιατί οι φίλοι ζητάνε για να μαθαίνουν και για μεταγράφες και ειδησιογραφία, έτσι. Παράλληλα με τα τηλέφωνα που βγάζω στον αέρα. Νέα μεταγραφή έκανε ο Αστέρας Μαγούλας με τον έμπειρο εξτρέμ, τον Περικλή, τον Μινά. Έτσι ασχολούμαστε, παιδιά, με όλες τις κατηγορίες, με όλες τις ομάδες. Ο Περικλής Μινάς, το νέο απόκτημα του Αστέρα Μαγούλας, είναι 35χρονος ακραίος πληθυντικός. Ξεκίνησε τη διαδρομή του από την K19 της ΑΕΚ για να αγωνιστεί συνέχεια σε Νέα Ιωνία, Γλυφάδα, Προδεθική, Τρίκαλα, ΕΦΑΡ, Καδόνας, Επισκοπή, Θεσπρωτό, Απόλλωνα Λάρισσας, Μιλοπόταμο, Αστέρα Μαλλιάδας, Όφη, Ράπετρας, Αιωλικό, Σαντορίνη, Άγιο Νικόλαο και Λα Σύρου. Πλούσιο βιογραφικό.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης λοιπόν πήρε για δεύτερη φορά φανέλα βασικού, καθώς με το στο φιλικό της Χάλ με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης κάθισε κάτω από τον αγκολπό της ομάδας του. Όπως είπα λοιπόν, μετά το φιλικό της Χάλ με την Άιντραχτ κάθισε κάτω από τον αγκολπό της ομάδας και στο μάτς με την Nice και μάλιστα έκανε μια σπουδαία εκπληκτική απόκρουση

αρχικά από έξω εντυπωσιακά σε ξεπαφή σουτ και στη συνέχεια απομάκρυνε με περέτα στην μπάλα, προλαβαίνοντας να σηκωθεί και να τη διώξει με τα πόδια. Δύσκολο πράγμα αυτό, παιδιά, έτσι. Αυτό το κάνει μεγάλη τερμοφύλακα στον κόσμο. Αυτό το έκανε ο Τζολάκη σήμερα στο μάτς με την Ίση, μετά την πολύ καλή εμφάνιση που είχε και με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Τρομερή επέμβαση, τρομερή απόκρουση.

Η συλλογή των μεταλλίων συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, ο Απόστολος Σίσκος πήρε το χάλκινο μετάλλιο, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας, τερματίζοντας 1:54-13. Συγχαρητήρια στον αθλητή μας, στον πρωταθλητή μας.

Για τα δημοσιεύματα στο Μεξικό συνεχίζονται για τον Αρμάντον Γκονσάλες της Τσίβας, που βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μεξικανού δημοσιογράφου του Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η διοίκηση των πυρετών, αυτό το πάει παραπέρα, κατέθεσε λοιπόν την πρώτη της επίσημη πρόταση της Τσίβας, έχοντας μελετήσει διεξογικά τον ποδοσφαιριστή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσημο λοιπόν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γκονσάλες. Παρότι στο συμβόλαιο του νεαρού παίχτη προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, οι πληροφορίες στην Αργεντινή αναφέρουν πως η Γουαδαλχάρα εμφανίζεται ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για ένα χαμηλότερο αντίτυπο. Σε χαμηλότερο ποσό λοιπόν αντίτιμο, με την προϋπόθεση να διατηρήσει και ένα ποσοστό σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταπόληση του παίχτη. Άρα λοιπόν είναι επίσημο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, επίσημη πρόταση για τον Γκονσάλες. Όπως αναφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Scars I still have are a pain in my soul, but they're healing of time. Ο φίλος μας Διονύσης Εντμάγκη, ο Διονύσης, λέει Φώτη καλησπέρα και χρόνια πολλά για την ημέρα. But there's one last one tonight. Λοιπόν, πιστεύω λέει ότι ο Μανέξ έκανε τριπλά για να κερδίσει χρόνο στην αναζήτηση νέου προπονητή. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει ο προπονητής τον τρόπο παιχνιδιού μέσα σε επόμενες εβδομάδες, αν έρθουν παίχτες ενδεκαδάτη, θα το δούμε τι μπορεί να αλλάξει, έτσι. Η διαχείριση παίζει ρόλο, αυτό είναι το σημαντικότατο. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλες και πάλι να πω καταρχήν και κατά τέλος χρόνια πολλά. Στους εορτάζοντες και όχι μόνο έτσι, της Παναγίας γιορτάζει όλος ο κόσμος. Να περνάτε καλά λοιπόν σήμερα. Να μην ξεχάσετε να πείτε τα χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εγώ να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν στην σημερινή εκπομπή, είτε με τηλέφωνα στον αέρα, είτε με τα τηλεφωνικά μηνύματα τα οποία καταγράψαμε και τα μεταφέραμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, τα έχω διαβάσει όλα μέχρι στιγμής, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Και τους φίλους που, και τις φίλες που έκαναν απλή ακρόαση, έτσι. Ήταν συγκλονιστική και πάλι η σημερινή σας παρουσία, ευχαριστώ. Με αρκετό ήθος.

και έτσι πρέπει να είμαστε, παρότι όλοι οι Έλληνες είμαστε παραμεντικοί, πρέπει να διατηρούμε το ήθος μας, να συγκρατούμε τα νεύρα μας, να τεκμηριώνουμε τις προτάσεις μας. Και την άποψή μας, είτε διαφωνούμε με άλλους, είτε με συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα, παιδιά, έτσι. Άμα συμφωνούσαμε όλοι σε όλα, δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης των ανθρώπων σε αυτόν τον πλανήτη. Εξού και ο διάλογος, έτσι. Ο διάλογος γίνεται για να διευκρινίζονται κάποια πράγματα, να λέει ένας τον άλλο την άποψή του. Και όπως είπαμε, όχι όταν καθόμαστε ένα τραπέζι να είμαστε όλοι κολλημένοι σε ένα τηλέφωνο, στο κινητό, παιδιά, στα αυτή συνέχεια. Δεν έχει νόημα τότε να βγαίνουμε ή να καθόμαστε παρέα με τους άλλους χωρίς να ανταλλάσσουμε κουβέντα. Ραντεβού αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου την ίδια ώρα, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Μπορεί να τα ξαναπούμε και μέσα στην εβδομάδα κάποια ημέρα. Αυτά λέμε, παιδιά, έτσι. Hold on, don't step aside. Εδώ δεν έχουμε το κλισέ, όπως λέμε. We cannot hide. It's that time. Η διάθεσή μας και η διάθεσή σας είναι αυτή που μετράει περισσότερο. Και η εκτίμηση που έχετε προς εμάς, αυτό φαίνεται με την ανταπόκρισή σας, την τεράστια. Ραντεβού λοιπόν αύριο την ίδια ώρα, 4 με 8. Μέχρι τότε από τη συγκεκριμένη εκπομπή, έτσι, και στη συγκεκριμένη εκπομπή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά όλοι. Να διασκεδάσετε, παιδιά, να χαρείτε την ημέρα σας και το βράδυ σας, το υπόλοιπο. We face the future. Με όποιον τρόπο επιλέξετε εσείς αυτή την γιορτινή ημέρα, γιορτάζει όλος ο πλανήτης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα μιλήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα πούμε και μερικές ειδησούλες. Να περάσει έτσι όμορφα το απόγευμα προς το βράδυ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και ο nerpapaki943.gr. Για όποιον θέλει να στείλει μήνυμα, 6939-943-943. Στο τηλεφωνό σας υποδέχεται ο Μάριος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

Αφού έχουμε τα χρόνια μας πολλά, στους Μάριους, Μαρίες, στους Παναγιώτηδες, στις Παναγιώτες και γενικά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Γιορτάζει η μητέρα των Χριστιανών. Θα υπενθυμίσω σε όλους σας ότι ακούτε Der Wetten Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ που τα λέμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Να στείλω τα χρόνια μου πολλά σε ένα στέλεχος εδώ του σταθμού, τον Πάνο το Βολάνιο. Χρόνια πολλά στο φίλο τον Πάνο το Σόμπολο. Στον Πάνο το Παναγιωτόπουλο. Και στον Πάνο το Μπουρναρά, εξαιρετικά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Το καινούριο πρόγραμμα του Ιντερπέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα ξεκινήσει με το Σαββατοκύριακο των αγώνων της έναρξης του πρωταθλήματος 22 και 23 του Αυγούστου, και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Μέχρι τότε ετοιμάζουμε πολύ δυνατά social media, το TikTok, το Facebook, το Instagram και ασφαλώς το site του σταθμού 943sports.gr. Η συμμετοχή σας και στα social media είναι απαραίτητη. Να μπαίνετε, να διαβάζετε, να κάνετε like όπως το λένε, και γενικό σιγά σιγά να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Στο site του σταθμού θα δημιουργηθεί, μάλλον δημιουργείται μια ομάδα που θα μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή με τα στοιχεία σας. Μια ομάδα που θα διοργανώνονται εκδρομές, θα διοργανώνονται πάρτι, θα διοργανώνονται συναντήσεις για φαγητό, για διασκέδαση, για να τα λέμε. Πάντα με τους φίλους που θα είναι εγγεγραμμένοι στην παρέα μας. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Είναι ευκαιρία να γυρίσουμε στο καλό ελληνικό αθλητικό ραδιόφωνο. Αυτό που πολλοί το ευαγγελίζονται στα λόγια, αλλά στην πράξη τα ξεχνάνε.

Ευχαριστούμε που αγκαλιάζετε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που συμμετέχετε. Ευχαριστώ όλους εσάς που δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για να είναι μια υγιέστατη παρέα, να είναι μια οικογενειακή, μεγάλη, μάλλον να είναι μια μεγάλη οικογένεια ραδιοφωνική αθλητική και να είναι κόσμημα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σε μια εποχή που οι αξίες και τα και γενικώς όλα της οικογένειας καταρρύπτονται.

Ευχαρισμένα για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, το γιο του τον Στέφανο. Ευχαρισμένοι για όλες τις οικογένειες που τα βγάζουν δύσκολα σε ένα δύσκολο καιρό.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Λέω το τηλέφωνο μας, διότι είναι μια έκτακτη εκπομπή και προφανώς κάποιοι δεν είναι συντονισμένοι. Χρόνια πολλά μας στέλνει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Παναγιά να μας φιλά, ναι ρε Μάνο, αυτό έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να γυρίσουμε πιο πίσω λίγο το ρολόι. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να επανέλθουμε στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις της Ελλάδος. Τότε που οι Έλληνες μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά το γέλιο δεν στέρευε στα χείλη τους. Τώρα έχουν τα πάντα και βλέπεις ανθρώπους, κατσούφιδες, ανθρώπους διαρκώς νευριασμένους, ανθρώπους δεν θέλουν να μιλήσουν σε άνθρωπο, πιάνονται με την πρώτη, τσακώνονται στο δρόμο. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Εγώ επειδή προέρχομαι και από νησί, από την Ικαρία, εμείς στην Ικαρία δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Τα σπίτια ήταν ανοιχτά, ο καθένας μπορούσε να περάσει, να χαιρετήσει, να πιει, να φάει. Πολλές φορές επειδή οι άνθρωποι δούλευαν, τα σπίτια, το κλειδί ήταν κάτω από τη γλάστρα, οπότε επειδή ήταν μακρινές οι αποστάσεις για τα κτήματα και γενικώς για τους μπαξέδες όπου έβγαζαν τα απαραίτητα προς το ζήν, ξέραν ότι αν διψάσουν, αν χρειάζεται να πιούν ένα ποτήρι νερό, θα σηκώσουν τη γλάστρα, θα πάρουν το κλειδάκι, θα μπουν στο σπίτι μέσα και αν βρεθεί κάτι θα φάνε ένα κομμάτι τυρί, λίγο ψωμί, να τη βγάλουν. Τώρα κλειδοπαρώνονται και φοβούνται και τον ίσιο τους. Δεν είμαστε μόνο ρομαντικοί, είμαστε ανθρώπινοι, θέλουμε να είμαστε ανθρώπινοι μάλλον, θέλουμε να είμαστε άνθρωποι. Και άνθρωπος δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Γι' αυτό ανακαλύψτε μέσα σας την ανθρώπινή σας φύση. Ανακαλύψτε μέσα σας πώς μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Δεν το ξεχάσαμε την ανθρωπιά μας. Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν άνθρωποι με καλά αισθήματα που συνέτρεχαν στον αδύναμο. Ήταν άνθρωποι που όταν έπεφτε κάποιος κάτω έτρεχαν όλοι να τον σηκώσουν. Και τώρα βλέπεις ότι γίνεται ένα ατύχημα και αδιαφορούν. Δεν πάει κανείς κοντά. Δεν ενδιαφέρεται αν ζει, αν πέθανε κάποιος. Βλέπεις τη διπλανή πόρτα, είναι κλειδωμένη, πεινάει ο άλλος και δεν βρίσκεται ένας να πάει να του δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Υπάρχει βέβαια και ο φόβος, αυτός ο μεταφερόμενος φόβος των μεταναστών, που δυστυχώς οι μετανάστες με τον τρόπο με τον οποίο τους έκαναν να εισέρχονται στην Ελλάδα και γενικότερα στα κράτη τα ευρωπαϊκά, έκανε τους ανθρώπους να τους μισούν. Δεν έχει τίποτα διαφορετικό ο μετανάστης ο σημερινός από το μετανάστη του 60. Η μοναδική διαφορά ήταν ότι το μετανάστη του 60 πήγαινε οργανωμένα στο ξένο κράτος και πολλές φορές μεγαλουργούσαν οι μετανάστες. Ενώ εδώ βλέπεις ότι το 80% των μεταναστών που έρχονται, γιατί έρχονται και κάποιοι οι οποίοι ριζώνουν, κάνουν υποστατικά, κάνουν οικογένειες, γίνονται καλύτεροι πολλές φορές από πολλούς Έλληνες. Αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε ότι ο μετανάστης προέρχεται από μια πολύ φτωχή χώρα. Μια χώρα που αυτό που λέμε εμείς το ψωμί το έχουμε για καθημερινό, αυτός το ψωμί θα το δει αραιά και πού. Λιμοκτονούν από αρρώστιες, λιμοκτονούν από φαγητό, πολέμους. Η κατάσταση αυτή έχει προέρθει κυρίως, κατά τη γνώμη μου, από τις μεγάλες χώρες.
Οι μεγάλες χώρες για πάρα πολλά χρόνια, με τις αποικίες τους, την αποικιοκρατία τους, με την ανάπτυξη της πολεμικής τους βιομηχανίας, με την ολοένα θέλησή τους για επέκταση και επικράτηση όσο δυνατόν περισσότερο, έχουν κάνει τον κόσμο να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσει ένας πόλεμος και πότε θα τελειώσει. Είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας τώρα τόσα χρόνια και έγινε συνήθεια. Δεν βλέπετε ότι έχει γίνει συνήθεια? Είναι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Έχουν περάσει από το 46 80 χρόνια. 80 χρόνια πολεμάνε μεταξύ τους. Δεν μπορούν να βρουν κάτω εκεί στη Λιβερία άλλος πόλεμος, σε όλα αυτά τα κράτη της Αφρικής. Παντού πόλεμοι, πόλεμοι, πόλεμοι. Στο τέλος θα γίνει το ολοκαύτωμα, αυτό που κατά τη χριστιανοσύνη ονομάζεται Αρμαγεδόν, και να δω πώς θα τα πάρουν αυτά που συσσωρεύουν, τον πλούτο που συσσωρεύουν στην άλλη ζωή, όλοι αυτοί που τα συσσωρεύουν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο που έχω ακούσει στην Κύπρο όταν ήμουν. Η νεκροφόρα δεν έχει κοτσαδόρο.

0: Είδα των ανθρώπων μένουν νηστικοί. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Τα πουλιά, τα ζώα, σκύλοι, γάτες, τα λιοντάρια, όλα αυτά αν δεις παίρνουν αυτό και μόνο που θέλουν να φάνε και ζουν ευτυχισμένα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτή είναι μια φιλοσοφική ανθρώπινη συζήτηση, συγχωρέστε με, είναι λόγω και της ημέρας σήμερα που, ξέρετε κάτι, θυμόμαστε τον πεινασμένο τον διπλανό μας, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, της Παναγίας, γενικά τις γιορτές, και δεν σκεφτόμαστε τις άλλες μέρες πώς αυτός ο έρημος, ο ανήμπορος, θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Χαιρετώ τον Θανάση που μου στέλνει τα χρόνια πολλά. Μου ζητάει την άποψή μου για την επίθεση της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Προφανώς θα λες για την επίθεση που έκαναν κάποιοι στο αεροδρόμιο όταν ήταν με τη μητέρα της. Η επίθεση αυτή είναι άνανδρη. Άνανδρη. Όταν ένας άντρας κάνει τέτοιες επιθέσεις σε μια γυναίκα, όταν σηκώνει χέρι και κάνει μια τέτοια επίθεση, αυτό είναι άνανδρο. Άντρας που έχει σηκώσει χέρι ή λόγο άσχημο προς μια γυναίκα δεν είναι άντρας. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Επειδή έχουμε ένα τηλεφώνημα, να μην περιμένει ο φίλος. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Σας
1: και χρόνια πολλά. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Επειδή άκουσα την κουβέντα και μου αρέσουν αυτές οι... αυτά που λέγατε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο έτσι για να πέρασει και η ώρα.
0: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι μια έκτακτη εκπομπή και έχουμε την ευκαιρία εκτός από τα αθλητικά να μιλήσουμε λίγο ανθρώπινα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του όλες τις ιδιότητες. Δηλαδή έχει και το καλό και το κακό. Και την αρετή και την κακία. Το θέμα είναι, αφενός μεγάλο ρόλο παίζει το περιβάλλον, αλλά κυρίως παίζει ρόλο όχι ο χαρακτήρας, αλλά το τι θέλει αυτός σαν άνθρωπος να είναι. Δεν ξέρω αν...
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς, δηλαδή, ασφαλώς. Ο κάθε άνθρωπος, κοιτάξτε να δείτε, ο εγκληματίας δεν γεννιέται ένας άνθρωπος.
1: Γίνεται.
0: Καλός άνθρωπος όμως, για να είσαι. Δεν γίνεσαι.
1: Όμως, το να είσαι καλός,
0: πίστεψέ με ότι δεν γίνεσαι. Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν μπορεί να γίνει καλός άνθρωπος. Μόνο γίνεται όταν του χτυπήσει την πόρτα μια αρρώστια δύσκολη και τότε καταλάβει ότι ίσως είναι το τέλος του, ίσως έρχεται γρηγορότερα από ό,τι θα περίμενε και τότε το βλέπεις και αλλάζει χαρακτήρα. Και για μένα καλοί άνθρωποι δεν είναι αυτοί που πηγαίνουν στις εκκλησίες. Εμένα δεν είναι καλοί άνθρωποι αυτοί που σταυροκοπιούνται κάθε μέρα, νηστεύουν, ζουν χριστιανικά, ζουν θρησκευτικά. Για μένα καλός άνθρωπος είναι αυτός που σκέφτεται τον συνάνθρωπό του. Να μην του κάνω κακό τη στιγμή, αυτό που δεν θέλω να μου κάνει αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Να συντρέξω...
1: Εγώ έχω το εξής θεώρημα, μαθηματικό, λογιστικό.
0: Ναι.
1: Δικαίωμα ίσον υποχρέωση. Δηλαδή σε κάθε δικαίωμά μου απορρέει και μία υποχρέωσή μου. Και αντίστροφα, σε κάθε υποχρέωσή μου απορρέει και ένα δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Εγώ κάπως έτσι βαδίζω στη ζωή μου και προσπαθώ, δεν θέλω να παρασύσω τον καλό τον άνθρωπο. Όταν μπορώ να βοηθήσω και έχω τη δυνατότητα, βοηθάω.
0: Εγώ,
1: από εκεί πέρα, πιστεύω πρέπει να έχουμε κάποιες ηθικές αξίες. Παράδειγμα, ο σεβασμός που το έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες επικοινωνίες, η ετοιμότητα. Η ετοιμότητα δεν εννοώ μόνο να μη σου

0: πάω τα λεφτά, αλλά να είμαι και έτοιμος στο λόγο μου, στο απέναντι, όπως είπατε, στην σύζυγό μου, στη γυναίκα μου, σύντροφό μου, ξέρω πώς τα λένε τώρα. Να μην την βρίζω, όπως το λέτε, να μην την χτυπήσω, να μην την κάνω, όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Βλέπω μερικές φορές, εγώ έχω μια καλή συνήθεια, κατά άλλους κακή. Στο δρόμο, πάντοτε, όταν οδηγώ το αυτοκίνητο, επειδή στα φανάρια συνήθως είναι κάποιοι δυστυχισμένοι άνθρωποι που είτε τους βάζουν να ζητιανέψουν, είτε πράγματι έχουν ανάγκη. Θα το έχεις πετύχει πολλές φορές αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πάντοτε έχω κάποια ψηλά, δεν θα πω πολλά χρήματα, ψηλά. Και δίνω, διότι το θεωρώ υποχρέωση όταν σου ζητάει κάποιος να δώσεις. Γιατί για να φτάσει στο σημείο κάποιος να ζητήσει, έχει ταπεινωθεί πάρα πολύ.
0: Κάποιοι, ή τον έχουν κάνει όμως.
1: Κάποιοι παρεξηγούν. Μου λένε, αυτό σε κοροϊδεύει και κάνει, δεν είναι έτσι, δεν είναι, αυτή είναι η δουλειά του. Εμένα δεν με νοιάζει ποια είναι η δουλειά του. Από την ώρα που το κάνει και ταπεινώνεται μπροστά μου, έχω υποχρέωση εγώ να ανταποκριθώ. Και η μόνη μου ανταπόκριση είναι αυτό, το 1 ευρώ, τα 2 ευρώ. Δεν πειράζει, ας με κοροϊδεύει. Δεν κοροϊδεύει εμένα, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν χιλιάδες εκεί έξω που χρειάζονται και δεν μπορούν να ταπεινωθούν.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ είχα χρόνια μαγαζί εδώ στα Μέγαρα και είχα αυτή τη συνήθεια που λέτε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είχα αποκτήσει πελατεία.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή άρχισα να τους κυνηγάω.
1: Εντάξει, δεν είπαμε να το κάνουμε εργασία, να τον κάνεις εργαζόμενο. Είπαμε να δώσεις...
0: Δηλαδή, όταν λέω να τους κυνηγάω, δηλαδή ερχόντουσαν, ξέρανε, παράδειγμα, κάθε Σάββατο θα μου περάσει ο τάδε, ξέρω εγώ, επέτης, να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Την Παρασκευή θα περάσει ο άλλος, δηλαδή το είχαν συστηματικά. Είχαν κόψει μεροκάματα, να το πω. Δεν έχει σημασία τώρα το μισό ευρώ, το ένα ευρώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είχαν κόψει μεροκάματο. Αυτό κάποια στιγμή λέω, κάτσε. Αυτοί κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Το ξέρω, αλλά να σου πω και ένα άλλο. Υπάρχουν χιλιάδες μαγαζάτορες και χιλιάδες μαγαζιά, από φούρνους μέχρι τυροπιτάδικα, μέχρι σουβλατζίδικα, μέχρι... Ξέρεις ότι προτιμούν να πετάξουν το προϊόν που τους περισσεύει παρά να το δώσουν. Και ρώτησα κάποτε ένα φίλο μου.
0: Σε αυτό συμφωνώ που λέτε.
1: Και πρόσεξε να δεις πώς έχει διπλή ανάγνωση. Ρώτησα ένα φίλο μου, έναν πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ζαχαροπλάστη, με πάρα πολλά ζαχαροπλαστεία σε όλη την Ελλάδα. Φίλε Βασίλη, κατά τύχη τον λέγανε και Βασίλη, και ήταν και ποδοσφαιριστής. Φίλε Βασίλη, γιατί σε βλέπω ολόκληρες σειρές από πάστες και τις πετάς. Δεν είναι κρίμα. Ξέρεις πόσοι εδώ θα ήθελαν να είχαν ένα κομματάκι από αυτή την τέτοια και δεν μπορούν να το πληρώσουν. Αυτό που θα σου πω είναι η δεύτερη ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου λέει. Και τότε κατάλαβα, όπως κατάλαβα και σε μια άλλη περίπτωση θα σου πω. Αν μου λέει τις δώσω και πάθει κάποιος κάτι... Μπορεί κάποιος να πάθει από κάτι άλλο και το φορτώσει ότι είναι από την πάστα ή το γλυκό που εγώ του έδωσα, εγώ θα έχω πρόβλημα.
0: Θα σου πω μια προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας, να το πούμε τώρα, ναρκωμανής.
1: Ναι.
0: Τον είχα τακτικό πελάτη. Απέναντι από το μαγαζί μου ήταν ένα τυροπιτάδικο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το στάδικο. Πήγαινα, του έκανα νόημα του αυτού που είχε το τόσο, του έλεγα δώσ' του τέτοιο και θα έρθω να στο πληρώσω. Μια μέρα λοιπόν ήμουν, ας το πούμε, στην αποθήκη, από μέσα λοιπόν, είχα το κινητό μου πάνω στο τέτοιο και μου βούτυξε το κινητό.
1: Ναι.
0: Μέχρι το κινητό.
1: Αυτό είναι ένα άρρωστο άτομο,
0: έτσι.
1: Που του συγχωρείται. Κατά κάποιο τρόπο, όχι, δεν του συγχωρείτε ποινικά, του συγχωρείτε ότι για να εξασφαλίσει τη δόση του, την αρρώστια του, αυτό που τον έχει αρρωστήσει, μπορεί να κάνει τα πάντα. Οι ναρκωμανείς κλέβουν γονείς, χτυπάνε, λένε ψέματα. Αυτό είναι σύνηθες γεγονός.
0: Αλλά θα μπορούσε λοιπόν, με άκουγε που ήμουν από μέσα,
1: ναι,
0: έτσι, μπορούσε να μου πει λοιπόν, ξέρω εγώ, έχει να κεράσει ένα τόστ, κάτι.
1: Σου συνιστώ, μην το παρεξηγείς αυτό, γιατί ο άρρωστος,
0: Εδώ δέχομαι εγώ.
1: Είναι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, και θα σου πω και ένα άλλο τώρα. Κάποτε, μετά τα μπουζούκια, τα νυχτερινά, καταλήγαμε στο Intercontinental. Το Intercontinental είχε ένα πολυνησιακό εστιατόριο, από τα καλύτερα εστιατόρια. Εμείς καταλήγαμε εκεί ξημερώματα, 6-7 η ώρα το πρωί. Παρατήρησα πολλές φορές, γιατί είχε μπουφέ, ότι με το που έφευγαν 10 παρές ανανεώνονταν ο μπουφές, αλλά αυτά που περίσευαν εκείνη την ώρα υπήρχε ένας κάδος δίπλα εκεί και τα πετάγανε. Πήγαινα πολλά χρόνια, ρωτάω τον διευθυντή του καταστήματος, τον αρχισέφ εκεί του, ρε παιδί μου, γιατί τα πετάτε, αυτά πεντακάθαρα, βάλτε τα κάπου εδώ να τα πάρει τουλάχιστον το προσωπικό. Όχι, μου λέει, αν τα πάρει αυτά το προσωπικό, αφενός μεν θα πούνε ότι τρώμε τα αποφάγια αυτών που ήρθαν και φάγανε, και αφετέρου όταν το πάνε σπίτι τους, κάποιος από όλους κάτι θα του συμβεί και θα πει, είδες από τα αποφάγια που μας ταΐζε το ξενοδοχείο.
0: Ναι, όχι, είναι δύσκολο.
1: Είναι μεγάλη απόφαση. Είναι μεγάλη απόφαση λοιπόν του μαγαζάτουρα ή του...
0: Πάντως, να πάμε έτσι και γενικά, μια και μιλάμε για την πείνα, και ας αφήσουμε, ξέρω εγώ, και λίγο αυτούς τους επέτες, να τους πούμε, γιατί αυτή, παράδειγμα, υπάρχει και οι εκκλησίες που βάζουν, παράδειγμα εδώ στα Μέγρα, που βάζουν το συσίτιο καθημερινά,
1: ναι, ναι,
0: και μπορούν να φάνε. Υπάρχουν και τα κοινωνικά παντοπολία ή, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: άλλα έτσι, του Δήμου, όπου μπορούν να πάρουν και ρουχισμό, παπούτσα και τέτοια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν πάμε όμως κάτω στην Αφρική, όπου υπάρχει η πείνα, εκεί πέρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί πέρα έχουν πείνα, γιατί περισσότερο το θέλουν οι ίδιοι, όχι ο απλός πολίτης, οι κυβερνήσεις και οι φύλαρχοι.
1: Πεινασμένος πολίτης είναι χειραγωγούμενος πολίτης.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ένας τρόπος υπάρχει για να χειραγωγήσεις τους πληθυσμούς, να πεινάνε. Δηλαδή, αν ξαφνικά πεινάς και σου ρίξει ένα κουλούρι, θα το θεωρείς το κουλούρι τεράστιο. Όταν όμως δεν πεινάς και σου φέρει το κουλούρι, δεν σε νοιάζει. Δεν έγινε τίποτα.
0: Μπορεί να σκέφτεσαι και άλλα, και δημοκρατίες,
1: τα πάντα. Όλα από εκεί. Η πείνα δεν είναι μόνο στομαχική. Η πείνα σε όλα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς.
1: Σε βάζει μέσα, σε κλείνει στο σπίτι σου και σου απαγορεύει να βγεις, όπως έγινε με τον κορονοϊό,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: όταν σου δώσει μία ώρα ευκαιρία να βγεις, νομίζεις ότι σου έδωσε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες.
0: Έχω έναν ξάδερφο, ο οποίος είναι ιεραπόστολος, να το πούμε, τέλος πάντων, είναι ο δεσπότης Καμερούν.
1: Α, και εγώ έχω τον ξάδερφό μου, είναι στο Γιοχάνεσμπουργκ, είναι Μητροπολίτης.
0: Ναι, εμένα είναι...
1: Ο ξάδερφός μου είναι Μητροπολίτης εκεί.
0: Ο δεσπότης Καμερούν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πολλές φορές που έρχεται εδώ, Μέγαρα μου τα λέει. Μου λέει, έχουμε την Ιερά Αποστολή, έχουν γιατρό, ο Νάρκησος, αν θυμάμαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι Σύριος.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, τους έχω γνωρίσει, λοιπόν. Και έρχεται μια γυναίκα με ένα παιδί που ψινόταν στον πυρετό. Πάει να του δώσει τέτοια, το μαθαίνει ο μάγος και πήγε, κόντεψε να τους φάξει.
1: Ναι, κοίτα, εκεί είναι...
0: Και ήρθε και άρχισε τα δικά του τα μάγια. Τέλος πάντων, το πήρε το φάρμακο, το δώσανε ασπιρίνες τώρα, ξέρεις,
1: ναι, ναι,
0: πώς θα λένε, Για την ελαιονοσία και αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, μα αυτό είναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγαινε η γυναίκα, τα έδινε κρυφά τα φάρμακα, τα έπαιρνε το παιδί και βάζαν ότι ο μάγος με τα μαγικά του, με τα ταν-ταμ και αυτά, λοιπόν, το έκανε καλά το παιδί. Τι να κάνουν, να αναγκαζόντουσαν να κάνουν τέτοια.
1: Ναι, τριτοκοσμική κατάσταση.
0: Ναι, και τον ρωτούσα, του λέω, μου έλεγε ότι έχουν απέναντι παιδιάδες, είναι δίπλα το ποτάμι. Του λέω, γιατί δεν καλλιέργεται τέτοια. Μου λέει, είσαι καλά. Πρέπει να διατάξει ο φύλαρχος. Γιατί είχαμε σκοπό εδώ πέρα από τα Μέγαρα, είχαμε μαζέψει ένα σεβαστό ποσό να στείλουμε 2-3 τρακτέρ.
1: Ναι.
0: Και να κάνουν δουλειά, έτσι να οργώνουν, να κάνουν. Είσαι καλά, μου λέει. Εάν δεν πει ο φύλαρχος το ναι, εάν δεν πάρει ο φύλαρχος, παράδειγμα, πόσο καρπό κάναμε, ας πούμε, καλαμπόκι, ένα τόνο, δεν πάρει τα 500 κιλά να κάνει το κουμάντο, δεν γίνεται δουλειά.
1: Έτσι είναι, δηλαδή, μα αυτό γίνεται. Η πείνα κάνει εύκολη τη χειραγώγηση του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Ο λαός όταν πεινάει δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι. Και
0: ακριβώς.
1: Όταν του δίνει κάτι το θεωρεί μεγάλο ευεργέτημα. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει όλοι ότι η πείνα είναι μεταφερόμενη. Και ναι. Όταν ξεσηκωθούν οι πεινασμένοι θα φάνε τους χορτάτους. Κάποια στιγμή η πείνα φτάνει στο αμήν. Και τότε πια κλάψτε χαράλαμπε.
0: Εγώ πιστεύω στη δική μας την εποχή την ελέγχουν και παράδειγμα κάτω στην Αφρική τη δίνουν παράδειγμα με το σταγονόμετρο ίσα να είναι στο επίπεδο που δεν θα ξεσηκωθούν παράδειγμα. Σε άλλες περιοχές ξέρω κάπως καλύτερα, κάπως έτσι. Αλλά κάποια στιγμή όμως, όπως το λέτε, θα τους ξεφύγει αυτό το πράγμα.
1: Θα ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε να δεις, αυτό το μεταναστευτικό κύμα. Εγώ έχω μια θεωρία δική μου, μπορεί να είναι και δική μου, μπορεί να είναι και σωστή και λάθος. Εγώ νομίζω δεν είναι τυχαία όλα αυτά που έγιναν στη Λιβύη, στο Ιράκ και σε όλες αυτές τις χώρες, στην Αίγυπτο, σε όλες αυτές τις χώρες και υπήρξε αυτό το τεράστιο θέμα της μετανάστευσης των λαών. Κάποια στιγμή όλους αυτούς τους συντηρούσε με το τίποτα η Αμερική. Η Αμερική και η Αγγλία. Κάποια στιγμή είπαν να τους ξεφορτωθούν. Δεν μπορούμε άλλο να σας συντηρούμε εμείς. Ποιος ήταν ο τρόπος για να τους ξεφορτωθούν, να κάνουν πόλεμο μεταξύ τους και να ανοίξουν τα σύνορα να φεύγουν. Δεν βλέπεις ότι στις χώρες αυτές που έγινε Λιβύη ή την άλλη πώς το λένε, το Ιράκ, την Αίγυπτο, ότι έχεις ακούσει ότι έγινε συμφωνία μεγάλη της Αμερικής στη Λιβύη να πάει να κάνει επενδύσεις. Τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Τώρα πια τραβήχτηκαν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι το κακό αντίγραφο των Εγγλέζων, γιατί όλοι αυτοί, όλο αυτό που τραβάνει λαοί είναι αποτέλεσμα των Εγγλέζων. Οι Εγγλέζοι είναι οι πρωτοπόροι αυτής της κακιάς διοίκησης του κόσμου. Οι Εγγλέζοι είναι αυτοί που έφεραν όλα τα δεινά. Τα πήραν μετά οι Αμερικάνοι, στη συνέχεια τα πήραν οι Γερμανοί και κάθε...
0: οι Ισπανοί στην Νότια Ιταλία, στην Νότια Αμερική.
1: Ένας-ένας. Αλλά οι Εγγλέζοι ήταν οι πρωτοπόροι.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι Αμερικάνοι το κακό αντίγραφο των Εγγλέζων.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό βλέπεις ότι...
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε το 1770 με την Επανάσταση, αλλά όπως το λέτε το αγγλοσαξονικό το κράτησαν.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Και πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το ποιοι θέλουν το καλό μας και ποιοι θέλουν το κακό μας.
0: Δυστυχώς,
1: εγώ θέλεις να σου πω κάτι. Οι Γερμανοί στην Ελλάδα δεν έκαναν τόσο κακό όσο έκαναν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί, πιστεύω, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων.
0: Εγώ μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Αυτούς που θεωρώ μεγαλύτερο εχθρό των Ελλήνων είναι διαχρονικά την Αγγλία.
1: Ναι, καλά, οι Εγγλέζοι είναι, δεν θέλουν, όχι τους Έλληνες, δεν θέλουν κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν
0: και
1: θέλουν
0: μετά
1: κανένα.
0: τους δεύτερους, σας φανεί παράξενο αυτό, θεωρώ τους Ρώσους.
1: Κοίτα, οι Ρώσοι...
0: Οι οποίοι, δηλαδή, στην εποχή της τουρκοκρατίας μας εκμεταλλευόντουσαν πάρα πολλές, με πάρα πολλές εξαιρετικές
1: φράγες
0: Ελλήνων από τους Τούρκους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για το δικό τους συμφέρον, παράδειγμα.
1: Τα παράλια της Μικράς Ασίας στον πόλεμο, τον καταραμένο εκείνο πόλεμο που ξεκίνησε και νομίζαμε ότι θα πάμε μέχρι...
0: Το 1920.
1: Οι Ρώσοι ήταν αυτοί που χρηματοδοτούσαν τους Τούρκους.
0: Τον Κεμάλ, ναι.
1: Οι Ρώσοι χρηματοδοτούσαν. Επίσης,
0: και οι Γερμανοί
1: οι σύμμαχοι μας, οι τότε σύμμαχοί μας, αν θυμάσαι, είναι αυτοί που μας πούλησαν.
0: Το ξέρω.
1: Οι Αυστραλοί που έπρεπε να μπουν και να βοηθήσουν, κάτι... δεν βοήθησαν.
0: Τι να βοηθήσουν, αφού κόβαν και τα χέρια.
1: Από εκεί να καταλάβεις.
0: Τότε ξέρετε ποιος βοήθησε.
1: Από εκεί να καταλάβεις. Τη Βόρειο Ήπειρο τη χάσαμε από τους Ιταλούς.
0: Ναι,
1: ο κόσμος
0: δεν γνωρίζει ότι η Αλβανία τότε, ναι μεν ήταν ένα νεοσύστατο κράτος του 1928, αλλά ήταν ακόμα υπό την επίρρεια των, υπό την επιρροή των, των Ιταλών.
1: Κοίταξε,
0: αλλά στη μικρασιατική καταστροφή, ξέρετε ποιοι μας βοήθησαν. Οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μία οδός κάτω στον Πειραιά, δεν θυμάμαι τώρα, Πάστορ Τζόουνς ή Τζόνσον.
1: Ναι, Τζόνσον.
0: Τζόνσον είναι.
1: Ναι, νομίζω Τζόνσον, ναι, δεν θυμάμαι καλά κι εγώ, θα σου πω.
0: Κάπως είναι, είναι οδός Πάστορ κάτω στο λιμάνι, στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο δεσπότης, ο παπάς, να το πούμε, της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
1: Ναι.
0: Βλέποντας το τι γίνεται στη Σμύρνη, τις σφαγές που γινόταν στη Σμύρνη, στέλνει τηλεγράφημα στον πρόεδρο, ποιος ήταν τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και του έδωσε εντολή και ναύλωσε 2-3 καράβια, επιβατικά απλά τα καράβια, και εντολή και στους Αμερικάνους, όχι εντολή, δηλαδή ζήτησε από τους, από τους Άγγλους και τους Γάλλους να μην εμποδίσουν τα πλοία που είναι με Αμερικάνικη σημαία, και πήγε αυτός, και τότε άρχισαν να φεύγουν οι Έλληνες, να το πούμε, από το λιμάνι της Σμύρνης. Ναι. Αλλιώς τους είχαν σπάξει όλους οι Τούρκοι εκεί.
1: Ήταν γενικός. Αλλά και απ' την άλλη, έχουμε τη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, και δεν την έχουν οι Βούλγαροι. Γιατί ο Τούρκος κράτησε και παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες.
0: Ναι, ναι, σε αυτό.
1: Εάν ο Τούρκος δεν κράταγε και δεν είχαν ειδοποιήσει ότι κατεβαίνουν οι Βούλγαροι για να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, και είπε, εγώ από Έλληνα την πήρα, σε Έλληνα θα την παραδώσω.
0: Ναι, ναι, αυτό το γνωρίζω.
1: Οι Τούρκοι, να ξέρεις.
0: Είναι οι άγνωστες πτυχές της ιστορίας, είναι κάποιες λεπτομέρειες όπου...
1: Μα οι Τούρκοι, δεν σου κάνει εντύπωση διαχρονικά πόσο μονιασμένα ζούσαν στην Τουρκία με τους Έλληνες. Αν διέπρεψαν τα παράλια, διέπρεψαν από αυτή την... από Έλληνες και Τούρκους.
0: Ακριβώς, αλλά εδώ που τα λέμε οι Τούρκοι...
1: Οι Έλληνες που έφυγαν από την Κρήτη, οι Έλληνες που έφυγαν από τα νησιά και πήγαν στην Τουρκία, στα παράλια, και ακόμα είναι οι Τουρκοκριτικοί...
0: Οι Κρυπτοέλληνες.
1: Τουρκοκριτικοί. Υπάρχουν, άμα πας στα παράλια...
0: Αυτή η Τουρκοκριτική. Και να δεις
1: ότι ακόμα και τώρα, παρά ότι αυτή την τουρκική προπαγάνδα, όταν πας στην Τουρκία, οι Έλληνες είναι εξαιρετικά αγαπητοί στους Τούρκους.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Μην ακούτε αυτά που θέλουν να περάσουν.
0: Προσέξτε όμως, στα παράλια, έτσι, άμα πάμε παραμέσα, είναι όχι με τα τσαρούδια.
1: Παράλια είναι Μογγολία, παράλια είναι... δεν είναι... Εδώ είναι, κοντά στην Ευρώπη. Εκεί μέσα είναι ακόμα άνθρωποι που περπατάνε στα τέσσερα.
0: Ακριβώς.
1: Αν θυμάστε, ακριβώς, κάποια εποχή υπήρχε ο γιατρός εδώ στον Ευαγγελισμό που σήκωνε ανθρώπους που περπατάγανε στα τέσσερα από την Τουρκία. Έκανε επεμβάσεις στο κρανίο μέσα και σήκωνε ανθρώπους και να προχωρήσουν στα πόδια τους. Υπάρχουν εκεί άνθρωποι που ακόμα δεν ξέρουν αν υπάρχει Ευρώπη, δεν ξέρουν γράμματα.
0: Ακριβώς.
1: Η μισή Ανατολή είναι γράμματα.
0: Είναι εντελώς διαφορετική η Τουρκία. Δηλαδή, αν πας 100 χιλιόμετρα παραμέσα, που λέει ο λόγος, από τα παράλια, από ότι είναι στα παράλια.
1: Γι' αυτό και βλέπεις ότι εδώ το ευρωπαϊκό κομμάτι, το από εδώ το κομμάτι, εναντιώνεται στον Ερντογάν και σε όλο αυτό το στρατιωτικό κατεστημένο.
0: Και εδώ που ο Ερντογάν είναι και ο πιο ήπιος, έτσι.
1: Μα αυτό λέμε. Στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή, Ο αγώνας που γίνεται είναι εναντίον της στρατιοκρατίας. Οι στρατιωτικοί έκαναν πάντοτε κουμάντο στην Τουρκία. Ναι, πάντοτε, ναι. Αν το δείτε, πάντοτε οι στρατιωτικοί. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, αν μετρήσεις τα συν και τα πλην της, του Ερντογάν, της δυναστείας του Ερντογάν, γιατί πρόκειται περί δυναστείας τόσα χρόνια που είναι, ο Ερντογάν έχει κάνει το λιγότερο κακό στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Το λιγότερο.
0: Ακριβώς. Αυτό που φοβάμαι εγώ προσωπικά είναι ο Ιμάμογλου. Αυτός είναι...
1: Ο Ιμάμογλου παρότι προέρχεται από ελληνική φύτρα, είναι λάθος. Χειρότερος. Και μας τον παρουσιάζουν, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι είναι χειρότερος. Και οι μυαλοπολιτές μας τον παρουσιάζουν ως καλύτερο του Ερντογάν. Σε πληροφορώ ότι ο Ιμάμογλου, αν μπορούσε να πάρει τα ενία της Τουρκίας, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έτσι
0: ακριβώς,
1: όπως πιστεύω
0: δηλαδή,
1: εγώ.
0: Ενάντια της Ελλάδος. Θα σας πω το εξής.
1: Παντού. Μην είναι μόνο ενάντια της Ελλάδος.
0: Ο παππούς του, για τον οποίο ο Ιμάμογλου είναι περήφανος, κατά δήλωσή του, είναι ο δήμαρχος της Κερασούντας, ο Τοπάλ Οσμάν, ο οποίος ήταν το δεξίο χέρι του Κεμάλ και ο σφάχτης, όταν λέω σφάχτης, στην κυριολεξία σφάχτης των ποντίων. Δηλαδή και αυτός το άρεσε πάρα πολύ, το έτσι δονιζόταν να τους δέρνει στην κυριολεξία.
1: Και τώρα που είπες και Μάλ...
0: Χτυπήστε, το Παλ Οσμάν.
1: Τώρα που είπες και Μάλ, έβλεπα σήμερα πώς έχει καταληφθεί το σπίτι του Παπαφλέσσα, πώς έχει καταληφθεί το σπίτι του Καραϊσκάκη και από την άλλη έβλεπα το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη.
0: Κεμάλ Μουσταφά.
1: Του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι για τα Τούρκ.
1: Πώς δώσαμε τόσα χρήματα να το ανακαινήσουμε, να το κάνουμε και καλά κάναμε τη στιγμή που στους ήρωες επαναστάτες της Ελλάδος οι περισσότεροι έφυγαν φτωχοί και καταφρονεμένοι.
0: Επέτες, ακριβώς. Και, όπως ο Νικητάρας, ο
1: και θέλουμε άρον κιόλας να μπαζώσουμε. Μπορούμε να τα μπαζώσουμε, να τα γκρεμίσουμε.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εκεί πέρα θέλω το Υπουργείο. Εκεί πέρα θέλω το Υπουργείο. Φτιάξε τα σπίτια, φτιάξε το σπίτι του Κολοκοτρώνη στο Λεπίδι. Πού είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Στην Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Του Καραϊσκάκη, όπως λέτε, άλλα σπίτια. Δηλαδή,
1: εδώ τα κόκαλα του Καραϊσκάκη. Δεν ξέρουμε πού είναι τα κόκαλα του Καραϊσκάκη, το ξέρεις. Το ξέρεις ότι εκεί στο μνημείο λέγεται ότι δεν υπάρχουν κόκαλα.
0: Είναι Σαλαμίνα.
1: Λένε, εγώ δεν πιστεύω τίποτα.
0: Όταν πήγαν τον Καραϊσκάκη, τον έβαλαν στο πλοίο και τον πήγαν σε Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί πέρα είχαν οι Έλληνες ένα, ας το πούμε, πρόχειρο νοσοκομείο, δίπλα σε ένα, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, νομίζω. Γεώργιος, ναι, Αγίου Ιωάννη. Και εκεί πέρα πέθανε, άφησε και τη διαθήκη του επιτόπου όπου στην. Πώς την έλεγε, τη Μαριγό, πώς την έλεγε, την Τουρκάλα που την είχε έτσι σαν υπασπιστή, την. Άφησε την περιουσία, ξέρω εγώ, πρόλαβε δηλαδή.
1: Κοίταξε να διάγουν να σου πω κάτι. Επίσης διάβαζα.
0: Υπάρχουν και κάποια οστά, νομίζω πάνω από την Καρδίτσα από εκεί σε κάποιο χωριό.
1: Διάβαζα προχτές ότι μπαζώνουν το στενό εκεί της Σαλαμίνας που έγινε η ναυαχία, ο Θεμιστοκλής που. Και έχει σηκωθεί ολόκληρη. Έχουμε την ναυμαχία της Σαλαμίνος.
0: Η Ρεβιθούσα.
1: Και δεν έχουμε, έχουμε την ναυμαχία της Σαλαμίνος, από τα ιστορικότερες ναυμαχίες που έχουν γίνει.
0: Η πρώτη,
1: και δεν, αν πω σε ένα παιδί, πού έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνος, το μόνο που ξέρει τη Σαλαμίνα. Δεν έχει γίνει ένα μνημείο.
0: Είναι στο στενό από την περιοχή των Μεγάρων.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχει γίνει ένα μνημείο. Έχει γίνει ένα μνημείο. Ένα μνημείο που να πηγαίνουν όπως πάνε.
0: Μικρό μνημείο. Υπάρχει ένα μικρό μνημείο και γύρω-γύρω είναι σκουπίδια.
1: Πόσες φορές άκουσες ότι πήγανε στο μνημείο 10 σχολεία να προσκυνήσουνε.
0: Ο κόσμος και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας πάει. Θα σου πω το
1: Συγχώρεσέ με για λίγο γιατί έχουμε μια παρέμβαση από τον Κώστα Σαμοθράκη. Περίμενε στη γραμμή σου.
0: Ναι, ναι.
1: Κώστα, σε ακούμε.
2: Έλα, Δήμο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σε ακούμε.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Ναι.
2: Με τον Βασίλη. Πριν πάω για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, έχετε δίκιο για ό,τι αφορά την Τουρκία. Για την Κωνσταντινούπολη, μην είναι άλλος κόσμος. Και επειδή έχω πάει στο Αφιόν, με τον Ολυμπιακό είχαμε πάει σε ένα τουρνουά. Εκείνοι πραγματικά που περπατάνε στα τέσσερα και βλέπουν Έλληνα και θέλουν να τους σκοτώσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι, μα έτσι είναι αλήθεια. Να τα λέμε. Δεν είμαστε πια.
2: Δυστυχώς ήταν μια από τις χειρότερες μου εμπειρίες, ας πούμε, αυτό το ταξίδι στο Αττιόν. Ναι. Βέβαια είναι στα βάθη της Τουρκίας, αλλά okay, ήταν μια εμπειρία άσχημη. Λοιπόν,
1: σε ακούμε.
2: Με τον Βρόουλερ νομίζω ότι είναι τελειωμένο το θέμα για 2 χρόνια συμβόλαιο. Μεγάλο συμβόλαιο.
1: Έκλεισε. Ο άλλος ο Γκονζάλης.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Ο Γκονζάλης, με τον Γκονζάλης τι μαθαίνεις?
2: Όχι τον Γκονζάλης, για τον Αρμένιο, ναι, του Ερυθρού Αστέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα, θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τον κρατήσει για τα 2 παιχνίδια που έχει για τα play-off του Europa League.
1: Ο Ολυμπιακός αν τον πάρει θα μπορέσει να παίξει στις...
2: Ναι ρε, εσύ, η λίστα θα είναι το Σεπτέμβριο τώρα.
1: Αυτό λέω, θα μπορέσει. Όχι, δεν είναι, επειδή είναι στο Europa και παίζει ο Αστέρας.
2: Ναι.
1: Μήπως επειδή εξαιτίας της συμμετοχής αυτής δεν μπορεί να παίξει.
2: Μα μετά τώρα είναι play-off,
1: ναι,
2: συνδυμό, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά πάμε στους ομίλους, ας πούμε.
1: Για τον...
2: απλά ότι οι Σέρβοι προφανώς τώρα, γιατί τώρα το γυρίζουν και λένε ότι αν δώσει παραπάνω ο Ολυμπιακός τον αφήνουμε να φύγει. Είχαν και ένα άλλο αριστερό μπακ, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος έπαθε σοβαρό τραυματισμό και τώρα ψάχνουν για αριστερό μπακ.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι θα κλείσει αυτή τη μεταγραφή και θα είναι το αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Και πάμε και για άλλες 2 μεταγραφές για πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν είναι από τα ονόματα που ακούγονται.
1: Δεν είναι Πουέρτα που λέει.
2: Ο Πουέρτα παίζει πολύ, αλλά μπορεί να βρεθεί και κάτι καλύτερο από τον Πουέρτα.
1: Πάντως έχω ακούσει, διαβάζω πολύ καλά πράγματα για αυτό τον Γκονζάλες. Διαβάζω πολύ καλά πράγματα για τον Γκονζάλες.
2: Δεν τον έχω δει, δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια.
1: Επειδή υπάρχει με την Τζίβας εκεί κακό προηγούμενο.
2: Άμα μπλέξεις με Αργεντίνους, άστα να πάνε.
1: Ξαφνικά...
2: Δηλαδή η περίπτωση του ΕΣΕ πριν 3 χρόνια...
1: Μπορεί να ξεκινήσει από 10 εκατομμύρια και να τη συζητάνε στο τέλος 20-30.
2: Ο ΕΣΕ είναι χαρακτηριστική περίπτωση πριν 3 χρόνια. Ξεκίνησαν από 3 εκατομμύρια και βρεθήκαν ξαφνικά 4 μάνατζερ και έφτασε στα 6 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Ναι, είδες.
2: Από το πουθενά.
1: Βέβαια εκεί που έφτασαν τα πράγματα τώρα με τον Ολυμπιακό, όσα και να ζητήσουν θα τα πάρουν, γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πρέπει να γίνουν οι μεταγραφές.
2: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω πάντως.
1: Αν είχαν γίνει νωρίτερα, ένα μήνα νωρίτερα, θα ήταν αλλιώτικα.
2: Προφανώς. Εντάξει, μην γυρίζουμε πίσω, κοιτάμε τώρα μπροστά. Η εντολή είναι κλείστε τώρα μέσα στην εβδομάδα να τελειώνουμε. Αυτή είναι η εντολή.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Ό,τι άλλο έχεις, είμαστε εδώ ανοιχτά. 24 ώρες να βγούμε στον αέρα.
2: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Συνεχίζουμε, Βασίλη.
0: Λοιπόν, έλεγα για τη Ρεβιθούσα, όπου είναι τώρα οι δεξαμενές του φυσικού αερίου.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκίνησαν ο ελληνικός στόλος.
1: Ναι.
0: Στην απαχία της Σαλαμίνος. Δηλαδή, ο ελληνικός στόλος, όπου ήταν και 24, αν θυμάμαι καλά, μεγαρίτικα πλοία τότε, πλοία των μεγάρων.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε πως έγινε η ναυμαχία.
1: Είναι γνωστό αυτό, είναι... Είναι
0: δηλαδή
1: γνωστό.
0: Η μεγαλύτερη
1: η στρατιωτική ευφυΐα του Θεμιστοκλή, ο οποίος διδάσκεται και σε όλα τα στρατιωτικά πανεπιστήμια.
0: Λοιπόν, να την πω έτσι επιτροχά, ναι, είναι σύντομη. Καταρχάς, στον Περσικό στόλο, αρχηγός ήταν η τύρανος, η γυναίκα, η τύρανος της Μιλήτου.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τέλος πάντων, τα περσικά πλοία ήταν πιο μεγάλα, πολύ πιο μεγάλα και πιο βαριά από τα ελληνικά.
1: Μα γι' αυτό και δεν μπορούσαν να κινηθούν και δεν μπορούσαν να γυρίσουν.
0: Παρατάσσονται λοιπόν τα πλοία, τα περσικά με κατεύθυνση από Αθήνα προς Κόρινθο και με ελληνικά από Κόρινθο προς Αθήνα, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουν την εκκίνηση τώρα της ναυμαχίας, όπου είχαν μπροστά τα έβολα, οι τριήρης και αυτά, ξέρετε, να τρυπήσουν το ένα το άλλο, να συγκρουστούν, να κάνουν. Με το που ξεκινούν, οι Έλληνες βάζουν όπισθεν, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν να κοπηλατούν ανάποδα. Γιατί ξέραν ότι το πέρασμα εκεί πέρα κάπου γίνεται ανάπαθο και πιο στενό. Και τι γίνεται, κολλάνε τώρα άλλα πλοία στην άμμο από κάτω και άλλα πλοία, ξέρω εγώ, συγκρούονται μεταξύ τους. Και τα πλοία που έρχονται από πίσω λοιπόν πέφτουν στα μπροστινά.
1: Μα αυτή ήταν η ευφυΐα του Θεμιστοκλή. Αυτή ήταν η ευφυΐα του Θεμιστοκλή. Είδε ότι στο χώρο αυτό δεν θα μπορούσαν να κινηθούν τα μεγάλα πλοία και οργάνωσε την ναυμαχία έτσι, γι' αυτό και την πάτησαν. Όμως το κυριότερο είναι ότι εκεί στο βυθό υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες πλοία, τα οποία ουδέποτε κανείς σκέφτηκε να ανελκύσει. Το ξέρεις, το έκαναν σκουπιδότοπο των παλιών πλοίων. Το έκαναν σκουπίδια με παραοπλισμένα πλοία.
0: Ναι, σκραπ.
1: Με σκράπ εκεί. Αντί λοιπόν να ψάξουν και να βρουν, που ήταν πλούτος, τεράστιος πλούτος αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις τι είναι τώρα να μπορέσεις να ανελκύσεις ένα τέτοιο.
0: Έχει γίνει και υπάρχει ένας διάβλος, όπως το λένε, όπου περνάνε τα πλοία. Έχει γίνει εκβάθυνση σε κάποια σημεία, έτσι με γεννούνται, αλλά τώρα τι βρήκαν, τι δεν βρήκαν, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω. Πάντως υπάρχουν κάποια σημεία όπου είναι πολύ, η θάλασσα είναι πολύ από τη μεριά του περάματος, είναι πολύ ανάβαθες. Δηλαδή είναι κάτι σαν βάλτος εκεί πέρα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να πας, δηλαδή περπατώντας.
1: Τώρα έμαθα ότι ο Δήμαρχος
0: πολύ μέσα.
1: Ο Δήμαρχος περάματος, που είναι αρκετά κινητικός και τον βλέπω ότι κάνει πράγματα για το πέραμα.
0: Έχουμε πέραμα και στα Μέγαρα που είπα προηγουμένως, έτσι. Άλλο πέραμα.
1: Ναι, άλλο λέω. Εκεί το πέραμα, ότι έχει μέσα στα σχέδιά του να αναδείξουν γενικώς στην περιοχή της Αλαμίνας, να αναδείξουν γενικώς στην περιοχή μεταξύ το κομμάτι αυτό που είναι από την πλευρά του περάματος, εκεί που είναι ο ναύσταθμος.
0: Ναι, εκεί πέρα υπάρχουν και κάτι αρχαία παλιά, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι ήταν, το ιερά του.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον εκεί. Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχουν περιγραφές, δηλαδή υπάρχει μία... πώς τη λέγανε, Night Gate, Florence Night Gate, αυτή θεωρείται να το πούμε η πρωτοπόρος των νοσοκόμων. Αν τη λέω σωστά, Florence Night Gate πρέπει να λέγεται, η οποία στην εποχή του Όθωνα, τότε που είχαν κάνει τον αποκλεισμό, αυτή είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και σαν περιηγήτρια και είχε γράψει έτσι, ξέρω, στο ημερολογιό της και περιέγραφε τότε τα αρχαία που ήταν εκεί κοντά στον άφσταθμο. Λοιπόν, αυτά τώρα σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία, Βασίλη μου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες, να είσαι καλά.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Κάπου να ανοίγουμε τέτοιες συζητήσεις, λίγο να ξεφεύγουμε και από τα συνηθισμένα, για να μπορούμε να...
0: Βέβαια, ξεκινήσαμε από το ήθος, πήγαμε στην ιστορία, ξαναγυρίσαμε...
1: Όλα είναι ζωή, όλα είναι, ο αθλητισμός, η ιστορία μας, τα πάντα, στη ζωή μας μέσα είναι.
0: Αλλά καλό είναι ο κόσμος να διαβάζει ιστορία, αλλά να προσπαθεί να διαβάσει την ιστορία.
1: Ποια ιστορία, όταν βλέπεις τα ιστορικά βιβλία που διδάσκονται τα παιδιά, θα παραβολήσεις. Ποια ιστορία. Τώρα την ιστορία τη διαβάζουν τα παιδιά από τα κινητά τους τηλέφωνα, από το Google, και εκεί παρσάρεται ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Δεν μπορούν να μπουν και στο πνεύμα της εποχής, δυστυχώς.
1: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά.
0: Έγινε. Επίσης, γεια σας.
1: Γεια. Σας ακούμε.
3: Την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά, κύριε Τσάταλια.
1: Γεια σας.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά για το.
1: Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
3: Και θα σου πω και κάτι τώρα, Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, για το θέμα των Τούρκων των παραλίων που είναι διαφορετικοί από τους μέσα. Είναι διαφορετικές φυλές. Οι Τούρκοι των παραλίων είναι Αλεβίδες.
1: Ναι.
3: Αλεβίτες. Αλεβί. Το έχεις ακουστά αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
3: Είναι Αλεβί όλοι.
1: Ναι.
3: Και όλοι οι επιστήμονες και οι μεγάλοι επιχειρηματίες που βρίσκονται.
1: Μα γι' αυτό έχουν και κάνει και προκοπή. Και αν δεις, έχουν κάνει μεγάλη προκοπή.
3: Στην Καπαδοκία τώρα είδα μια εικόνα που έλεγε ο άλλος, είχε καθόταν σε αυτά τα σπίτια μέσα στις πέτρες και έλεγε, να, εδώ είναι μια χριστιανική εκκλησία. Γιατί να μην την αφήσω, ευλογία είναι. Λοιπόν, υπάρχουν οι περιοχές μέσα που είναι η γνήση. Οι Τούρκοι αυτοί που ήρθαν από την εποχή. Από την περιοχή της Κίνας που είναι η επαρχία Σινγκιάνγκ.
1: Ναι, οι Μογγόλοι, αυτή είναι η καθαρή Μογγόλοι.
3: Λοιπόν, και κόκκινη μελιά στα Κινέζικα είναι Σινγκιάνγκ. Ναι, ναι.
1: Μα γι' αυτό η Τουρκία δεν είναι και μια συμπαγής
3: εθνότητα. Οι Μογγόλοι μπορεί να είναι ζόρικοι, αλλά είναι και τίμοι άνθρωποι. Είναι η πιο πανούργα φυλή που υπάρχει που δεν την κάναν κέφι ούτε οι Μογγόλοι. Είναι Ουιγούροι, αν τους έχεις ακούσει.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τη μεγαλύτερη σφαγή τη φάγανε οι Τούρκοι, επειδή ακριβώς είναι οι Ουιγούροι, από τον πολέμαρχο της Σαμαρκάντης στον Ταμαρλάνο. Mm. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τα παράλια είναι αλεβίδες, οι οποίοι είναι εκμοντερνισμένοι, έχουν ευρωπαϊκή νοοτροπία, και μέσα είναι αυτοί οι οποίοι είναι άξιαστοι και δεν έχουν αράξει ποτέ. Αυτό που είπε ο Σαμοθράκης έχει δίκιο. Και είδα μία συνέντευξη ενός Τούρκου που λέει: εμείς δεν είμαστε Τούρκοι. Λέει. Το 80% των παραλίων είμαστε Βυζαντινοί μουσουλμάνοι.
1: Ναι.
3: Βυζαντινοί λέει είμαστε. Μα δεν είμαστε Τούρκοι. Και είχε τη φάτσα του, ήταν μιλάμε για μεγάλο δημοσιογράφο και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο στη Σαλαμίνα. Ξέρεις που έγινε η μεγάλη παγίδα που θέσαν οι Έλληνες και η καταστροφή του Περσικού στόλου. Έγινε στο στενό ανεξυπόμιση των Αμπελακίων. Στα Αμπελάκια.
1: Ναι, στα Αμπελάκια, το ξέρουν.
3: Λοιπόν,
1: εκεί στενεύει ο.
3: Εκεί που του πήγανε δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω γιατί είναι η ψιτάλια εκεί πέρα.
1: Ναι, βέβαια. Και που θα πέσουν.
3: Του ματρώσανε και του θερήσανε.
1: Μα γι' αυτό. Εκεί ήταν η μεγάλη ευφυΐα του Θεμιστοκλή. Εκεί ήταν. Εκεί ήταν ο άνθρωπο διάνοια. Αυτό ήταν ευφυΐα. Πολεμική ευφυΐα.
3: Δεν είναι νεκροταφείο πλέον. Στα Αμπελάκια βρίσκεται. Βρίσκονται τα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Ξέρω, ναι. Τα έχεις ακούστα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, όπου ο επιβλέπων μηχανικός, όχι ο ιδιοκτήτης,
1: ναι.
3: Αυτός ο οποίος είναι ο επικεφαλής στα τεχνικά, ένας φοβερός ναυπηγός, ο οποίος ονομάζεται Κόρος, ναι, είναι κάπου από την Αμάρινθο, αυτός είναι που συνεργάζεται με τους Γάλλους για κατασκευή τμήματων της Μπαλαρά. Για την Μπαλαρά. Έχει το υπόψη αυτό. Είχε γραφτεί σε.
1: Ναι, εντάξει, βαλή μόνο.
3: Λοιπόν, αυτός ο επικεφαλής τεχνικός είναι, λέει, μεγάλο κεφάλι και τον εμπιστεύονται οι Γάλλοι για την κατασκευή τμήματων της Μπαλαρά. Για την Μπαλαρά.
1: Θα είναι κορυφαίος στο είδος του. Για να τον εμπιστεύονται οι Γάλλοι, δηλαδή, τώρα ένα τέτοιο πλοίο που είναι τελευταίας τεχνολογίας, τελευταίας.
3: Και κάτι που στο είχα πει και θα το θυμάσαι. Όσο αφορά το ποδόσφαιρο,
1: ναι.
3: Ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει, αλλά θα φύγει ομαλά. Γι' αυτό ετοιμάζει τη διάδοχη κατάσταση ο Μαρινάκης και θα είναι πάλι Βάσκος. Θυμάσαι ένα όνομα που είχε γραφτεί, που το είπα, Σαράμπια.
1: Ναι.
3: Ο Τσουράκης το πιάσε αμέσως. Ο Σαράμπια είναι γιος του παλιού ποδοσφαιριστή της Μπιλμπάο, πολύ μεγάλου άσου, του Σαράμπια, αν τον έχεις ακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος είχε λάβει μέρος σε αυτή την ιστορική κλωτσοπατινάδα που έγινε μεταξύ Μπαρτσελώνα και Μπιλμπάου,
1: mm-hmm.
3: όταν ο Μαραντόνα κλώτσε τον Γκοϊκοετσέα της Μπιλμπάου, όταν παίζανε μετά τη λήξη ενός αγώνα μέσα στο
1: Νουέβο
3: Κάμπο και έγινε ένα πατηρδί που κατέληξε κάπου με 11 αποβολές. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, έγινε σύραξη.
3: Έγινε σύραξη μεγάλη.
1: Ναι, το
3: κλώτησε τον Γκοϊκοετσέα, το απάντησε αυτός, μπήκε ο Σαράμπια στη μέση και έγινε σύραξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί γενικά η Βάσκη είναι δυνατή παίκτες στην άμυνα.
1: Αν και εγώ νομίζω ότι αν φύγει ομαλά ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή, δεν θα έχει και πρόβλημα την επιστροφή του Βαλβέρδε που τον έχει στην καρδιά του όλου κόσμου του Ολυμπιακού.
3: Κοίταξε τι γίνεται, γιατί σου λέω Σαράμπια. Διότι διάβασα κάποια χαρακτηριστικά του. Ότι
1: είναι πιο νέος ο Σαράμπια.
3: Πρεσάρει ψηλά. Αυτό έκανε στην Έλτσα και παίζει με την μπάλα κάτω.
1: Ναι, ναι, είναι και πιο τέτοιος. Είναι και πιο νέος.
3: Λοιπόν, μήπως τον αφήνει σιγά-σιγά να δει το παιχνίδι, να τον δει πώς θα πάει, γιατί αυτό θα γλυκάνει τον ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Γενικά οι Βάσκοι γιατί προτιμούνται. Γιατί έχουν ένα καλό, όλοι οι Βάσκοι ανεξαρτήτως, του βγάζουν το 90% από τους παίκτες που έχουν στα χέρια τους.
1: Ναι.
3: Είναι θέμα, ξέρεις, είναι θέμα. Δεν τυχαίο ότι οι Ισπανοί έχουν τους Βάσκους επικεφαλής στη σχολή τους για την εθνική Ισπανία.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Μου λέει ο φίλος ο Μάνος ο Θαραμπόπουλος ότι ο Γκοϊκοετσέα είχε σπάσει το πόδι του Μαραντόνα και από τότε ήθελε να φύγει από την Ισπανική ομάδα.
3: Ναι, και έφυγε και πήγε στην Νάπολη.
1: Ναι, ναι.
3: Μετά τη λήξη του αγώνα ο Μαραντόνα τράβηξε μια κλωτσά στον Γκοϊκοετσέα και άρχισε σύραξη εκεί.
1: Και εκεί έγινε σύραξη, ναι.
3: Και άλλη μεγάλη σύραξη έγινε με ένα παιχνίδι στη Σόφια που αυτό κατέληξε και με φυλακίσεις. Γιατί υπήρχε ακόμα το κομμουνιστικό μπλοκ στη Βουλγαρία μεταξύ της λαϊκής ομάδας της Σόφιας της Λεύσκη και της ομάδας του στρατού της ΣΕΣΕΚΑ. Έχει ένα πολύ καλό δημοσιογράφο εκεί που είναι διαβασμένο στο Τσουράκι, ξέρεις ποιος
1: είναι. Ναι, ναι.
3: μου είπε ότι το ΤΣΕΣΕΚΑ σημαίνει ομάδα του στρατού και το ΔΙΝΑΜΟ σημαίνει ομάδα των μυστικών υπηρεσιών της αστυνομίας.
1: Ναι, μα το ΔΙΝΑΜΟ, ναι.
3: Τα ξέρετε.
1: Όχι, όχι. ΤΣΕΣΕΚΑ ήταν ανέκαθεν. Το ξέρουν όλοι, η ομάδα του στρατού.
3: Όσο για τον επιθετικό τώρα που λένε για αυτόν τον Μεξικάνο, δεν ξέρω αν πιάνει θέση.
1: Τον Γονζάλης.
3: Εγώ κρίνω πιο πιθανό το Μαροκινό που μετράει σαν κοινοτικός.
1: Ναι.
3: Και είναι παίχτης
1: ναι, που όλα, Μαροκινή
3: αποδίδει στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά και ο Μεξικάνος...
3: στην Τουλούζα, αυτό σου λέω.
1: Και ο Μεξικάνος δεν θα χαλάσει κανέναν αν τον πάρει.
3: Τι πράγμα?
1: Και το Μεξικάνο αν τον πάρει δεν θα χαλάσει κανέναν.
3: Δεν πρέπει να είναι Μεξικάνος, πρέπει να είναι Αργεντινός αυτός.
1: Για τον Γκοζάλες, τον Αργεντινό, βγήκε πρώτος σκόρερ πέρσι.
3: Μήπως λόγω, όχι όταν τον χαλάσει, αλλά μήπως προτιμάνε επειδή είναι Μαροκινός και οι Μαροκινοί τα πάνε καλά στον Ολυμπιακό, αυτόν που έπαιζε στην Τουλούς. Ξέρεις ποιο σου λέω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίτα, άκου να σου πω κάτι.
3: Ο Φρόιλε καλός είναι, αλλά τουλάχιστον το άλλο εξάρι πρέπει να είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και
1: αυτή. Κοίτα, είναι γνωσμένης αξίας, έχει γεμάτες χρονιές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος.
3: Περισσότερο εγκεφαλικός πρέπει.
1: Εγκεφαλικός,
3: να
1: δηλαδή βλέπει. Και το μεγαλύτερο μυστικό εκεί στο εξάρι είναι να βλέπει. Αν δεν
3: αυτός
1: βλέπει το εξάρι.
3: Είναι περισσότερο οχτάρι.
1: Έτσι είναι.
3: Ο Φρόιλε.
1: Ναι.
3: Περισσότερο οχτάρι είναι.
1: Α, κοίτα, παίζει και εξάρι.
3: Παίζει εξάρι και οχτάρι.
1: Και εξάρι και οχτάρι.
3: Λοιπόν, μήπως για εξάρι προτιμήσει κανέναν να είναι πιο μικρό σε ηλικία και πιο αθλητικό.
1: Ναι, γιατί
3: να είναι
1: θέλει τρεξίματα το εξάρι.
3: Να έχει τρεξίματα.
1: Θέλει αυτό τρεξίματα. Λέω. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
3: Υποψήφι είναι πολύ, μην νομίζεις, επειδή δεν το ξέρω.
1: Κοίτα, τώρα που μυριστήκανε ότι θα πέσει χρήμα, θα εμφανιστούν πολλά ονόματα.
3: Δηλαδή, πολύ πιθανόν να είναι και αυτός ο Βραζιλιάνος της Βόλσμπουργκ που έμεσα στη Β' Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο μπορεί, μπορεί, θα είναι δυνατός παίκτης. Κοίταξε, και καλύπτει όλο το,
1: αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να κάνουμε προβλέψεις εύκολα, διότι άλλες συμβουλές του κυρίου και άλλες ειδική του ανθρώπου και άλλες θεού.
3: Εγώ είπα κάτι, είχα γράψει σε ένα άνθρωπο και στο είπα.
1: Ναι.
3: Μην κάψει το Σιλαϊδόπουλο, δεν είπα για να μείνω με τη Λίμπαρ. Μην κάψει το Σιλαϊδόπουλο. Ναι. Σιλαϊδόπουλος, όπως εσύ είσαι καναλάρχης για αυτή είναι η δουλειά που σου αρέσει και δεν μπορεί να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας για δεν σου αρέσει. Έτσι ακριβώς. Και ο Σιλαϊδόπουλος, η θέση που του ταιριάζει είναι να εκπαιδεύει νέα παιδιά και να βγάζει μεγάλο και να του κάνει κανονικούς παίχτες. Και αυτές είναι οι ακαδημίες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Για μένα, κακώς πήγε στη ΡΟΑΒ. Έπρεπε να μείνει σε ακαδημίες. Οι ακαδημίες έχουν πέσει λιγάκι από τον
1: Ιωάννη.
3: Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Η ιστορία με τον Σιλαϊδόπουλο. Ο Σιλαϊδόπουλος πάντοτε ήταν στις ακαδημίες. Ξέρεις ότι ήταν στο Παναθηναϊκό, στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, είναι παίχτες
1: και
3: είναι
1: το Παναθηναϊκό.
3: Ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση στις ακαδημίες. Αυτό είναι.
1: Ξέρει, ίσως να χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τους πιτσιρικάδες. Έχει πιάσει τη φιλοσοφία της. Πώς είναι ο Βλάχος στο Πόλο.
3: Είναι κρίμα να τον κάψει, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό το είπα εγώ.
1: Θα δούμε, Κοίτα, άκου να σου πω κάτι.
3: Είναι κρίμα να τον κάψει.
1: Η Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα.
3: Πόσο ετών είσαι, κύριε?
1: Εγώ 67 τώρα.
3: Πόσο?
1: 67 μπαίνω.
3: Α, μπράβο. Επομένως, θυμάσαι καλά την εποχή Κόλλια στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
3: Ένας πολύ καλός προπονητής του να εκπαιδεύει νέους παίχτες κάει και γιατί τον έβαλε προπονητής στην ομάδα και θυμάσαι τι έγινε.
1: Ναι, ναι.
3: Στην αντρική ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαφορετικές θέσεις.
1: Διαφορετικές. Ωραία. Λοιπόν,
3: και
1: πάμε
3: μία αλλαγή και τελευταία.
1: Πάμε σε κάποια.
3: Τελείωσε
1: γιατί θα πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα να μην σε κόψω.
3: Ναι, ναι, σου τελειώνω. Είναι στον τερματοφύλακα. Θέλει τερματοφύλακα που να έχει έξοδο.
1: Ναι, θα δούμε και τον Ορτέγκα.
3: Θα δούμε. Οπωσδήποτε ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει έξοδο.
1: Θα δούμε και τον Ορτέγκα. Ετούτος εδώ δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει, τι του έχουν δώσει να κάνει. Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτές οι γιώμες. Με εκνευρίζουν οι γιώμες αυτές.
3: Όχι, δεν είναι μόνο οι γιώμες. Είναι ότι δεν έχει έξοδο.
1: Δεν είναι
3: δηλαδή στον
1: αυτό.
3: Γκολ που έφαγε της Ισοφαρίσης, αν ήταν ο Τζολάκης, θα είχε βγει σαν φορτηγό έξω.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε ξανά. Καλό βράδυ.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal! Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
12: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική?
13: Με τραγανή ζύμη,
12: πλούσια σε υλικά
13: και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης?
13: Αγνά υλικά,
12: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
13: φροντίδα και μεράκι
12: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
13: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
13: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
14: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
1: Πάμε μετά από τα διαφημιστικά. Πάμε, έχω έναν φίλο φίλη στο τηλέφωνο. Σας ακούμε.
15: Εγώ είμαι στο τηλέφωνο.
1: Αυτοπροσώπως.
15: Γεια σας, Αναστάσης.
1: Γεια σου, Αναστάση.
15: Ο κύριος Σασαπαλιάρης.
1: Ναι, ο ίδιος.
15: Καταρχήν, χρόνια πολλά να είμαστε καλά σήμερα.
1: Να είστε καλά και να χαίρεστε όποιον ανέχετε.
15: Η Κίμη της Θεοτόκου. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα μιλήσω πολύ.
1: Ναι.
15: Έχω εντυπωσιαστεί για άλλη μια φορά από την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είμαι κατενθουσιασμένος. Δεν ξέρω εσείς. Για άλλη μια φορά έχω ενθουσιαστεί. Εγώ λέω να έχει 30 παίκτες κάθε ομάδα και 30 να είναι ξένοι. Γιατί να παίζουν Έλληνες? Να μην παίζει κανένας. Ούτε 5 που είναι τώρα. 0. 30 παίκτες, 5, όλοι ξένοι. Για να αναβαθμιστεί κι άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ τι λες, κύριε Σαπαλιάρη μου?
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να περιοριστεί η χρήση των ξένων παιχτών, να έχει όσους θέλει. Αλλά η χρήση των ξένων παιχτών ανά αγώνα. Δεν μπορεί οι ξένοι να είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. Αυτό.
15: Έλατε!
1: Αυτό μπορεί, μόνο μπορώ να πω.
15: Εγώ... δεν μπορεί οι ξένοι να είναι περισσότεροι από τους Έλληνες.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή...
15: να είναι λιγότεροι και ποιοτικότεροι.
1: Και αυτό σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι υπέρ του ότι κάθε χώρα πρέπει το ποδόσφαιρό της, το μπάσκετ, γενικώς τα πάντα. Προτεραιότητα να έχουν.
15: Εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε τα κίνηση στις άλλες χώρες. Είμαστε μικρή χώρα.
1: Ναι.
15: Μπορούμε όμως να ορίσουμε τι μπορεί να γίνει στη δικιά μας χώρα.
1: Ναι.
15: Αλλά όπως βλέπεις δεν γίνεται.
1: Μα δεν γίνεται γιατί.
15: Έρχονται απ' έξω και οι εντολοδόχοι, ξέρεις ποιοι, κάνουν ό,τι τους λένε για απ' έξω.
1: Μα δεν είναι εντολοδόχοι, είναι αυτοί που ελέγχουν το χρήμα.
15: Ό,τι και να είναι.
1: Αυτοί είναι που ελέγχουν το χρήμα.
15: Είναι στη σκληριά. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν τις παίρνω εγώ και εσύ, άρα αυτοί έχουν και την ευθύνη.
1: Ναι.
15: Αυτοί φταίνε. Τι να λέμε τώρα. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Και χειρότερα στο μπάσκετ. Χειρότερα στο μπάσκετ.
15: Να γίνουν οι ξένοι στο πρωτάθλημα 7. Και μετά από λίγα χρόνια θα γίνουν 8. Και εγώ λέω και στο μπάσκετ η δωδεκάδα να είναι όλοι οι ξένοι. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί να παίζουν οι Έλληνες. Δεν χρειάζονται.
1: Αγαπητέ Αναστάση, βλέπεις ότι αυτό το κακό έχει αρχίσει και
15: καταστροφή,
1: γίνεται.
15: Φίλε μου.
1: Και στη Β' κατηγορία.
15: Καταστροφή. Θα μείνετε άνεργοι.
1: Θα μείνουν...
15: με τίποτα ψυχοπαθείς, φιλάθλους θα μιλάτε στο τηλέφωνο. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό, με τίποτα βαρεμένου στο μυαλό.
1: Η ιστορία όλη είναι η εξής, ότι φέρνοντας διαρκώς ξένους.
15: Και μάλιστα β' και γ' διαλογής.
1: Τα παιδάκια αυτά, τα παιδιά αυτά που είναι στο ερασιτεχνικό κομμάτι των ομάδων, γιατί οι ομάδες δεν είναι επαγγελματικές. Η πρώτη του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Υπάρχει από πίσω και κόσμος που έχει ερασιτεχνισμό. Όταν πάψει, εγώ ήθελα να ήξερα, αν πάψει ο παράγοντας που ματώνει για την ερασιτεχνική ομάδα. Αν πάψει αυτός ο παράγοντας.
15: Ο ερασιτέχνης είναι ο εραστής της τέχνης. Το κείμενο της τέχνης του ποδοσφαίρου.
1: Τι θα γίνει. Τι θα γίνει.
15: Αθλήματος, το λέει η λέξη.
1: Σημαίνει άμα σταματήσει δεν θα μπορούν να πάνε τα παιδιά.
15: Τίποτα, τελειώσαμε.
1: Άρα λοιπόν ποιο ενδιαφέρον να δω.
15: Την παγκοσμιοποίηση μέσα είναι και αυτό.
1: Δεν έχω...
15: Δεν μπορεί να παρανεστεί αυτή η ιστορία.
1: Εγώ είμαι, σας είπα υπέρ της γνώμης, από τους 11 σε κάθε αγώνα οι 6 τουλάχιστον να είναι Έλληνες.
15: Φίλε μου.
1: Και να μην μπορεί. Πώς γίνεται τώρα που λέει ότι δεν μπορεί.
15: Ο αθλητισμός από εδώ ξεκίνησε. Από την αρχαία Ελλάδα. Τι είναι ο αθλητισμός? Είναι ένας ειρηνικός πόλεμος. Πόλεμος μεταξύ λαών, κρατών και εθνών. Αλλά ειρηνικός.
1: Ναι.
15: Χωρίς κουμπούρια. Χωρίς τόξα. Χωρίς παθιά. Ένας πόλεμος είναι πάλι ο αθλητισμός.
1: Μα εδώ δεν βλέπεις γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες που υποτίθεται.
15: Που προσπαθεί να εξομαλύνει την επιθετικότητα του ανθρώπου για κυριαρχία.
1: Ναι.
15: Έλα.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες που λογικά στο πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων ήταν να σταματάνε οι πόλεμοι, να σταματάνε όλοι οι πόλεμοι.
15: Βεβαίως υπήρχε και αυτό, άλλο θέλω να σου πω. Και κάθε λαός πρέπει να δείχνει να έχει τους αθλητές του, πάση στις αθλητές, για να δείχνει ο κάθε λαός την αξία του.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
15: Αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού γενικότερα. Ένας ειρηνικός πόλεμος μεταξύ λαών και εθνών, που ο καθένας θα δείχνει την αξία του. Δεν έχεις κανέναν Έλληνα και έχεις γεμίσει την Ελλάδα ξένους, χάνεται κάθε αξία του αθλητισμού. Δεν έχει καμία αξία.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ.
15: Μόνο σε χαπακωμένους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα ψυχοπνευματικό.
1: Ναι.
15: Δεν το λέω, καταλαβαίνεις αυτό.
1: Θα σου πω το εξής. Εγώ, επειδή είσαι μπασκετικός, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Σέβομαι το αμερικάνικο μπάσκετ, το σέβομαι, διότι έχει κάνει πολλά βήματα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού λοιπόν φέρουμε τους Αμερικάνους, δεν φέρουμε και το σύστημά τους εδώ. Να κάνουμε 12 λεπτά, πόσα είναι, 4-12 λεπτά.
15: Μα θα γίνει γι' αυτό.
1: Γιατί δεν κάνουμε.
15: Δεν πάει δουλειά, δεν το βλέπεις.
1: Μα αυτό
15: δεν το βλέπεις να πούμε.
1: Στο τέλος λοιπόν, αφού λοιπόν κάνουμε και αντιγράφουμε συνεχώς, ας κάνουμε παράρτημα του ελληνικού μπάσκετ. να είναι του αμερικάνικου.
15: Δεν θα γίνει, είναι θέμα χρόνου. Είμαστε
1: το NBA, το NBA, ό,τι θέλει.
15: Δεν έχουμε δύναμη, η πολιτική μας είναι πουλημένη στους ξένους. Δεν θα γίνει και αυτό, είναι θέμα.
1: Ας λέγεται NBA by Athens, ξέρω.
15: Αν ήμουν εγώ υπουργός, θα τσάκιζα τον Ολυμπιακό τον και τον Παναθηναϊκό του κάθε αθλήματος στο προκείμενο του μπάσκετ, ναι, που μου θέλει 7 και 8 ξένους στο πρωτάθλημα. 5 και πολύ είναι.
1: Δεν έχεις
15: στο
1: δει.
15: Στο πρωτάθλημα, άμα σας αρέσει.
1: Ότι από το 1900...
15: Δεν έχει ανάγκη το μπάσκετ από τίτλους. Έχει πάρει πολλούς. Παίχτες να βγάλει. Υπάρχει το οξύμορο τώρα, άκουσε με τα παλιάρι, και τα έχω πάρει στο κρανίο. Υπάρχει το οξύμορο.
1: Ήρεμα.
15: Ναι. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Ενώ έχουμε καλούς προπονητές, έχουμε καμιά δεκαριά καλούς προπονητές. Για μια ομάδα

0: τους μου λέει τι κάνετε.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Οι προσωπικά τι κάνουν για να βγάλουν Έλληνες παίκτες. Έχουν βγάλει κανέναν Έλληνα παίκτη τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ θέλω,
0: δεν το ξέρω.
1: Επειδή ξέρω, επειδή γνωρίζω ότι έχεις παναθηναϊκά αισθήματα.
0: Βέβαια.
1: Θα σε ρωτήσω λοιπόν κάτι.
0: Ναι.
1: Ο φίλος και καλό παιδί για μένα, ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, που αγαπάει την Ελλάδα, που βγάζει πύρινους λόγους πολλές φορές πατριωτικούς.
0: Καλά λέει διάφορα, αλλά άλλο τι λες.
1: Πού επένδυσε στο ελληνικό στοιχείο.
0: Η συμφωνία ανάμεσα στα λόγια και στα έργα.
1: Πού είναι το ελληνικό στοιχείο. Πού είναι.
0: Και μετά από λίγο άλλα κάνουνε.
1: Μα αυτό λέμε. Εγώ αν για κάτι μπορώ να του πω, πού είναι φίλε μου η επένδυσή σου στο ελληνικό στοιχείο. Είχες Έλληνες και στο τέλος τους με τον τρόπο σου τους διώχνεις, εσύ τους διώχνεις.
0: Τους διώχνεις βέβαια.
1: Εσύ τους διώχνεις, δεν φεύγουνε. Ο Παπαγιάννης δεν τον έδιωξε, δεν έβηγε.
0: Παίρνουνε παίκτες 18 χρονών και αυτές οι ομάδες και τους καταστρέφουνε.
1: Βέβαια.
0: Εγώ αν ήμουνα υπουργός θα είχα βγάλει νόμο, μεταξύ άλλων, πολλούς νόμους.
1: Αν θυμάσαι καλά, αν θυμάσαι καλά,
0: θα είχα βγάλει τον εξής νόμο. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν θα πηγαίνει παίκτης του μπάσκετ εάν δεν κλείσει τα 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβε.
1: Βέβαια.
0: Αν τον είχα βγάλει εγώ πρώτα αυτό το νόμο μαζί με άλλους στη συνέχεια. Λοιπόν, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε ο γάιδος αυτή τη χώρα. Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι αυτοί που βλέπεις.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά στρατά στραβά.
0: Οι αρχαίοι λέγανε, ναι και μιλάγατε προηγουμένως, το ήθος των αρχόντων, ήθος της πολιτείας γίγνεται.
1: Βέβαια.
0: Το κάψε τι λέγανε, τρομερό.
1: Βέβαια. Το ήθος ξεκινάει, το ήθος ξεκινάει από αυτόν που διοικεί. Δεν ξεκινάει.
0: Δες λοιπόν τι ήθος.
1: Από αυτόν που διοικείται.
0: Και τι ήθος έχει περάσει στον ελληνικό λαό. Τελειώνω με τούτο. Τελειώνω με τούτο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει γιατρία. Δεν υπάρχει γιατρία. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας πλέον δεν είναι η πολιτική και οι πολιτικάτες. Είναι ο ίδιος ο λαός. Είναι διεφθαρμένος. Μέχρι το μεδούλι. Σάπιος. Λυπάμαι που το λέω. Πλην εξαιρέσεων. Αλλά αυτοί είναι πολύ, πολύ λίγοι. Λοιπόν.
1: Η διαφθορά έρχεται από την ανάγκη πολλές φορές. Να το έχεις υπόψη σου. Διότι η διαφθορά δεν είναι.
0: Ο νόμος της ανάγκης.
1: Δεν είναι. Η διαφθορά είναι μεταδιδόμενη.
0: Ναι.
1: Εγώ σου κάνω σήμερα, αύριο μου κάνεις εσύ, μεθαύριο κάνει ο άλλος. Βλέπω αυτά που κάνεις εσύ και ότι περνάς εσύ καλύτερα, θα πάω εγώ. Είναι ναρκωτικό είναι η διαφθορά.
0: Το θυμάσαι τα παλιά, εκείνο το αμίμητο του παπατρέου του Αντρέα. Είπαμε να κάνει ένα δώρο στον
1: εαυτό. Όχι και 500 εκατομμύρια.
0: Αλλά όχι και 500 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά
0: δεν, 200, ρε, παιδί μου.
1: Δεν του είπε κανείς εκείνη τη στιγμή. Ναι.
0: Ακού τώρα λογική.
1: Αλλά δεν σε είδα να του πάρεις το κεφάλι, το πολιτικό κεφάλι.
0: Εγώ δεν ψηφίζω μεγάλα.
1: Όχι, λέω. Έπρεπε να του πει κάποτε κάποιος.
0: Αυτά είναι κόμματα δηλητήριο. Καταστρέφουν τη χώρα μας.
1: Αυτό σου λέω. Δεν του είπε όμως κάποιος.
0: Μικρός είχα ψηφίσει. Πασόκα, δεν ήξερα τι ακριβώς γινότανε. Ήμουνα μικρός.
1: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι.
0: Δεν
1: υπάρχουν κόμματα πια. Δεν υπάρχουν κόμματα.
0: Ότι εγώ όμως αυτό οι άλλοι είναι η λάθος, αλλά από ένα σημείο και μετά κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχουν κόμματα πια στην Ελλάδα. Υπάρχουν.
0: Έχονται δύσκολες μέρες.
1: Υπάρχουν πια.
0: Έχονται δύσκολες μέρες, τσαβαλιάρι.
1: Συμφωνίες. Εδώ δεν βλέπεις. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλη βρωμιά από εκεί.
1: Και λέει, το ΚΚΕ ψηφίζει κατά.
0: Ναι.
1: Άρα, όχι, και η πρώην γραμματέας του ΚΚΕ, το παιδί της, το πήγε στο Αμερικάνικο Κολέγιο και στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
0: Μην μου τα λες, τα ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: τα ξέρω, εδώ ζω και βλέπω.
1: Βρωμάει η κατάσταση. Μάλλον ο συνδικαλισμός έφαγε την εργατιά. Ο συνδικαλισμός ήταν αυτός που αρχικά διεφθάρει.
0: Εγώ λέω
1: η διαφθορά ξεκινάει από εκεί.
0: Εγώ λέω ότι δεν ξεκινάει από εκεί, ξεκινάει από αυτούς που κυβερνάνε.
1: Ναι, μα ο κυβερνήτης θέλει. Είναι ο διαφθορέας. Αλλά η διαφθορά αρχίζει όμως, έχει τη βάση της από πιο χαμηλά. Γιατί αν ο συνδικαλιστής ήταν σωστός και δεν διευθύρωτο, δεν ήταν διεφθαρμένος.
0: Είπαμε είναι μια αμφίδα.

0: μισές σχέσεις, το είπα.
1: Μου δίνεις, δεν μιλάω. Δεν μου δίνεις, φωνάζω.
0: Είναι αμφίδρομο αυτό. Είναι αμφίδρομο.
1: Είναι...
0: Το ήθος που έχεις θα το βγάλεις.
1: Είναι...
0: Είναι...
1: Δεν υπάρχει...
0: Να το βγάλεις.
1: Φίλε Αναστάση, γιατί δεν υπήρχε αυτή...
0: Από καταβολής κόσμου.
1: Γιατί δεν υπήρχε αυτή η διαφθορά τη δεκαετία του 50, του 60, έστω και του 70.
0: Ναι.
1: Πες μου
0: και
1: γιατί.
0: Αυτό δεν θέλουν να μαθαίνεις μεταξύ άλλων και ιστορία. Δεν το θέλουν.
1: Μα δεν το θέλουν.
0: Δεν θέλουν, θέλουν να μαθαίνεις αυτά που σου λένε αυτοί. Όχι τα πραγματικά γεγονότα. Άκου λοιπόν δύο πραγματάκια γιατί κλείνω. Ναι. Θα πάει και κανένας άλλος. Λοιπόν. 1200 καράβια η περιστή αυτοκρατορία. 400 η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν 1:3 η αναλογία.
1: Ναι.
0: Και μας μπλοκάρανε τους Έλληνες και από τις δύο μεριές. Και από τη μία προς την μεριά της Σαλαμίνας και από την πίσω.
1: Ναι.
0: Για να μην μπορεί να φύγουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχει 1200 καράβια,
1: δεν
0: θα μοιράσει το στόλο. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η Αρτεμισία δεν ήταν αρχηγός του στόλου. Ας σου πω τι ήταν. Από τα 1200 καράβια, τα 600 ήταν Φίνικες.
1: Ναι.
0: Τα 300 ήταν Αιγυπτιακά. Και από την Καρχιδόνα και τα άλλα 300, ξέρεις τι ήτανε?
1: Τι?
0: Τα προδότες Έλληνες και προδότριες.
1: Ναι.
0: Με αρχιπροδότρια την Αρτεμισία, τη βασίλισσα της Αλικαρνασσού.
1: Τσαλικαρνασσού,
0: ναι. Που είχε γκόμενα ο Ξέρξης. Αυτοί είμαστε πάντα.
1: Διαχρονικά υπήρχαν οι εφιάλτες.
0: Ήτανε προδότες.
1: Οι προδότες και ήταν διαχρονικά είναι. Εδώ είναι.
0: Πάντα! Λοιπόν, και τι τις κάνανε? Μετά την τραυμαχία, μετά από ένα χρόνο, που κάνανε οι Αθηναίοι και οι παλιότερες νύχτα στην Αλικαρνασσό, τους σκοτώσανε όλους και την καριδώσανε. Τη τραγκαλίσανε χωρίς δίκη. Κάνανε καλά ή κακά. Εσύ τι λες?
1: Ο νόμος όταν τον παίρνει ο λαός στα χέρια του,
0: ναι.
1: Είναι αυτοδικία.
0: Ναι, για μένα.
1: Αλλά στην παρούσα φάση, στην παρούσα φάση,
0: κάνανε καλά ή κακά που σκοτώσανε τον αρχιπροδότη.
1: Στην παρούσα φάση ο προδότης πάντοτε, ο προδότης που είναι για το, που κάνει στο κοινωνικό σύνολο κακό, σαφώς πρέπει να έχει την ίδια τύχη με αυτό που ήθελε να κάνει.
0: Την εποχή εκείνη,
1: ναι.
0: Που τους προδότες αργά ή γρήγορα τους περίμενε ο θάνατος. Θάνατο δώσανε στο λαό, θάνατο θα λάβουνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το λαβαίνανε σήμερα, δεν συμβαίνει αυτό όμως.
1: Όχι, δεν συμβαίνει.
0: Τους ξανακάνεις και υπουργούς και πρωθυπουργούς και προέδρους και τα πάντα τους ξανακάνουνε. Τους ξανακάνει ο ελληνικός λαός.
1: Ξέρεις γιατί κλέβουνε οι διοικούντες? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί κλέβουνε οι διοικούντες? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Έχεις να μου πεις. Γιατί έχουν ατιμορρησία. Γιατί έχουν ατιμορρησία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί
0: τότε
1: σκέφτεται.
0: Ήταν καθεστώς εποχή τιμωρίας.
1: Εγώ.
0: Σήμερα είναι εποχή ατιμορρησίας. Όχι μόνο στους πολιτικούς, γενικά.
1: Εγώ θα σου πω τούτο, η συμμετοχή μου.
0: Δεν προχωρήσει μια κοινωνία έτσι.
1: Σε ένα μεγάλο δήμο της Αττικής, ως υποψήφιος δήμαρχος που ήθελα να κατέβω, συχάθηκα και αηδίασα όταν έμαθα ότι ο δήμαρχος, ο οποίος επρόκειτο να αποχωρήσει και φαινόταν θα αποχωρήσει, έκανε συμφωνία με τον επόμενο που θα ερχόταν για να έχει την ασυλία του. Και λέω, ρε, πού πάμε? Δηλαδή ο ένας έδινε ασυλία στον άλλον.
0: Αυτό κάνουνε παντού, δεν το βλέπεις.
1: Με αποτέλεσμα ποτέ κανείς δεν θα φοβηθεί τον νόμο.
0: Αυτή
1: νόμος υπάρχει.
0: Αυτή η ιστορία με τις προανακριτικές επιτροπές.
1: Άστα, αυτά είναι για γέλια.
0: Δεν είναι για γέλια και
1: κάτι
0: για
1: να λέμε, κάτι να λέμε, να
0: δεν
1: κάνουμε
0: είναι,
1: να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Και ο Κοσμάκης ο σημερινός κάθεται και το ανέχεται.
1: Να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Ο σημερινός Έλληνας στην οτροπία, με την οτροπία του αρχαίου. Δεν περνάγανε τότε αυτά. Ξεσηκωνόταν ο λαός. Ξεσηκωνότανε. Είχαν γίνει άσχημα γεγονότα με διάφορους πολιτικούς.
1: Κοίταξε, οι αρχαίοι
0: άσχημα
1: Αθηναίοι.
0: Γεγονότα, πολλές φορές.
1: Οι αρχαίοι σήμερα Αθηναίοι είχαν.
0: Τα δέχεται όλα. Γιατί και ο ίδιος συμμετέχει στο.
1: Μα είναι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι διεφθαρμένος. Εποφθαλμιά τη θέση του διεφθαρμένου. Ο ίδιος.
0: Περιμένεις,
1: θέλεις να σου πω κάτι. Έχεις ένα παιδί.
0: Θα, θα πηγαίνουμε.
1: Έχεις ένα παιδί και πάει στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Και έχεις την ευκαιρία να υπηρετεί εδώ στη Σαλαμίνα ή να υπηρετεί στην Κατσολία. Εσύ, αν σου υποσχόταν ο πολιτικός ότι εγώ θα στο φέρω εδώ, να είναι εδώ, να υπηρετεί δίπλα σου, θα το δεχόσουν?
0: Αλλά είχε να το έκανα, δεν το πες ο αρχηγός, ότι εγώ είμαι ο καλός και οι άλλοι.
1: Άρα λοιπόν, έχει μπει μέσα στο DNA.
0: Έτσι, με το ρουσφέτη. Είμαστε τελειωμένοι, τελειώνουμε.
1: Το ρουσφέτη και το ξεπούλημα είναι πια στο DNA του Έλληνα. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει.
0: Το DNA του Έλληνα, τελειώσαμε.
1: Λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ιδιοκτησία ελληνική στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Να σε καλά, να σε πήραν.
0: Και να πάει και κανένα
1: άλλο. Να σε καλά, γεια σου. Αυτά λοιπόν από το φίλο μας τον Αναστάση. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι μια έκτακτη κομπή σήμερα, θα επαναληφθεί και αύριο. Μπορούμε να πούμε εδώ πράγματα εκτός από τα αθλητικά, λέμε και αθλητικά. Είναι για να περνάνε όμορφα κάποιοι άνθρωποι που είναι μόνοι στο σπίτι τους, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν την ευχέρεια να πάνε να διασκεδάσουν, ακόμα και να πιούν έξω έναν καφέ. Αυτές οι εκπομπές γίνονται για αυτούς τις περισσότερες φορές. Και γι' αυτό και είναι και αγανακτισμένοι κάποιοι άνθρωποι. Γι' αυτό και εκφράζουν την αγανακτισή σου με όποιον τρόπο μπορούν. Βέβαια, δεν μπορείς διαρκώς να είσαι αγανακτισμένος. Είδαμε και με τους αγανακτισμένους του Συντάγματος που κατέληξε η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό ένα διαφημιστικό κομμάτι, ένα break όπως το λέμε, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
2: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αυτά λοιπόν και από το φίλο μας τον τελευταίο τον Αναστάση. Δυστυχώς είχαμε να λέμε να έχουμε. Δυστυχώς αυτοί που πρέπει να ακούσουν δεν ακούν. Και αυτό το ότι δεν ακούν οι άνθρωποι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι ο άνθρωπος αρχικά γεννήθηκε για να ακούει. Άρα από εκεί μαθαίνει. Αν δείτε ένα παιδί, δεν μαθαίνει να μιλάει επειδή έτσι φύτρωσε. Μαθαίνει πρώτα να ακούει λέξη-λέξη και μετά να μιλάει. Και αυτά που ακούει, αυτά αρθρώνει. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι να ακούνε πρώτα και στη συνέχεια με το μυαλό, όσο μυαλό έχει ο καθένας, όση ευφυΐα έχει ο καθένας, να διηλίζει αυτό που ακούει και να κρατάει το καλύτερο. Να μην παραμυθιάζεται από ψεύτικες υποσχέσεις, να μην παραμυθιάζεται από προσωρινή ευμάρεια, να μην παραμυθιάζεται από προσωπικές, από προσωπικά θα. Έχουμε ζήσει τουλάχιστον από τη γέννησή μου που ξέρω εγώ, δεκαετία του 60, έχουμε ζήσει με ένα διαρκές θα. Και αυτό το θα σας δώσω έχει μεταφερθεί σε μας, θα τα οικονομήσω. Έτσι λοιπόν έχουν βρει και οι πολιτικοί και οι μεγαλοκαρχαρίες του χρήματος, έχουν βρει το ευαίσθητο σημείο. Όσα περισσότερο θα τους πάρει ο λαός, τόσο καλύτερα για μας. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, μια έκτακτη εκπομπή σήμερα. Θα επαναληφθεί και αύριο μετά τις 8, μετά την εκπομπή του Φώτη του Κατσούφη, για να λέμε και κάποια πράγματα εκτός από αθλητικά. Να λέμε και κάποια πράγματα, λίγο το μυαλό μας να το βάζουμε σε κίνηση. Έχουν στερέψει οι σκέψεις και οι αποφάσεις των ανθρώπων και οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν. Τις παίρνουν τις αποφάσεις άλλοι για αυτούς. Οι άνθρωποι έμαθαν εδώ να εκτελούν αποφάσεις αλλών που νομίζουν ότι είναι δικές τους. Μου έλεγαν κάποιοι φίλοι που είναι στην εξοχή στα πανηγύρια, να δεις, μου λέει, την ένδυα που υπάρχει στα πανηγύρια. Παλιά τα πανηγύρια γεμίζανε κόσμο, ήταν γεμάτα, και τώρα παρακαλάνε τουλάχιστον να γεμίσουν οι μισές θέσεις από αυτές που έχουν στήσει. Ναι, παρακαλάνε, διότι ποτέ δεν σκέφτηκαν αυτοί που διοργανώνουν τα πανηγύρια ότι το πανηγύρι ξέφυγε από το παλιό αυτό το πανηγύρι που γινόταν στο χωριό, που γινόταν το πανηγύρι για να μαζέψουμε 5 δεκάρες, να μαζέψουμε 5-10 χιλιάδες, για να φτιαχτεί ένα κομμάτι του δρόμου, για να φτιαχτεί, να βαφτεί η εκκλησία, να βαφτεί, να γίνουν 2-3 χαντάκια για να μην πλημμυρίζουν οι δρόμοι, οι χωματόδρομοι, να στρωθεί ένας ασφαλτόδρομος. Τώρα τα πανηγύρια έχουν γίνει σούπερ μάρκετ αγοράζονται αφημία από συλλόγους, είτε αθλητικούς είτε συλλόγους τοπικούς που έχουν ατέλεια. Έρχεται ο κύριος ο τάδε επιχειρηματίας, αγοράζει την ατέλεια αυτή, δίνει ένα μικρό ποσό ευτελές στον πρόεδρο, πολλές φορές μπαίνει και στην τσέπη του πρόεδρου και αναλαμβάνει το πανηγύρι. Ο πρόεδρος κοκορεύεται ότι να, κοιτάξτε τι πανηγύρι έκανα, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι ένα πανηγύρι που θα περάσουν οι μισοί που είναι άφωνοι. Οι μισοί από αυτούς που τραγουδάνε στα πανηγύρια είναι άφωνοι. Τους καλύπτει αυτό το μουσικό το κομμάτι που είναι άρτσι, μπούρτσι και λουλάς που λέγαμε. Λίγα πανηγύρια έχουν αξιόλογες φωνές να πας να διασκεδάσεις. Αλλά ακόμα και αυτό, η διασκέδαση, αυτή η λαϊκή διασκέδαση του πανηγυριού, όταν φτάνει στα χέρια ιδιωτών που το μόνο που σκέφτονται είναι το κέρδος, αυτά τα πανηγύρια θα γίνονται με τα καλαμάκια, τα σουβλάκια, τις μπύρες μέσα στα βρώμικα εκείνα τα βαρέλια με το νερό και, και τους πάγους, και όλα καλά και όλα άγια. Είναι καιρός να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες. Είναι καιρός να ξαναοργανώσουμε τη ζωή μας. Είναι καιρός να γυρίσουμε στις παλιές παραδόσεις. Ξεφύγαμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος της παλιάς σχολής. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας, που θέλω τις αξίες της οικογένειας να τις περάσω και στα παιδιά μου, και θέλω και ο περιβάλλον χώρος, αυτό που ζω, αυτό που εργάζομαι, με αυτούς που συναναστρέφομαι, να είναι του ίδιου είδους. Πάμε λοιπόν στον αέρα. Ποιον έχουμε?
4: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
3: Γεια σας.
4: Ο Νεόφυτος από Μενίδη είμαι.
3: Γεια σου Νεόφυτο, έχουμε και έναν άλλο φίλο. Να καλησπέσουμε και τον άλλο. Α, έκλεισε το άλλο. Ωραία, σας ακούω κύριε Νεόφυτε.
4: Κύριε Δήμο, να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Ελλάδα Sport, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ωραία. Άκουγα την εκπομπή με μεγάλη προσοχή, άκουσα και τον κύριο Αναστάς. Φωνάζει, αλλά είναι δίκαιος άνθρωπος, τον ακούω πολλά χρόνια και μεγάλος γνώστης του μπάσκετ.
3: Συνήθως αυτοί που φωνάζουν είναι και καλοί άνθρωποι, να ξέρεις.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, φωνάζει.
3: Να καλησπέρισουμε και τον φίλο. Φίλος είναι στην άλλη γραμμή, κύριε Νεόφυτε, μισό λεπτό. Ποιος είναι?
5: Από τον Πλαταμόνα είμαι, φίλε Δημοσθένη.
3: Γεια σου, Βασίλη. Ναι, Βασίλη, είμαστε σε συνακρόαση με τον κύριο Νεόφυτο.
4: Ναι. Και να χαίρονται ότι αγαπάνε και να έχουν υγεία, που για μένα το βασικότερο είναι η υγεία.
3: Η υγεία, γιατί όταν τη χάσεις, ναι, την υγεία, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα οποία αγωνιζόσουν δεν έχουν καμία σημασία. Καμία απολύτως σημασία.
4: Ναι.
3: Σήμερα...
4: Όπως έχω πει, ότι ο άνθρωπος είναι πλούσιος στην υγεία και όχι στα λεφτά. Λοιπόν, κύριε Δήμο, ήθελα να μιλήσω σήμερα για τα πατίνια.
3: Ναι.
4: Μπροστά στην οικονόμα, την ανθρώπινη ζωή δεν την υπολογίζουν. Στη Γαλλία, αν έχετε ακούσει, τα έχουν απαγορεύσει. Εδώ έχουν φυτρώσει τα μανιτάρια, είναι πάρα πολλά επικίνδυνα, έχουν σκοτωθεί πάρα πολύ Μην κοιτάτε που έχουν πει 2-3, έχουν σκοτωθεί πολύ περισσότεροι. Και βγάλαν ένα νόμο που είναι για γέλια, ότι θα το οδηγάει αυτός που είναι πάνω από 18-19 χρονών. Και αυτά πάνε και τα πειράζουν και πάνε με 120 χιλιόμετρα. Και αλίμονο στους γονείς, που η πρώτη φορά στεναχωριούνται για το παιδί τους, είναι πάντα οι γονείς. Αυτά ήθελα να πω.
3: Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Νεόφυτε.
4: Ναι.
3: Στείλουν κάμερες, έξυπνες κάμερες, δήθεν έξυπνες κάμερες, για να πιάσουν τον παραβάτη που περνάει το κόκκινο ή αυτόν που περνάει, πατάει την γραμμή των, αυτό που περνάνε.
4: Ναι.
3: Όταν περάσει ένα πατίνι το κόκκινο και χτυπήσει, θα του στείλει την κλίση? Πού θα του τη στείλει? Όταν αντί για το πατίνι είναι ένα ποδήλατο ηλεκτρικό.
4: Ναι.
3: Που μπορεί να το οδηγήσει ένας 18άρης, ένας 16άρης. Δηλαδή το πατίνι, νομίζω ότι φταίει το πατίνι. Δεν φταίει το πατίνι. Φταίει η σωστή αστυνόμευση των δρόμων. Παλιά, αν θυμάστε και είστε παλιός,
4: 40 χρόνια είχα μηχανές εγώ.
3: Οι τροχονόμοι.
4: Μέχρι τα 57 μου είχα μοτοσυκλέτα μηχάνη.
3: Οι τροχονόμοι ήταν στο δρόμο και όχι στα γραφεία.
4: Ναι.
3: Τώρα έχουν μαζευτεί στα γραφεία για να διεκπεραιώνουν κλίσεις, αιτήματα να σβηστούν οι κλίσεις και να δίνουν και να παίρνουν πινακίδες. Υπάρχουν χιλιάδες τροχονόμοι που κατοικοεδρεύουν στο γραφείο τους. Τροχονόμος σημαίνει στο δρόμο.
4: Ναι, το λέει και η λέξη.
3: Άρα λοιπόν, πόσους τροχονόμους έχετε δει στο λεκανοπέδιο Αττικής το τελευταίο χρονικό διάστημα έξω?
4: Πολύ σπανία βλέπω.
3: Πόσους τροχονόμους είδατε αντί να γράψουν τον άνθρωπο που έχει, που δεν φόρεσε τη ζώνη του, ήταν... Και που κατ' εμένα είναι δικαίωμά του να μην τη φορέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ πειθαρχώ στον νόμο. Πώς είδες να τον σταματήσει και να του κάνει μάθημα εκείνη τη στιγμή για ποιο λόγο πρέπει να φοράει τη ζώνη του? Να τον καθυστερήσει για μισή ώρα εκεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Όχι τα 150, τα 200 ευρώ. Να τον καθυστερήσει μισή ώρα εκεί γιατί τον έπιασε να μην φοράει ζώνη. Και να του εξηγήσει γιατί πρέπει να φοράει ζώνη. Το αυτό να κάνει και με τον μοτοσυκλετιστή που δεν φοράει το κράνος. Κάτσε εδώ, μέσα στο λιοπύρι, εδώ. Για να καταλάβεις ότι το κράνος είναι απαραίτητο. Έλα να σου δείξω φωτογραφίες και βίντεο. Τι έπαθαν κάποιοι που δεν φόραγαν κράνος.
4: Και να σου πω, κύριε Δήμο...
3: Αντί για να κάνουμε... μια χώρα των μηνύσεων και των καταστολών, να κάνουμε τη χώρα της πρόληψης. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Όλα τα σκεφτόμαστε με το πρόστιμο. Έλα μωρέ σιγά το πρόστιμο, έλα μωρέ σιγά αυτό. Στο τέλος θα είναι όλα στο έλα μωρέ. Άρα μωρέ σημαίνει χαζός. Θα μας χαζέψουν τελείως.
4: Αυτό θέλουν και αυτοί. Να μας χαζέψουν.
3: Αυτά, κύριε Νεόφυτε. Σας ευχαριστώ,
4: πολλά, αυτό που
3: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε χρόνια σας πολλά.
4: Να πω ένα τελευταίο, κύριε Δήμο. Μπορώ να πω ένα τελευταίο?
3: Βεβαίως. Ολοκληρώστε.
4: Κύριε Δήμο, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, αυτό το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι, ότι τα κράνη έχουν ημερομηνία λήξεως. Αυτό.
3: Και ημερομηνία λήξεως και ότι το κράνος όταν πέσει κάτω, όταν πέσει, κάθε φορά που πέφτει, μειώνεται η ασφαλεία του.
4: Ακριβώς.
3: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.
4: Στην υπέροχη εκπομπή και τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
3: Καλό βράδυ.
4: Γεια, γεια.
3: Σας ακούμε, κύριε Βασίλη.
5: Είπαμε τα χρόνια πολλά, αλλά πριν μου δείξεις, φίλε Δήμο, τι πάθανε αυτοί που πέσανε και δεν φοράγανε κράνος, έλα να σου δείξω εγώ τι πάθανε αυτοί που δεν είχαν να πληρώσουν τον προηγούμενο χειμώνα το ρεύμα τους και δεν είχαν να ζεσταθούν μέσα στην παγωνιά. και μπορώ να σου φέρω κι άλλα χίλια παραδείγματα για αυτή τη χώρα η οποία κάποτε δίδασκε πολιτισμό και τώρα είναι εχμάλωτη των ισχυρών. Απλά δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω, Δήμο.
3: Ναι, αν μπορώ...
5: Επειδή φαίνεσαι καλλιεργημένος.
3: Αν μπορώ να σου απαντήσω, θα σου απαντήσω. Αν δεν μπορώ...
5: Ναι, έτσι μήπως μπορέσω και παραπαντήσεις.
3: Ναι.
5: Πώς γίνεται μια χώρα, ρε φίλε, που πριν από 2.500 χρόνια εξήγαγε πολιτικό και, πολιτισμό, συγγνώμη, και δημοκρατία και κατέβαζε από τα δέντρα εξημερώνοντας τους υπόλοιπους λαούς, σήμερα να είναι εχμάλωτοι των ισχυρών. Πώς γίνεται, ρε φίλε, όταν σε μια χώρα πριν από 2.500 χρόνια ο πατέρας της ιατρικής Έλληνας, ο Ιπποκράτης, έκανε εγχειρήσεις εγκεφάλου και ακριβώς την ίδια εποχή οι υπόλοιποι λαοί, τους προβληματικούς στο κρανίο, τους ρίχνανε στον Κεάδα γιατί λέγανε ότι τους τύπησε ο Θεός με κεραυνό. Πώς γίνεται αυτή η χώρα που εξήγαγε αθλητισμό, που δημιουργούσε όταν οι άλλοι τρώγανε ρίζες δέντρων, οργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτή λοιπόν η χώρα να είναι αυτή τη στιγμή εχμάλωτη των ισχυρών, ρε φίλε. Υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
3: Εγώ, εκείνο μπορώ να σου πω,
5: και μετά να ασχοληθούμε με τα πατίνια, γιατί τα πειράζουν και τρέχουνε. Μετά να ασχοληθούμε με τα κράνη.
3: Ωραία. Μπορώ να σου πω.
5: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, εγώ το πρόβλημα της χώρας αυτής είναι ότι κάθισε για πάρα πολλά χρόνια πάνω στο τι έκαναν οι αρχαίοι. Και δεν φρόντισε να μεγαλουργήσει στη δική της περίοδο. Μεγαλούργησε...
5: Τώρα ποιος εννοείς?
3: Το αρχαίο...
5: Έτσι αφηρημένα...
3: Όχι, θα σου εξηγήσω. Όσοι λοιπόν διοίκησαν αυτή τη χώρα, ποτέ δεν σκέφτηκαν, ποτέ, να παράγουν πολιτισμό. Και τον πολιτισμό αυτό...
5: Μπορείς να συνεννοηθούμε.
3: Ναι.
5: Αυτοί που διοίκησαν και διοικούν αυτή τη χώρα, τη διοικούν με τα τάγκς? Όχι.
3: Όχι.
5: Μόνο μια εκταετία έγινε αυτό.
3: Όχι.
5: Κάποιοι δεν τους στέλνουν εκεί στη διοίκηση?
3: Ναι, τους στέλνουν στη διοίκηση, αλλά...
5: Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος? Αυτός που στέλνει αυτόν να διοικήσει?
3: Αυτός που στέλνει αυτόν να διοικήσει δεν έχει τα νοητικά προσόντα να καταλάβει ότι αυτόν που στέλνει να διοικήσει αύριο το πρωί θα τον εχμαλωτήσει, γιατί...
5: Δεν είναι θέμα προσόντων, ρε φίλε.
3: Όχι, δεν έχει τα προσόντα.
5: Δεν έχει τα προσόντα.
3: Ένας άνθρωπος...
5: Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, θα δωροδοκηθεί, ρε φίλε, σε εισαγωγικά.
3: Ναι.
5: Ξέρεις ότι οι εκλογές από το 1954 μέχρι σήμερα γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, ένας οικολόγος πρωθυπουργός, ο Εθνάρχης που λένε, ο ψευτοεθνάρχης που λέω εγώ, Καραμάλης, έβαλε και ψηφίσαν τα δέντρα και οι θάμνοι με ένα νόμο, αν θυμάσαι.
3: Ναι, το βεβαίως, ασφαλώς.
5: Ήταν οικολόγος εκείνος και εντάξει, το δεχτήκαν αυτό. Από τότε μέχρι και σήμερα, ακριβώς οι εκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο.
3: Και δηλαδή, παράδειγμα η περίοδος...
5: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Ναι,
3: και παράδειγμα έχουμε και πρόσφατο τέτοιο, δεν είναι το μόνο τότε. Έχουμε και πρόσφατο. Δεν έχουμε πρόσφατο παράδειγμα της περίοδου του Παπανδρέου. Δεν έχουμε πρόσφατο παράδειγμα της περίοδου του Τσίπρα.
5: Όλες οι κυβερνήσεις εξελέγησαν με τον ίδιο τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος? Δεν υπάρχουν. Καταργήσανε τα κόμματα τα οποία τα μεταλλάξανε σε ενεχειροδανειστήρια ελπίδας. Τι σημαίνει αυτό? Πάει εκεί ο πολίτης σαν πελάτης, καταθέτει σε αυτό το ενεχειροδανειστήριο ελπίδας την ψήφο του, με ανταλλαγή μια οκτάμηνη αργομιστία και ψηφίζει αυτόν που έχει ετοιμάσει το σχέδιο της κλοπής και της καταστροφής της χώρας. Λοιπόν, ποιος φταίει τώρα από τους δύο? Αυτός που κλέβει το χρηματοκιβώτιο ή αυτός που του δίνει το κλειδί για να το κλέψει?
3: Αρχικά φταίει αυτός που επιλέγει αυτόν τον κλέφτη.
5: Άρα, και λοιπόν, στη συνέχεια,
3: που δεν εξεγείρεται αυτός.
5: Πώς να εξηγηθεί ο νηστικός, ρε φίλε?
3: Αυτό λέμε, σε ξενιστικό.
5: Έχεις δει εσύ κανένα νηστικό και κανένα παγωμένο να έχει τη δυνατότητα να εξηγερθεί?
3: Έχεις...
5: Η τελευταία εξέγερση που έγινε από νηστικούς και παγωμένους ήταν το 1821. Αλλά τότε η επιβίωση ήταν μέχρι 50 χρόνια, δηλαδή ήσουν αγέρος 50 χρόνων.
3: Ναι.
5: Δεν υπάρχουν εξεγέρσεις και επαναστάσεις.
3: Θα σου πω κάτι. Έχεις καταλάβει, Βασίλη, ότι χρηματοδοτείς τον δυνάστη σου? Χρηματοδοτώντας τα πολιτικά, τα κόμματα, χρηματοδοτείς αυτόν που έρχεται για να σου κάνει τι μείωση στο μισθό σου?
5: Χρηματοδοτείς το... Είναι διαφορετικά λόγια. Άκου για να τελειώνουμε, φίλε Δήμο. Όταν μια χώρα έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών της στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών της στους Καναλάρχες, ρε φίλε, αναγκαστικά ο λαός είναι αιχμάλωτος. Δεν υπάρχουν πλέον κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Αλλαγές βάρδιας υπάρχουν.
3: Παραρτήματα.
5: Ανάλογα με τις εντολές των αφεντικών.
3: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη τον Πυρλή από το Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό που μας έστειλε τα χρόνια πολλά και στον Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, και καλή επιτυχία.
5: Πες του να ρίξει άγκυρα εκεί να μην γυρίσει πίσω, είναι πιο όμορφα εκεί παρά εδώ. Ναι, έρχεται και χειμώνας και τώρα που θα κρατικοποιήσουν και το νερό, πες του, θα πλένεται με μπύρα γιατί θα είναι φτηνότερη και θα πίνει σπράιτ. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε.
3: Να σε καλά. Καλό βράδυ.

0: Έχουμε έναν φίλο στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου. Σε ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα Δήμο, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου.
1: Λονδίνο. Σε ακούω χαμηλά βέβαια, να χαίρεσαι το γιο σου, δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, το γιο μου, ναι, ο γιο μου, Μάριος.
1: Ναι, να τον χαίρεσαι του Παταχρόνια, αλλά σε ακούω πολύ χαμηλά.
0: Με ακούς τώρα, με ακούς.
1: Τώρα λίγο καλύτερα.
0: Τώρα με ακούς.
1: Τώρα σε ακούω,
0: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα σε ακούω καλά.
0: Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση εδώ.
1: Την ακούω με πολύ προσοχή εδώ και δύο ώρες και την ακούω.
0: Είναι από συζητήσεις που είναι...
1: Καλησπέρα μου και τα χρόνια πολλά σε όλους και ιδίως στον Βασίλη. Ο Βασίλης είπε μια κουβέντα η οποία ήταν μυθική. Έτσι θα πλαινόμαστε με μπύρα και θα πίνουμε σπράιτ. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Άκου φίλε, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Πλαταμούνα που είπε ότι δεν παράγουμε πολιτισμό. Διότι
0: όχι, το δεν παράγουμε πολιτισμό το είπα εγώ, δεν το είπε ο Βασίλης. Ναι, δεν παράγουμε πολιτισμό. Ο πολιτισμός...
1: Ναι, γιατί δεν παράγουμε, γνωρίζεις.
0: Διότι καταρχάς για να παράγεις πολιτισμό πρέπει να παράγεις ανθρώπους που να ξέρουν τι πάνε να πει πολιτισμός. Άμα όταν το πρόγραμμά σου, το πρόγραμμα αυτά που μαθαίνουν οι μαθητές, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς οικονομικά θα πάνε καλά ή το πώς θα ρίξει ο ένας...
1: Έχω αντίθετη άποψη.
0: Πολιτισμός σημαίνει, σημαίνει να διδάξεις το παιδί σου.
1: Πολιτισμός, φίλε, εκτός από τη που ξεκινάει μέσα από την οικογένεια και από το σχολείο, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω, γιατί προηγουμένως σας άκουγα που μιλάγατε στρατιωτικά, πριν τον πολιτισμό, να ξέρεις ότι ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας, και πολλοί άλλοι αρχαίοι διδάσκονται στις μεγαλύτερες στρατιωτικές στο West Point, τις μεγαλύτερες στρατιωτικές σχολές του πλανήτη.
0: Ναι, ο Θεμιστοκλής είναι του Θεμιστοκλή είναι στα μεγαλύτερα στρατιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ο Θουκυδίδης. Όχι ο Θεμιστοκλής, ο Θουκυδίδης.
0: Και ο Θεμιστοκλής.
1: Και ο Θεμιστοκλής στις Ναυμαχίες.
0: Ναυμαχία, ναι. Ο Θεμιστοκλής ήταν ευφυΐα.
1: Το ναυτικό. Ενώ ο Θουκυδίδης διδάσκεται γενικά σε όλες τις στρατιωτικές.
0: Ναι, ναι, αλλά σου λέω, επειδή μιλάγαμε τότε για.
1: Θέλω λοιπόν να σου πω. Ότι ενώ αυτοί, μιλάω για αυτούς που όπως είπε ο Βασίλης, είναι τα αφεντικά. Αυτοί που κάνουν αλλαγή βάρδια στις κυβερνήσεις μας. Έχουν πάρει τον αρχαίο πολιτισμό το δικό μας και τους μεγάλους φιλόσοφους που είχαμε και τους διδάσκουν στα παιδιά τους και στα σχολεία τους. Εμείς δυστυχώς τους έχουμε αποβάλει από τα σχολεία μας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κυριαρχήσουμε εμείς τον πλανήτη. Κυριαρχούν αυτοί πάνω σε εμάς, χρησιμοποιώντας τους φιλόσοφους που είχαμε εμείς. Τη σκέψη τους, τη στρατιωτική τεχνική τους, τις στρατιωτικές δομές τους, πώς πρέπει να στέκεται ένα κράτος απέναντι σε ξένες δυνάμεις, ποιο ήταν το κράτος της Σπάρτης, το κράτος των Αθηνών. Η δημιουργία, πολλά πράγματα που είχε γράψει ο Περικλής, αυτά στην Ελλάδα δεν διδάσκονται. Ενώ αυτοί που κατοικούσαν στα δέντρα, και αυτή είναι η αλήθεια, πήραν αυτές τις γνώσεις και μέχρι το 2026 που μιλάμε σήμερα, διδάσκονται. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις των αρχαίων ημών προγόνων, να έχουν κυριαρχήσει στον πλανήτη, πάνω στους υπόλοιπους λαούς και ουσιαστικά πάνω σε εμάς. Εμείς κυριαρχούσαμε στον υπόλοιπο πλανήτη γιατί είχαμε χρησιμοποιήσει, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε τον Αριστοτέλη δάσκαλο. Και γι' αυτό κυριάρχησε σε όλους τους υπόλοιπους. Διότι ακολουθούσε αυτά που μας διδάξανε οι φιλόσοφοι που είχαμε. Όταν λοιπόν σήμερα σε μια χώρα που στην Ευελπίδων διδάσκεται ο Θουκυδίδης, αλλά μόνο στην Ευελπίδων, δεν διδάσκεται όμως στις βασικές αρχές του σχολείου, στο δημοτικό. Εκτός την οικογένεια που εγώ μου αρέσει αυτό που είπες για την οικογένεια, είναι η βασική αρχή μιας δημοκρατίας και ενός πολιτισμού, είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπες. Όταν βλέπεις σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ίσως αυτά περιλαμβάνεσαι και εσύ, η βασική τους μουσική είναι ξένη, είναι ροκ, είναι heavy metal. Όχι ρε φίλε, πρέπει να είναι πρώτα το Τσάμικο, ο Ζεμπέκικος, το Γασάπικο, το Συρτάκι, αυτό που οι ξένοι, γιατί εγώ ζω στο εξωτερικό, το ζηλεύουν μόλις το βλέπουν. βλέπουν να σηκωθούμε. Σηκωθήκαμε μια φορά σε ένα μπουζουξίδικο στο Λονδίνο, στο Ελιζέ, και χορέψαμε ένα γασάπικο τρεις μαγκές καλές, και δεν μπορείς να φανταστείς το τι έγινε. Από Άγγλους, όχι από Έλληνες.
0: Και στην Αμερική, οι δικοί μου που έχουν καταστήματα, μεγάλα καταστήματα εστίασης, και στον Καναδά, όταν γίνονται ελληνικές βραδιές, γιατί δεν γίνονται πάντα ελληνικές βραδιές, δεν αντέχει δηλαδή στην Αμερική ελληνικό μαγαζί κάθε μέρα ελληνική βραδιά.
1: Καλά, εγώ τώρα το σου λέω, το Λιζέ είναι κάθε μέρα.
0: Ναι, σου λέω, λέω στην Αμερική η δική μας.
1: Το οποίο το έχουν Κύπροι, έτσι.
0: Οι συγγενείς.
1: Κύπροι 50-70 χρόνια που... Έτσι.
0: Λοιπόν, ρωτώ, έχουν πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Ρωτώ λοιπόν, εμείς που είμαστε, βλέπεις τους σταθμούς ξεκινάνε, λέει ο άλλος. Με την μπάλα δεν πάει το να ακούω λαϊκά σοβαρά. Ας μην ακούς λαϊκά.
0: Ναι, σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω κάτι για να ξέρεις λοιπόν. Εμείς είχαμε τη διάθεση να παίζουμε ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έχουμε τραβήξει με αυτές τις ιστορίες των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι εξοντοτικά τα χρήματα τα οποία απαιτούν τα πνευματικά, τα συγγενικά.
1: Ποιοι είναι αυτοί που τα απαιτούν, φίλε?
0: Θα σας εξηγήσω. Έδωσε δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού 2 ή 3 άδειες σε κάποιες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε εισπράκτορες πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Και έρχεται λοιπόν το συγγενικό και πνευματικό δικαίωμα αυτό να γίνει βρόγχος στον επιχειρηματία. Έρχονται 10 διαφορετικοί. 10.
1: Άρα την ευθύνη την έχει το κράτος.
0: Μπράβο. Η αιτία που αυτή τη στιγμή εμείς προσωπικά, γιατί θα μιλήσω μόνο για μένα εδώ, δεν παίζουμε ελληνική μουσική, είναι αυτό. Εμείς απευθυνθήκαμε και πήραμε μουσική συγκεκριμένη με επιπληρωμή από συγκεκριμένη, εδώ και χρόνια, από συγκεκριμένο φορέα, μόνο και μόνο για να αποφύγουμε το βρόγχο αυτόν που μας βάζει εδώ και χρόνια κάποιες ιδιωτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι στο παρελθόν, όπως είναι η IP, έφαγαν τα εκατομμύρια και δεν πήγε κανείς φυλακή.
1: Μιλάμε για ένα μουσικό ΠΚΠ.
0: Ναι, να το πούμε, έφαγαν πιο εκατομμύρια και δεν πήγε κανείς φυλακή από αυτούς.
1: Εξοντώνει τον Τζαμπαλιάρη που έχει ένα σταθμό μικρομεσαίο και προσπαθεί.
0: Βεβαίως, και δεν με αφήνει. Και δεν με αφήνει, αλλά
1: πλήρωσε, σου λέει.
0: Με αυτό που μου επιβάλλει το ποσό, δεν συζητάμε για κανένα λογικό ποσό. Συζητάμε για παραλογισμούς. Συζητάμε για 2,2% με ελάχιστο τις 15.000 ο ένας, 2,2% με ελάχιστο τις 6.000 ο άλλος, 2,2% και αυτοί είναι 10 διαφορετικοί. Σε φέρνουν σε ένα σημείο να λες, ρε άσυχτη.
1: Αυτά τα δύο, περίμενε, τα 15 που λες, τι είναι, για το μήνα?
0: Αυτά ελάχιστα
1: για το μήνα.
0: Ελάχιστη.
1: Για το μήνα. Δηλαδή ζητάνε από μια επιχείρηση και να σε πάω στα 6 που μου είπες, 200 ευρώ την ημέρα για να παίξεις μουσική, σωστά?
0: Αν παρακολουθείς Ελληνική Βουλή ή τώρα το κατάλαβαν έστω ένας πολιτικός, αυτός ένας που είναι τηλεπολιτής και έχει και ένα-δυο ραδιοφωνικούς σταθμούς και ένα κανάλι, τώρα κατάλαβε αυτό το γεγονός όταν του πήγε η Λυπητερή.
1: Για ποιον μιλάς, για τον Βελόπουλο?
0: Ναι, του πήγε η Λυπητερή και του ζήτησαν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Για πού? Για το πολιτικό του κόμμα. Η μουσική που ακούγεται μέσα στο πολιτικό του κόμμα ή στις συγκεντρώσεις του, του ζήτησαν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Του βάλαν το αγκούρι. Και του λέει, και τώρα κατάλαβε. Τόσο καιρό όμως που φωνάζαμε εμείς και λέγαμε, έλεος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού? Πού είναι το Υπουργείο να βάλει τους σωστούς όρους? Ανεξέλεγκτα. Άρον πήγε και έκανε επιχειρηματίες, κάποιους ιδιώτες. Άλλη μια IP γίνεται. Η IP είχε καταστρέψει πολλά ραδιόφωνα στο παρελθόν. Μέχρι που ξέσπασε το σκάνδαλο των εκατομμυρίων που φάγανε τα εκατομμύρια η οικογένεια Ξανθόπουλου που την είχε, γιατί ήταν ιδιωτικός φορέας. Εκατομμύρια! Εγώ είχα τον Αιγαίο 88,3 την εποχή
1: που ξεκίνησε. Πολιτικές ευθύνες, περίμενε, Δήμο, άκουσε. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που λες. Αλλά εγώ ρωτάω κάτι. Ακόμα και στους σταθμούς, πρόσεξε, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ακούω ραδιόφωνα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στους σταθμούς που πληρώνουν, πρόσεξε τι σου λέω, που ναι. πληρώνουν αυτά τα ταβαντζηλίκια. Γιατί ναι. ταβαντζηλίκι είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το πληρώνουν, ακόμα και αυτοί οι σταθμοί, δυστυχώς τα ελληνικά τραγούδια που παίζουν είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που προβάλλουν.
0: Ναι, αυτά είναι επιβολές. Αυτά είναι επιβολές. Τι
1: πράγμα.
0: Σημαίνει, ότι ένας σταθμός όταν κάνει το πρόγραμμά του κάνει συμφωνίες με δισκογραφικές, με συμφέροντα, με πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και με τις εταιρείες των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
1: Ωραία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Εντάξει. Εμείς λέω, μιλάω πάντα για μένα.
1: Πάμε στην οικογένεια. Πάμε στην οικογένεια.
0: Για το δικό μας λοιπόν.
1: Αυτό μιλάς εσύ στο επαγγελματικό κομμάτι και το αντιλαμβάνομαι και είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Και φταίει το κράτος.
0: Αν με άφηνε το κράτος ή αν έβαζε σωστούς όρους, εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Να παίζω.
1: Βρε φίλε μου αγαπημένε, άλλο θέλω να πω.
0: Τα τραγούδια που δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Και εγώ όταν μεγάλωσα, ο μπαμπάς μου με μεγάλωσε σακελαρίου μέσα στο Μιχάλη το Δασκαλάκι και στο Δημήτρη Λευθαδίου.
0: Ναι.
1: Δεν με πήγαινε στην Μπαρμπαρέλα ενώ την υπήρχε.
0: Ναι.
1: Ούτε στη βίντεο ενώ υπήρχε. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι την οικογένεια, ξεκινάει την οικογένεια που δεν πληρώνει τίποτα. Όταν ανοίγει το πρωί η μητέρα το ραδιόφωνο. Σε ένα παιδί 2 χρονών. Και ξεκινάει και παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ ξένη μουσική. Και δεν παίζει ας πούμε τη Μεριλίντα που την έπαιζε η μητέρα μου. Δεν παίζει, λέω εγώ τώρα, τα λέω τυχαία τα ονόματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν παίζει το ελληνικό ρεπερτόριο αυτό το...
1: Μπράβο.
0: Όταν το Καζατζίδι με τον οποίο μεγάλωσε οι γενιές.
1: Το ρεπερτόριο, το παιδί, μόλις θα πάρει το κινητό στα χέρια του, θα ξεκινήσει να ανακαλύπτει μουσικές οι οποίες και δεν μας εκφράζουν, πρόσκειται τους λέω, σαν λαός δεν μας εκφράζουν. Γιατί ένα παιδί 8 χρονών από αυτά που καταλαβαίνει από τα αγγλικά τραγούδια που λένε σε πληροφορώ ότι μπορεί να καταλάβει δύο λέξεις. Δεν μιλάω για ένα 18-20 που μπορεί να καταλάβει 5 διαφορετικά πράγματα και που έχουν και πολλές λέξεις στα αγγλικά οι οποίες ενώ μεταφράζονται όπως λέμε slash languages, δηλαδή οι μάγικοι που μπορεί να λες, να σου πει κάποιος I'm broke. Άμα σου πει I'm broke σημαίνει είμαι σπασμένος. Δεν εννοώ είμαι σπασμένος. Σημαίνει ότι είμαι ρέστος.
0: Ναι,
1: δεν έχω λεφτά. Κατάλαβες το
0: ναι,
1: είπα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: πολύ απλό τυπικό. Που το παιδί ακούει τον broke και νομίζει πρέπει να σπαστώ στη μέση. Ενώ δεν είναι αυτή η έκφρασή του.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι από τη μητρική του γλώσσα.
0: Μα κάθε γλώσσα έχει τους ιδιωματισμούς.
1: Α, μπράβο. Και πολλά τραγούδια είναι στις last languages.
0: Ναι.
1: Μεταφορικά. Που αλλιώς το λαμβάνει ο Άγγλος και ο Αμερικάνος. Και αλλιώς το λαμβάνει ο Έλληνας
0: ναι, ναι.
1: και ο Ισπανός. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που ήθελα να πω και επειδή είναι και η εργασία μου, είναι μία από τις εταιρείες μου, θέλω να σου πω ότι έχω μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξί μέσα στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όταν σου λέω μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη εταιρεία. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πολύ μεγάλη, όχι για ένα και για δύο και για πέντε και για δέκα. Μιλάω για πολύ μεγάλη εταιρεία. Σου λέω λοιπόν αυτό που είπες. Εγώ σε όλα τα αυτοκίνητά μου, σε όλα, ήμουν από τους πρώτους που το καθιέρωσε, τώρα το έχουν κάνει ακόμα και οι ιδιώτες, πάρα πολύ, περίπου το 80%, έχω κάμερες μέσα. Εγώ, μου είχε έρθει στο δικό μου αμάξι κλείσει, όπως το είπες. Πέρασε με μεγαλύτερη ταχύτητα από αριστερά μου ένα ηλεκτρικό σκούτερ, ενώ ήταν 20 μίλια, το όριο ταχύτητας είναι 20 μίλια στο
0: Λονδίνο
1: μέσα. Έτσι. Αυτός πέρασε από αριστερά μου με 25-30. Άναψε η κάμερα από πίσω και μου στείλανε το ticket σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Μου στείλανε το penalty σπίτι μου. Κάνω λοιπόν εγώ application, δηλαδή έκανα μια αίτηση κατά αυτήν της απόφασης και τους παρουσιάζω το βίντεο την ώρα που περνάω και ανάβει που είναι δεξιά. Μου τα αφαιρέσαν βέβαια οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι,
1: μου
0: ναι.
1: τον πάνε, μας συγχωρείτε πολύ κτλ. Εάν δεν είχα την κάμερα, σε πληροφορώ θα πλήρωνα 180 λίρες και 3 πόντους στο δίπλωμά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός πέρασε με 25 και θα σου πω ότι το 10...
0: Και άναψε αναγκαστικά και εσένα που πέρναγες με 20.
1: Όχι, άναψε η κάμερα, γιατί εγώ πέρναγα με 20, αυτός πέρασε. Πιάνει την κίνηση η κάμερα. Την
0: ναι,
1: κίνηση
0: ναι.
1: πιάνει. Πού να το στείλουν σε αυτό, ναι. Αυτό δεν έχει ούτε ρετσιστή.
0: Μα αυτό λέμε, αυτό. Τα πατίνια τι τα πατίνια την ηλεκτρικό.
1: Λοιπόν, ότι ο καινούριος νόμος που πάνε να περάσουν στην Αγγλία σήμερα, το οποίο είναι απέτηση όλων των επαγγελματιών, όλων και όχι μόνο. Είναι και των ιδιωτών. Είναι να μπουν registration number, όταν λέμε για registration μιλάμε για πινακίδες κυκλοφορίας, στα ηλεκτρικά σκούτερ και στα ποδήλατα. Όταν ρε φίλε εγώ πληρώνω, tax row, πληρώνω δηλαδή, πώς το λένε τώρα στα ελληνικά, εφορία για το δρόμο. Πώς λέγονται τώρα στα ελληνικά, γιατί κολλήσεις, tax row. Ναι, όταν πληρώνω εγώ, που οδηγάω, εσύ που κατεβαίνεις στο δρόμο και δεις στο πεζοδρόμιο και περνάς με 20 και 30 χιλιόμετρα, δεν πρέπει να πληρώσεις 5 ή να σου πω πόσες φορές μου έχουν σπάσει καθρέφτες στα αυτοκίνητα σε κίνηση που περνάνε ανάμεσα και μου σπάνε και ψάξε να βρεις ποιος είναι. Άμα
0: κοίταξε, εγώ έχω μια απλή άποψη ότι σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζονται πινακίδες στα αυτοκίνητα με τις έξυπνες κάμερες και τα έξυπνα συστήματα. Υπάρχει όπως η σήμανση εδώ παλιά, δεν ξέρω τώρα αν το συνεχίζουν, τα ταξί είχαν βάλει ένα, αν λέγεται τσιπάκι, ένα στρογγυλό αυτοκόλλητο που είχε μέσα ένα τσιπάκι, και όταν πέρναγε και ήθελε ο τροχονόμος να ελέγξει αν το ταξί είναι νόμιμο, σκανάριζε, πάταγε πάνω τον πιστόλι πάνω στο αυτοκόλλητο αυτό και έβλεπε αν είναι νόμιμο.
1: Έτσι είναι και τα δικά μου, με αυτοκόλλητο.
0: Ναι, λέω, δεν θα χρειάζεται σε λίγο καιρό πινακίδες.
1: Όχι, όχι, χρειάζεται το registration number, γιατί για να το κάνει αυτό πρέπει, η κάμερα δεν μπορεί, όταν περνάς με 70 μίλια, με 120 ναι, χιλιόμετρα, άμα δεν μπορεί να το σκανάρει, καταλαβες.
0: Είναι όχι να το σκανάρει, όχι να το σκανάρει. Είναι τόσο πια, προχωράει η τεχνολογία, που ηλεκτρονικά,
1: μπορεί, ναι, να
0: ηλεκτρονικά θα φαίνεται πια, στο λέω από την ηλεκτρονική πλευρά, ηλεκτρονικά θα φαίνεται.
1: Θα φαίνεται στο ταξί.
0: Πού κινείται το καθένα.
1: Στον ιδιώτη, πώς θα φαίνεται.
0: Και στον ιδιώτη. Θα βάλει και ο ιδιώτης αναγκαστικά τα στον μπαμπρίζε πάνω, θα είναι χτυπημένο με κάποιο τρόπο ψηφιακός, όπως ο ψηφιακός αναγνώστης, που θα είναι η κάμερα ψηφιακός αναγνώστης, θα μπορεί να βρει ποιο είναι.
1: Θέλω λοιπόν να σου πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό, αν μου δώσεις 3-5 λεπτά θα
0: ολοκληρώσω. Δεν κλείνω κανένα εγώ.
1: Πολύ ωραία. Άκουσε με λοιπόν, γιατί το πρόβλημα είναι, έχει να κάνει με την οδική παιδεία που υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να γνωρίζεις ότι όλοι οι Έλληνες που ήρθαν την τελευταία 15ετία στην Ελλάδα, από το 2010 και μετά, οι οποίοι ήρθαν με νεοτροπία ελληνική, σε πληροφορώ, ή χάσαν το δίπλωμά τους, ή μαζέψαν την πρώτη τριετία 6 πόντους, και ξέρεις πόσο καλά οδηγάνε οι Έλληνες, φίλε, σε ένα διαφορετικό σύστημα το οποίο το κράτος έχει rules, έχει κανόνες.
0: Βέβαια.
1: Διότι φίλε, δεν είναι δυνατόν. Να σου πω πώς μας κοίτα. Εγώ βλέπω μια διαφήμιση που κάνει η Aegean στην Αγγλία και με έναν αυτό με στεναχωρεί βαθύτατα. Με θίγει σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια διάβαση. Μία κυρία περνάει μπροστά, σταματάει ένα Mini Cooper, ένας κλασικός τύπος Άγγλος με γυαλάκια ξανθός, και από πίσω ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Περνάει λοιπόν η κυρία με κάτι ψιλοτάκουνα, φτιαγμένη, αμπιγιαρισμένη από κομμωτήριο, με κανιά 5-6 βαλίτσες που έχει κάνει shopping, και περνάει τη διάβαση. Ο Άγγλος λοιπόν που είναι μπροστά, το πρώτο αμάξι δεν κορνάρει, το από πίσω αμάξι κορνάρει. Ακούς τα ελληνικά και το μεταφράζουν στα αγγλικά και του λέει άντε ρε, να μην σου πω τη λέξη, του λέει αυτή, και ανοίγει το παράθυρο το πίσω αμάξι και του λέει άντε μωρικό τα προχώρα, και λέει Λονδίνο Αθήνα τώρα σε 3 ώρες και 45 λεπτά. Αυτό ξέρεις πόσο με φύγει.
0: Ναι, και κακός που την έχει κάνει αυτή τη διαφήμιση η εταιρεία του Βασιλάκη.
1: Κακός πολύ,
0: που την έχει
1: κακός.
0: Κάνει.
1: Θέλοντας να
0: εγώ δεν την έχω δει τη διαφήμιση αυτή. Δεν...
1: Σου λέω εγώ. Ναι. Δεν σου λέω ψαματά. Στο ITV2 έχει παίξει, στο ITV3 έχει παίξει. Όχι για μια μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα με φύγει. Δείχνει δηλαδή ότι ήρθαν δύο Έλληνες σε 3,5 ώρες από την Αθήνα στο Λονδίνο. Ο ένας είναι στο αυτοκίνητο, ο άλλος περνάει τη διάβαση, βρίζονται αναμεταξύ τους, και ο Άγγλος που είναι το πρώτο αμάξι, μία κοιτάει αυτήν και μία κοιτάει τα αμάξι πίσω με μία απορία, με ένα μεγάλο ερωτηματικό στο πρόσωπό του.
0: Τι είναι αυτή.
1: Τι έγινε ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτή.
1: Ναι, ποιος κορνάρει από πίσω. Γι' αυτόν είναι απαράδεκτο το κορνάρισμα, ναι. Αυτό δείχνει. Και ποια είναι η απάντηση αυτή που περνάει τη διάβαση. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Δεν είμαστε.
1: Αυτή την παιδεία όμως, μιλέ, πρέπει να τη διδάξει η οικογένεια. Όταν βλέπεις παιδάκια τον ήπιο στην Αγγλία, όλα τα νέσερις, παιδάκια που είναι από 3 χρονών και πάνω που πάνε σε νηπιαγωγούς, σε ευρωνηπιαγωγικούς τόπους και νηπιαγωγείο. Ναι. Μέχρι που θα ξεκινήσουν την πρώτη δημοτικού, το primary school που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις ποια είναι η δουλειά των δασκάλων, των δασκάλων, ξέρεις ποια είναι η δουλειά τους. Είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε κάνει ζέστη. Δεν θα το πιστέψεις. Κάθε μέρα, όχι μια φορά την εβδομάδα, κάθε μέρα έχουν 3 ώρες περπάτημα. Θα βγάλουν τα παιδάκια έξω 15 δασκάλες με πράσινα φωσφοριζέ ή πορτοκαλί στο πεζοδρόμιο. Θα τα βάλουν στο λεωφορείο μέσα. Πρόσεξε, μεταξύ 10 με 1 το μεσημέρι γίνεται αυτό που σου λέω πάντοτε.
0: Ναι, ναι.
1: Για να έχει φύγει το peak time δηλαδή. Δεν πληρώνουν τίποτα τα παιδάκια, έτσι. Μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο. Να μάθουν να περπατάνε στο underground, να περπατάνε στις διαβάσεις, να περνάνε σταματά στο κόκκινο. Και μιλάμε για παιδάκια 3 και 4 ετών. Αναδιάδες ή ανατριάδες, αναλόγως στο πεζοδρόμιο. Σε ρωτάω, το έχεις δει ποτέ αυτό στην Ελλάδα?
0: Και ούτε μπορεί να το δω. Εγώ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που συμμετείχα, ένα τηλεοπτικό σταθμό για παιδιά εδώ στην Ελλάδα, εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα οδήγησης παιδιών, να οδηγούν παιδιά με αυτοκινητάκια, με βενζίνη, βενζινοκίνητα αυτοκινητάκια, και είχαμε οδικής για να μαθαίνουν οδική συμπεριφορά. Πηγαίναμε λοιπόν στα σχολεία και στείναμε το πάρκο αυτό, το οδικό πάρκο, και ξέρεις ότι τα παιδιά τρελαινόντουσαν για να μάθουν το ποιο είναι το stop, ποιο είναι, πότε σταματάμε, και με μία γύρα, και τα παιδιά έκαναν μόνα τους, ξέρεις, ήταν παιδιά τελευταίων τάξεων δημοτικού και αρχές γυμνασίου. Τρελαινόντουσαν να οδηγούν. Ξέρεις πόσο καλά οδηγούσαν κάτω από τις εντολές? Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να τα είχαν κάνει χρόνια τα σχολεία, τα ίδια τα σχολεία. Όταν τα σχολεία, το μόνο που τους ενδιαφέρει, πας στο παιδάκι σου 3 και 4 χρονών να πάει στον παιδικό σταθμό. Ξέρεις τι γίνεται στον παιδικό σταθμό? Το 80% της ώρας που κάθεται το παιδί εκεί κοιμάται.
1: Αυτό είναι,
0: το 80% είναι παρκάρισμα παιδιών να κοιμηθούν, να περάσει η ώρα. Και ένα 10 με 20% είναι το φαγητό.
1: Μην είμαστε λοιπόν ότι δεν παράγουμε πολιτισμό. Πολιτισμό δεν μπορούμε να παράγουμε, γιατί το κράτος, αυτός είναι η κορυφή, όπως είπε ο Βασίλης, αυτοί που διορίζονται από ξένες κυβερνήσεις, δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και άκουσα και κάτι άλλο, είπες ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Κανένας άνθρωπος, κανένα μωρό σε οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε χρώμα έχει, είτε είναι Ρωμά, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, δεν γεννιέται με κακία στην ψυχή του.
0: Όχι, δεν είπα ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι, γίνονται κακοί.
1: Γίνονται κακοί που αντιμετωπίζει ο καθένας.
0: Γίνονται κακοί. Και ο κακός άνθρωπος, ο κακός άνθρωπος δύσκολα επιστρέφει.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Είναι δύσκολη η επιστροφή του. Το βλέπεις και εξάλλου. Το βλέπεις και εξάλλου και στην Αμερική, Σικάγο και. Πόσοι αγώνες έχουν γίνει να οι κακόφημες περιοχές, να οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να μπουν σε μια καλύτερη ζωή.
1: Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι και αριανός, δεν θα σου πω όνομα, ήταν και πρώην διαιτητής, δουλεύει διαιτητής σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, είναι πολλά χρόνια στην Αγγλία, αυτός 15-16 χρόνια, έχει παντρευτεί η γυναίκα του, είναι απειλάθεια. Έχει παντρευτεί τη γυναίκα του, έχει κάνει 2 παιδάκια. Το ένα του κοριτσάκι είναι 2 χρονών και το αγοράκι 9 χρονών. Ναι. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω είναι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μπορεί να μας ακούει κιόλας. Λοιπόν, σε πληροφορώ, το παιδάκι μιλάει ελληνικά, το αγοράκι. Μιλάει ελληνικά, μιλάει τη γλώσσα της μαμάς του και μιλάει και αγγλικά.

0: ρυθμούς που πρέπει να είναι. Αντιλαμβάνεστε τι, τι λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, μα...
0: Δηλαδή πάνε τα παιδιά ένα μήνα διακοπές στη γιαγιά τους μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Δεν σου κάνει εντύπωση, όλα τα παιδιά που έρχονται από την Αγγλία, συνήθως από την Αγγλία, και καταλήγανε στο Φαλιράκι κάτω στη Ρόδο, πώς συμπεριφέρονταν. Υπάρχει περίπτωση να συμπεριφέρονταν τα παιδιά αυτά στην Αγγλία, έτσι.
0: Το οργανωμένο κράτος ξέρεις τι έκανε στην Αγγλία για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γνωρίζεις τι έκανε.
1: Όχι, για πες μου.
0: Άκου λοιπόν κάτι που θα σου πω. Δεν υπάρχει σε μαγαζί. Δεν υπάρχει μαγαζί στην Αγγλία. Σούπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικο, off license, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Που θα πάει παιδί και θα ζητήσει τσιγάρα ή αλκοόλ και θα το δώσουν. Απαγορεύεται διανόμη, θα συλληφθεί αυτός που έχει το μαγαζί.
1: Ναι, και
0: δεν
1: εδώ...
0: υπάρχει. Υπάρχουν παιδιά που δείχνουν 18 χρονών, αλλά φαίνεται η φάτσα τους ότι είναι νέοι. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: 18. Αναπτυγμένες κοπέλες. Ξέρεις πόσες φορές εμένα, έχουν σταματήσει και μου λένε, μπορείτε να μας πάρετε τσιγάρα, λέω και δεν μπορώ να μπεις μέσα να πάρεις μόνος. 11 τη νύχτα, σε πληροφορώ, για όλα τα μαγαζιά, είτε είναι περίπτερο, πρόσεξε τι λέω, απαγορεύεται να πουλήσει αλκοόλ. Πρέπει να είναι κλεισμένο, βέβαια.
1: Το ξέρω, γιατί όταν είχα πάει Αγγλία.
0: Ενώ αυτά τα παιδιά λοιπόν έρχονται από την Αγγλία στην Ελλάδα.
1: Είχα μια συνεργασία με έναν ραδιοφωνικό σταθμό του LG, έναν.
0: Ο LG, βέβαια,
1: Κυπριακό. Και πήγα. Και μου έκανε εντύπωση. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Υπήρχαν κάποια βέβαια after μαγαζιά μετά τις 11 που σέρβιν.
0: Αυτά after, ναι, αλλά είναι ποτατζίδικα.
1: Ποτατζίδικα, με ποτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση. 11, δηλαδή δύο πράγματα μου έκαναν στην Αγγλία. Στο Λονδίνο την ώρα που σχολάνε οι δουλειές και ξαφνικά από εκεί που είναι μια τρομερή κίνηση με κόσμο κτλ. Με το πώς μπαίνουν γρήγορα στο μετρό και ξαφνικά νεκρώνει όλο το Λονδίνο.
0: Αδειάζει, ναι.
1: Αδειάζει. Και λέω τι γίνεται εδώ. Πού πήγαν όλοι αυτοί. Σαν ποντίκια. Φεύγαν όλοι. Και το άλλο, ναι. Ότι 11 η ώρα, μετά τις 11, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε ένα μέρος, να φας και να πιεις.
0: Άκου λοιπόν τι έκαναν σε ένα κανάλι που ήταν συνεργαζόμενο με το BBC, δηλαδή με την ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Το έδειχνε η ΕΡΤ. Και ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, ποιο να πω, ας πούμε το Μαρινάκι, το Μέγκα,
1: ναι.
0: Να σου το πω έτσι. Όταν λοιπόν πηγαίνανε στην Αγγλία, πηγαίνανε από την Αγγλία και πηγαίνανε στον Κάβο στην Κέρκυρα, σου λέω συγκεκριμένο μέρος,
1: ναι.
0: Και στο Φαλιράκι στη Ρόδο, τα παιδιά αυτά σουρώνανε το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί παίρνανε μπύρες. Και τι, επειδή στην Αγγλία το ποτό είναι ακριβό και το μετράνε με μεζούρα. Πρόσεξε τι σου λέω, με μεζούρα. Ένα ουίσκι με μεζούρα και μπορεί να κάνει 10 λίρες, δηλαδή 15 ευρώ, 16. Τα παιδιά τι κάνανε, πηγαίνανε έξω στα μαγαζιά που υπήρχαν στα περίπτερα, πηγαίνανε, παίρνανε 5 ουίσκια μικρά, ξέρεις αυτά τα μικρά.
1: Κάπου καλά, κύριε.
0: Τα πίνανε, σουρώνανε, γιατί μιλάμε για παιδιά 18 χρονών, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Στην Αγγλία 17, για μιλάμε για παιδάκια, δηλαδή, για τα 18 χρονών παιδιά είναι. Τι δεν είναι μεγάλη.
1: Βέβαια.
0: Σουρώνανε και κάνανε ό,τι τρέλα μπορείς να φανταστείς. Αυτό κάποια στιγμή λοιπόν, κάποιοι δημοσιογράφοι Άγγλοι που νιώθαν ντροπή για τα παιδιά αυτά, φτιάξανε μια εκπομπή και ξεκινήσαν και δίναν και τις φάτες τους.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο, όχι με σβησμένα τα χαρακτηριστικά, και τις φάτες του. Έβλεπες τη φάτσα σου δηλαδή, σουρωμένος εσύ να περπατάς ξεβράκο στον δρόμο.
1: Ναι, ναι. Μα αυτά που κάνουν εδώ στο Φαλιράκι, εδώ.
0: Μπράβο. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτό που το έχουν εφαρμόσει εδώ και 5 χρόνια και γίνεται αυτό, όποιος μένει στην Αγγλία αντιλαμβάνεται τι λέω, σε πληροφορώ ότι έχουν μειωθεί τα κρούσματα. Πώς να σου πω, αυτής της αλητείας που κάνουν τα παιδιά έχουν μειωθεί κατά 90%.
1: Αν το κάνουν εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα, θα ξεσηκωθούν και τα μάρμαρα.
0: Θα ξεσηκωθούν για
1: αν δείξουν εδώ ο άλλος σκοτώνει, λέει ότι εγώ σκότωσα και δεν δείχνουν το πρόσωπό του.
0: Θα σου πω δύο πράγματα και θα σε κλείσω. Όταν ήρθα στην Αγγλία, την πρώτη φορά που ήρθα στην Αγγλία, είναι πάνω από 25 χρόνια. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα με επιχειρήσεις. Είχα επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Μου χρωστάνε το ΦΠΑ και την προκαταβολή φόρου. Εδώ και 25 χρόνια δεν μου την έχουν επιστρέψει. Άμα θα την πάρεις εσύ, κράτα τα μισά και δώσ' μου τα μισά να τα πάρω κι εγώ. Ναι. Ποτέ δεν θα τα πάρω. Και την πρώτη χρονιά που έκανα επιχείρηση στην Αγγλία, ο φόρος πληρώνεται κάθε μήνα στην Αγγλία, θέλω να το γνωρίζεις αυτό,
1: ναι, ναι,
0: την πρώτη χρονιά. Ναι. Εμένα μου πέραν την εφορία Και ενώ είχα και τις γνώσεις, γιατί έχω τελειώσει το οικονομικό, κάνει μάστερ στο LSE, έχω γνωρίσει.

0: και επιχειρηματίας χρόνια, είχα γνώσεις, δεν ήξερα ότι μου πέραν παραπάνω. Και φίλε, θα σου πω κάτι, δεν θα το πιστέψεις. 9 μήνες ήμουν στην Αγγλία. Και πάω μια μέρα σπίτι μου και βλέπω ένα φάκελο από το HMRC, είναι η εφορία. Μου είχαν μια επιταγή και μου λένε, επειδή σας πήραμε 15.000 λίρες παραπάνω, πολύ μεγάλο το νούμερο, έτσι, όταν λέμε 15.000 ευρώ, προ 26 χρόνια, καταλάβετε.
1: Ναι, ναι.
0: Σας έχουμε στείλει την επιταγή μέσα. Εάν θα τη βάλετε στην τράπεζά σας, θα πάνε τα λεφτά σε 5 εργάσιμες μέρες. Εάν θέλετε να την πληρωθείτε σήμερα, στην τάδε τράπεζα σας κρατάμε 10%.
1: Ναι.
0: Εγώ ρε φίλε, αυτό το κράτος που με σεβάστηκε σε 9 μήνες, όταν στο δικό μου το κράτος που δούλευα 25 χρόνια δεν με σεβάστηκε ούτε μια μέρα, ποιο θα σεβάστο περισσότερο, πες μου, απάντησε.
1: Μιλάς τώρα για λέξη κράτος, δηλαδή θεωρείς την Ελλάδα κράτος, οργανωμένο κράτος.
0: Έχει γίνει χώρος, αλλά όπως και να έχει, με πονάει που το λέω, το θεωρώ κράτος.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Αυτό, για αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα, δεν φταίνε μόνο αυτοί που διοικούν. Φταίνε όλοι αυτοί που έκαναν αυτούς να διοικούν.
0: Και που κάνουν.
1: Και που κάνουν,
0: όχι,
1: ναι, βέβαια.
0: Μόνο, και που κάνουν μέχρι σήμερα.
1: Και,
0: μέχρι
1: βέβαια,
0: σήμερα
1: βέβαια.
0: Το κάνουν. Δηλαδή δεν άλλαξαν κάτι.
1: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι. Όταν ακούς τον πολιτικό... Άκουγα τον πολιτικό, έναν συγκεκριμένο πολιτικό, και έλεγε: «Έλα μωρέ, δεν μας πειράζει. Όταν θα ζητηθούν τα λεφτά, εμείς θα έχουμε φύγει από την εξουσία». Όταν ακούς τέτοιους πολιτικούς, μεγάλου βεληνικούς πολιτικούς, και τα λένε και τα έχεις ακούσει, πάβεις να έχεις καλή γνώμη για αυτό το κράτος. Καταρχάς
0: δεν είναι. Πολύ ωρα. Και επειδή ακούω και παράπονα από ακροατές και για μένα.
1: Όχι,
0: και για
1: όχι, αυτή είναι ειδική εκπομπή, δεν έχει τέτοιο. Αυτή είναι μια εκπομπή που μπορεί
0: είναι
1: να μιλήσει.
0: Είναι ειδική, αλλά να σου πω κάτι.
1: Και δηλαδή, γενικότερα στις εκπομπές τις δικές μου, όποτε είμαι, να ξέρετε, εγώ δεν βάζω κόφτη. Εγώ όσο θέλει. Δηλαδή, μπορεί και ένα άτομο να βγάλει και 3 και 4 ώρες. Αν είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέει, μπορεί να κάνει όλη την εκπομπή και να μιλήσει.
0: Νομίζω ότι αυτά που είπα είναι ενδιαφέροντα.
1: Άκου, μου λέγαν κάτι, επειδή εγώ πιστεύω, έτσι, αλλά δεν είμαι συχνός, δεν πηγαίνω συχνά στην εκκλησία. Για πολλούς λόγους, για λόγους χρόνου, για πάρα πολλούς λόγους, δεν, πιστεύω όμως. Έλεγα πάντοτε, κάθε συζήτηση που γίνεται μεταξύ τουλάχιστον 2 ατόμων είναι εκκλησία. Αυτά που συζητάμε είναι εκκλησία. Εκκλησία δεν είναι ο Σταυρός ή το Πετραχύλι. Εκκλησία είναι οτιδήποτε που είναι προς την καλυτέρευση του ανθρώπου.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ο άλλος είναι ναός μέσα στον οποίο πας.
0: Θα σου πω κάτι και θα το κλείσω.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μια λογική στη ζωή μου. Βοήθα και δεν χρειάζεται να το ξέρεις ούτε εσύ.
1: Αν μπορείς
0: να βοηθήσεις, βοήθα και δεν χρειάζεται να το ξέρεις ούτε εσύ. Λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε
0: καλή εκπομπή, να βγει κάποιος άλλος. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα.
1: Να είστε
0: αυτά.
1: Καλά.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Να είστε καλά και
1: καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν. 27 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε για πολύ λίγο ακόμα. Ξεπεράσαμε κατά πολύ, αλλά ήταν ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τέτοιες συζητήσεις είναι ενδιαφέρουσες, διότι παράγουν αποτέλεσμα. Καλός ή κακός, αυτός που ακούει κάτι λαμβάνει από τέτοιες συζητήσεις. Στη ζωή δεν είναι όλα βάση προγράμματος. Καμιά φορά τα προγραμμάτιστα είναι καλύτερα από τα προγραμματισμένα. Πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μάνο που ακούει και επεμβαίνει και στέλνει τα μηνύματά του. Να είστε όλοι καλά, θα ανταμώσουμε πάλι αύριο στις 8. Βάλτε μέσα στο μυαλό σας θέματα συζήτησης που θέλετε να βγάλουμε στον αέρα. Και εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερη την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό. Σας καληνυχτώ, να έχετε μια καλή Κυριακή, να είστε όλοι καλά και να ξανανταμώσουμε.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: ΕΝ 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.